0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
7: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
7: LANISADV.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
6: Τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το νερό του Παρισιού έγινε ξανά χρυσό για τον Απόστολο Χριστού. Με μια κούρσα γεμάτη δύναμη, υπομονή και ψυχή, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άγγιξε πρώτος τον τοίχο στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27 και διατήρησε το ευρωπαϊκό του στέμμα. 10 χρόνια μετά το πρώτο του μετάλλιο, εξακολουθεί να γράφει ιστορία. 8 ατομικά μετάλλια, 9 συνολικά και 4 χρυσά. Στα 30 του χρόνια πλέον, ο χρόνος δεν μοιάζει αντίπαλος. Μοιάζει συνοδοιπόρος μιας σπουδαίας διαδρομής. Ο Χριστού πήρε το μετάλλιό του και στάθηκε συγκινημένο στο βάθρο, όπου ακούστηκε ο εθνικός ύμνος προς τιμήν του. Στη Ρώμη, ο Εμμανουήλ Καραλής, όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ανοιχτού Στίβου στην Αιώνια Πόλου, έτσι και φέτος σε αυτό του Μπέρμιχαμ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό, με καλύτερη επίδοση στα 6 μέτρα. Για ακόμη μια φορά βρήκε μπροστά του τον Σουηδό Superstar Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος με επίδοση 6-15 στέφθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στον Ανοιχτό Στίβο. 2018 Βερολίνο, 2022 Μόναχο, 2024 Ρώμη, 2026 Μπέρμιχαμ. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5,85. Η Ελίνα Τζέγκο έμεινε στην 11η θέση στον τελικό του αγωνισμού, με βολή στα 54,01 μέτρα. Απαράδεκτη εμφάνιση, ντρέπομαι κιόλας, δήλωσε μετά τον τελικό η Ελληνίδα κοντίστρια. 12 χρόνια ζωής στον ΠΑΟΚ χωρούν πλέον σε μια βαλίτσα γεμάτη αναμνήσεις. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αφήνει την Τούμπα και ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο. Στα 23 του, το παιδί που μεγάλωσε στις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά ταξιδεύει προς την Bundesliga και το Champions League. Ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει 26 εκατομμύρια ευρώ με τον deal να μπορεί να αγγίξει τα 32 εκατομμύρια και ποσοστό μεταπόληση 17,5%. Παράλληλα, στο κάδρο βρίσκεται και ο 17χρονος Χρήστος Κώστογλου, ένα από τα ξεχωριστά ταλέντα των Βεσφαλών. Παρελθόν από τη Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει ο 32 ετών Σουηδός φόρ Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, ο οποίος χθες αποχαιρέτησε συμπαίκτες και προπονητικό επιτελείο. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η ένταξη του Ρέμο Φρόιλερ στον Ολυμπιακό. Ο 34χρονος διεθνής Ελβετός χάφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Έφτασε στην Αθήνα ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναίρτη Κνιζιάν, που θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στον Ολυμπιακό, καθώς η ομάδα του Πειραιά τα βρήκε σε όλα με την αντίστοιχη του Ερυθρού Αστέρα. Παράλληλα, οι Πειραιώτες και οι Τσίβας προσπαθούν να βρουν λύση για τον 23χρονο φορ Γκονζάλες. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ. Με τη συμφωνία με τον 28χρονο χαφ από την Ονδούρα για τα επόμενα 4 χρόνια. Μάλιστα είναι πιθανό να συμπεριληφθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Ευχάριστα νέα με Πάλμερ Μπράουν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός στόπερ ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση. Τέλος, τα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χάλε βάλαν οι πράσινοι. Η Ολλανδική Καμπούρ φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρο για τα χαφ τον Τόνι Βιλένα. Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Άγγλου αριστερού μπάκ Ομάρ Ρίτσαρντς. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της ένταξης του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάλντο Βέλιο, αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα καταβάλει στη Φαρένσε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων.

0: Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στον τελικό του Community Shield, όπου η Arsenal με δύο δικές του assist επικράτησε 3-0 της Manchester City και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν. Ο Τζόλης έδωσε από μία assist σε Havertz και Edegaard που σκόραραν. Φανερά ικανοποιημένος ο προπονητής του, Μικέλ Αρτέτα, δήλωσε: «Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίρνει σωστές αποφάσεις όταν οι άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη». Η αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League ΤΣΣΚΑ Σόφιας επικράτησε 5-0 της Μπότεφ Βράτσα για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Με ανεβασμένη ψυχολογία έρχεται στην Ελλάδα η νορβηγική Μπραν για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League. Νίκησε 3-0 τη HamKam και είναι στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Η Μπαρτσελόνα στην τρίτη της προσπάθεια ήρθε σε συμφωνία με τη Manchester City και εντάσσει το έμψυχο δυναμικό της στον διεθνή Χαφ Ρόδρι. Ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. «Αυτή είναι πιθανότητα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο», δήλωσε σε ηλικία 41 ετών πλέον ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Η Λανς έβαλε φρένο στην ασταμάτητη Παρί, καθώς τη λήγησε με 1-0, παίζοντας με αριθμητικό μειονέκτημα από το 39 για να κατακτήσει για πρώτη φορά το Super Cup Γαλλίας. Η Μάντοβα, ομάδα της Β' κατηγορίας, έκανε την έκπληξη. Νίκησε 2-0 εκτός έδρας στη Λάτσιο του Χρήστου Μανδά, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι και την απέκλεισε από το κύπελο Ιταλίας. Για την πρώτη αγωνιστική της Λα Λίγκα, Σαντάντερ Βιγιαρεάλ 2-2 και Εσπανιόλ Λεβάντε 3-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά.

Θα τα πούμε μαζί μέχρι και τη μία. Οπότε πάρτε τον καφέ σας, τη σοκολάτα σας, το χυμό σας, ό,τι ακριβώς τραβάει η όρεξή σας. Φάτε και κάτι. Μην τα πίνουμε όλα έτσι. Και πάμε να ξυπνήσουμε όμορφα και ωραία. Θα μπούμε από την αρχή σήμερα βέβαια σε δυνατούς ρυθμούς. Και αυτό γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε.

Δεν θα ξεκινήσουμε με το συνηθισμένο τρόπο σήμερα. Θα καταλάβετε γιατί. Συνήθως μπαίναμε χαλαρά και μετά ανεβάζαμε ρυθμούς. Πλέον όχι. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Σήμερα μπαίνουμε από την αρχή με γκάζια. Δεν το επιλέγουμε εμείς. Το επιλέγουν οι εξελίξεις τις οποίες έχουμε.

0: Λοιπόν, όπως είπα, θα μπούμε με γκάζια. Θα μπούμε με τη μία στα... Θα μπούμε με τη μία με ανεβασμένους ρυθμούς. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλημέρα. Πολύ καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα φυσικά. Να έχουμε μια ωραία εβδομάδα. Δημιουργική και νομίζω έχουμε και αφήξεις αρκετές από ό,τι φαίνεται.
1: Φαίνεται. Η εβδομάδα να ξεκινάει καλά για τον Ολυμπιακό. Αναμενόμενο. Άλλωστε, από τη στιγμή που την περασμένη Παρασκευή έγινε η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με την Λίμπαρ, ήταν ξεκάθαρο ότι θα μπούμε δυνατά τις επόμενες μέρες. Άλλωστε, η εντολή του ηγέτη του Ολυμπιακού προς τους συνεργάτες του είναι τελειώσει τα μεταγραφικά θέματα χθες. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι τα περιθώρια δεν είναι πολλά και γι' αυτό θέλουν στον Ολυμπιακό να τελειώσουν όσο πιο γρήγορα οι μεταγραφές, 4-5, ίσως και παραπάνω. Και θα εξηγήσω μετά γιατί. Πάμε στην τελευταία είδηση. Πριν από μία ώρα περίπου έφτασε στην Ελλάδα ο Τικνιζιάν, ο Αρμένιος. Μάλλον στη Ρωσία έχει γεννηθεί, αλλά αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της Αρμενίας. Αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα. Ο Ολυμπιακός έδωσε 5 εκατομμύρια περίπου, ίσως και κάτι παραπάνω στον Ερυθρό Αστέρα, για να μπορέσει να τον αποκτήσει και να τον αποκτήσει και μάλιστα άμεσα. Γιατί όπως είναι γνωστό, Γιώργη, στον Ερυθρό Αστέρα ζήτησε τον Ολυμπιακό να παραμείνει ο παίκτης για τα δύο επόμενα παιχνίδια που δίνει για τα προκριματικά του Europa League ο Ερυθρός Αστέρας. Να αγωνιστεί και μετά να έρθει στον Ολυμπιακό, αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό, γιατί στον Ολυμπιακό βιάζονται να αποκτήσουν δεύτερο αριστερό μπακ, μείνει μόνο με τον Μπρούνο, οπότε ήταν απαραίτητη αυτή η προσθήκη, μια εξαιρετική προσθήκη, έτσι. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, με την έγκριση του με τη Λίβερ φυσικά. Ήταν καιρό οι συζητήσεις που έγιναν με τον Ερυθρό Αστέρα για τον παίκτη. Έτσι ήρθε στην Ελλάδα, περάσει ιατρικές εξετάσεις και νομίζω μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθεί και αυτός, όπως και ο Φρόιλερ, ο σπουδαίος Ελβετός Χαφ, ο οποίος ήρθε χθες, πέρασε ιατρικές εξετάσεις, μάλλον ήρθε τα ξημερώματα του Σαββάτου, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί σε λίγη ώρα από τον Ολυμπιακό. Θα είναι ο ένας από τους δύο Χαφ που θα αποκτήσουν οι Ερυθρόλευκοι το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Mm-hmm. Κώστα, νομίζω 9 παρα 5 είχα διαβάσει ότι θα έρθει ο Τικνιζιάν στην Αθήνα.
1: Εντάξει,
0: τώρα και 10 λεπτά νωρίτερα, Νάντι, και 10 λεπτά νωρίτερα, 10 λεπτά αργότερα, μικρή διαφορά. Μικρή
1: είναι η διαφορά. Έχει σημασία η ώρα που ήρθε.
0: Καθόλου.
1: Η ενημέρωση ήταν ότι θα έρθει γύρω στις 9 η ώρα από με πτήση από το Βελιγράδι. Και αυτό έγινε. Τώρα πάμε στο πιο σημαντικό νομίζω από όλα. Όχι ότι δεν είναι σημαντικά αυτά τα δύο. Για τον Τζικνιζιάν και τον Γκοντζάλες και τον Φρόιλερ. Πάμε στη μεταγραφή του Αρμάντο Γκοντζάλες, η οποία φαίνεται να είναι σε πολύ καλό δρόμο. Και λέω τώρα, ξέρετε, εκεί κάτω στο Μεξικό, Αργεντινή, για να βγάλεις άκρη με τους μάνατζερ είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό με βλέπετε ότι είμαι λίγο επιφυλακτικός. Όχι ότι δεν θα γίνει μεταγραφή. Νομίζω ότι φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει τουλάχιστον 13 εκατομμύρια που θέλει η Τσίβας για να τον αποκτήσει. Βέβαια γίνονται διαπραγματεύσεις. Έτσι, ο Ολυμπιακός έδωσε 10-11. Οι Μεξικανοί φαίνεται να το συζητούν με ένα μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης. Γίνονται γενικά συζητήσεις. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αργεντίνος Φορ, μιλάμε για μια εξαιρετική περίπτωση, έτσι. Χθες το βράδυ δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι της Τσίβας. Δεν θυμάμαι με ποια ομάδα έπαιζε. Και μάλιστα ο προπονητής της Τσίβας, ο Γκαμπριέλ Μιλίτο, όταν ρωτήθηκε για τον Γκοντζάλες, είπε ότι είμαι ενήμερος για την κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, αν θα μείνει ή θα έρθει μια προσφορά. Αλλά άφησε να εννοηθεί, ας πούμε, ότι γι' αυτό δεν έπαιξε και ότι το όνειρό του είναι να πάει στην Ευρώπη. Οπότε και ο ίδιος φαίνεται ότι είναι σημαντικό αυτό να το επισημάνουμε, ότι θέλει πολύ ο παίκτης να έρθει σαν Ολυμπιακό. Αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Ο Ολυμπιακός με τον παίκτη τα έχει βρει. Αυτό είναι το πιο αξιοσημείο του, αν θέλεις. Οπότε απομένουν πλέον οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν με την Τσίβας και να έρθει και ο παίκτης στην Ελλάδα, ένας παίκτης ελπιδοφόρος, ταλαντούχος, τρομερό project, 23 χρονών, αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Μεξικό, στο Μουντιάλ. Και νομίζω ότι θα είναι η τρίτη μεταγραφή που θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών. Τώρα θα με ρωτήσεις πολύ λογικά ότι θα πρέπει κάποιοι να φύγουν σιγά σιγά, έτσι.
0: Ναι, γιατί σιγά σιγά νομίζω μαζεύεται κόσμος.
1: Μαζευόμαστε πολύ, ναι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά. Τι θα γίνει με τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσου, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ταρέμι για άλλο ένα χρόνο, ο Γιάρεμτσου για άλλα δύο. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός προχωράει τη μεταγραφή του Γκοντζάλες, θεωρώ σίγουρο ότι και οι δύο θα αποχωρήσουν. Τουλάχιστον με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι. Οι δύο παίκτες που προπονούνται με τον Ολυμπιακό κανονικά, εννοείται. Ο Ταρέμι εδώ και καιρό υποστηρίζει ότι θα φέρει πρόταση για να αποχωρήσει. Νομίζω ότι αυτό είναι το δεδομένο και το πιο σίγουρο. Για το Γιάρεμτσου θα πρέπει να φέρει 5 εκατομμύρια για να πάει σε άλλη ομάδα. Αυτή είναι η ρήτρα που υπάρχει και η ρήτρα που, όπως είναι γνωστό, δεν μπορούσε να δώσει η Μαρσέγη. Γιατί έχει γιατί έχει οικονομικά προβλήματα. Δεν βλέπω ότι μπορεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι Λιόν, αλλά ο Γιάρεμτσουκ, επειδή είναι καλός παίκτης, νομίζω ότι θα έρθει κάποια πρόταση για τον Ουκρανό. Εγώ στενοχωριέμαι που φεύγει, αλλά δυστυχώς δεν έδειξε τη διάθεση που θέλει ο προπονητής για να μείνει στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Υπάρχει εδώ μεταξύ και άλλο ένα ερωτηματικό, η αλήθεια είναι, με τον Ολυμπιακό σε θέμα αποχωρήσεων, έτσι.
1: Υπάρχουν άλλα δύο.
0: Υπάρχει ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος λέγαμε, ακούγαμε ότι πάει προς Κάνσας.
1: Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Λέω,
1: έχω πει καιρό ότι αυτά τα 19 εκατομμύρια 20 που άκουγα, εμένα δεν μου κόλλησαν καλά σε αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει μακάρι να βρεθεί λύση και να πάει στο MLS και να τελειώσει ο Ολυμπιακός από την ιστορία. Και υπάρχουν και άλλα δύο ερωτηματικά. Το ένα είναι του Σιπιώνη και το άλλο του Μαφαίο. Γιατί ο Ολυμπιακός, επειδή πήρε τον Φρόιλερ, θα πάει και άλλο ένα χαφ, πιθανότατα να είναι ένας από τους Πουέρτα ή Κάσερες. Είναι δύο περιπτώσεις στις οποίες τις ασχολούνται με τον Ολυμπιακό έντονα. Πιο εύκολη φαίνεται του Κάσερες από τον Πουέρτα, από τον Κολομβιανό, και οι δύο είναι καλές περιπτώσεις. Οπότε μαζεύονται πολλοί χαφ, υπάρχει ο Μουζακίτης, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Έσε. Οπότε είναι, για τον Έσε να πω ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι, ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει διάθεση να πουληθεί, έτσι, επειδή γράφονται διάφορα για ότι έχει πρόταση από Μαρσέη και τα λοιπά. Επίσημη πρόταση δεν έχει έρθει από καμία ομάδα αυτή τη στιγμή. Και είναι λογικό να μην ασχολούνται με τα δημοσιεύματα, γιατί είναι απλά δημοσιεύματα. Πρόταση επίσημη δεν έχει έρθει. Για το Σιπιώνη, μήπως δοθεί δανεικό σε κάποια ομάδα, το πιο πιθανό είναι αυτό. Γιατί είπα, μαζεύονται πολύ χαφ. Δεν θέλει ούτε ο προπονητής, δηλαδή. Και είναι λογικό αυτό. Και για το Μαφαίο, είναι γνωστό ότι υπάρχει ένας προβληματισμός με τις εμφανίσεις του στα φιλικά παιχνίδια.
0: Το σκέφτεται λίγο, το σκέφτομαι τη Λίμπαρ με τον Μαφαίο, έτσι.
1: Ναι, λογικό αρχίζει. Είναι αυτό, εσύ. Δεν έχει δείξει αυτή τη στιγμή ότι είναι παίκτης σε επίπεδο μπορεί να σταθεί στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Σάλιακας είναι και Έλληνας κιόλας, έχει ένα πλεονέκτημα παραπάνω, ας πούμε. Αλλά ο Μαφαίο, πραγματικά, με την εικόνα που έβγαλε στα φιλικά της προετοιμασίας, μέχρι τώρα δεν έχει πείσει, ας πούμε, ότι μπορεί να αντικαταστήσει τον Κωστίνια. Κωστίνια δεν είναι σίγουρο. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε τώρα. Εγώ βιάζομαι να βγάλω και συμπεράσματα και όλα, είναι κακό αυτό. Έπρεπε να περιμένουμε να το δούμε σε κάποια μάτς.
0: Σαν αυτό με τον Ατρόμητο τώρα στην πρεμιέρα π.χ. θα μπορούσε να δείξει πράγματα.
1: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά θα το δούμε. Επειδή είπες για Ατρόμητο, καλά που μου το είπες και το θυμήθηκα, ότι σε λίγες ώρες, στη μία το μεσημέρι, μπαίνουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος το ερχόμενο Σάββατο, να υπενθυμίσω, στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη στοίχημα Super League με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Θα δούμε πιθανότατα αρκετά από τα νέα πρόσωπα. Ιδιαίτερος αυτούς που έχουμε πάρει μια γεύση ήδη, το Ρόκα δηλαδή, το ΣΑ. Και δεν αποκλείται δεν έχουμε και καμία άλλη αποχώρηση που θα δημιουργήσει το καλές σχέσεις, αν θέλεις. Όπως καταλαβαίνεις, οι επόμενες δύο εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές ή και αρχές Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω, μέχρι 12 Σεπτεμβρίου μπορούν να γίνουν κάποιες μετακινήσεις, αναμένονται με ενδιαφέρον και από πλευράς αποχωρήσεων αλλά και από πλευράς μεταγραφών που ο Ολυμπιακός ψάχνει και δεν θα μείνει σε αυτούς τους δύο παίχτες που έχει αποκτήσει ήδη, δηλαδή τον Τικνιζιάν και τον Φρόιλερ, και αν γίνει και τον Γκονζάλες. Νομίζω ότι τον Γκονζάλες θα αποκαλέσει πάταγο αυτή η μεταγραφή, επειδή είδα κάποια πράγματα, γι' αυτό το λέω. Προφανώς και δεν έβλεπα την Τζίβας, αλλά είδα κάποια πράγματα, διαβάζω τι λένε στο Μεξικό για τον παίκτη αυτό. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Και φαίνεται και από το ποσό που ζητάει και η Τζίβας κιόλας για να τον παραχωρήσει. Τι άλλο, αυτά μέχρι στιγμής.
0: Δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο να προσθέσουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω ερωτήσει, γιατί ήσουν κατά το πιστικότητα στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε αναλύσει όλα. Αναμένουμε να δούμε βέβαια και τις αποχωρήσεις. Δεν ξέρω αν θα μείνει μόνο στις 3-4 αποχωρήσεις ο Ολυμπιακός. Μπορεί να κάνει και περισσότερες, όπως σκέφτομαι.
1: Μα ήδη αυτή τη στιγμή εδώ συζητάμε τα Ρέμ για Ρεμτσούκ, Αντρέ Λουίς 3.
0: Μαφέο 4. Σιπιώνει 5.
1: Και ίσως και ο Μαφέο. Ίσως λέω. Βάζω ένα ερωτηματικό στο Μαφέο. Δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε.
0: 4 δηλαδή σίγουρα. Και...
1: Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω και πρόσφατα, θα το κοιτάξω μετά και όταν ξαναμιλήσουμε, πόσοι παίκτες είναι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Γιατί εντάξει, ο Μεντιλή Παρή με συζήτηση που είχε με τον Μαντράκη, όχι 24-25, αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και πάνω από 30. Όχι, σίγουρα είναι πάνω από 30. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το ρόστερ. Άλλωστε δεν αλλάζει πολύ η φιλοσοφία του Μεντιλή Παρή ότι δεν θέλει με πολλούς παίκτες στα πόδια του.
0: Θα δεχτεί να δουλέψει με λίγους παραπάνω, αυτό ουσιαστικά.
1: Παραπάνω στα τέτοιο, για να κρατήσει τις ισορροπίες στα αποδυτήρια. Ο Γκονζάλες θα είναι μαζί με τον Ελκαμπή ένα τρομερό δίδυμο στην επίθεση. Να ξεκουραστεί και ο Ελκαμπή, γιατί τα έχει δώσει όλα, το είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι. Έτσι, ναι, Μέγκε, έσκασε. Δεν μπορεί να παίζει συνέχεια και είναι λογικό αυτό.
0: Έχει και μια ηλικία πλέον ο Ελκαμπή, έτσι.
1: Δεν είναι θέμα ηλικία. Η ηλικία του δεν είναι. Ο Ελκαμπή είναι τόσο γυμνασμένο ως ποδοσφαιριστής που δεν φάνηκε, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, μετά στην παράταση έσκασε. Είναι πολύ γυμνασμένος, τα δίνει όλα, το είδαμε. Το θέμα είναι ότι θα μπει και ένα 23χρονο παιδί με πολύ καλές προοπτικές.
0: Και με πολύ καλύτερη αντοχή ίσως, έτσι, γιατί εντάξει, 23 ετών είναι. Γι' αυτό λέω ότι παίζει ρόλο και λίγο ηλικία, γιατί τώρα 120 λεπτά ένας ποδοσφαιριστής στην ηλικία του Ελκαμπή, πόσο εύκολο είναι να τα βγάλει στον ίδιο ρυθμό.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει παιχνίδια φέτος Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Δευτέρα. Είναι σημαντικό.
0: Και όταν θα παίζει πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, υποθέτω ότι θα τον βάζουν Σάββατο.
1: Όχι, Σάββατο ή θα παίζει Δευτέρα μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα το δούμε πώς θα γίνει το πρόγραμμα. Και μέσα σε όλα τώρα που θυμήθηκα, να σου πω ότι ο Ζώτα Σίλβα είναι εκτός της πρεμιέρας μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με την ΑΕΜΕΚ στο 15ο λεπτό, έτσι.
0: Φλάση, έτσι.
1: Ναι, ακολουθεί θεραπεία. Τουλάχιστον για ένα δεκαήμερο είναι εκτός. Δεν ξέρω αν θα προλάβει τη δεύτερη αγωνιστική, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα δεν θα αγωνιστεί το ερχόμενο Σάββατο. Και όπως καταλαβαίνεις, το ερχόμενο Σάββατο ο Ολυμπιακός θα είναι μόνο με ένα center for, έτσι, με τον Ελκαμπή. Αν χρειαστεί στην πραξίλο κάτι γίνει, ο Σά θα είναι υποψήφιος να παίξει center for, αλλά και ο Ρόκα, κάτι που έχει παραδεχθεί ο προπονητής, ότι μπορεί να παίξει center for για ώρα ανάγκης. Αλλά νομίζω ότι το Σάββατο θα έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, φίλε, γιατί θα δούμε σίγουρα Ρόκα, Σά, και οι δύο έδειξαν πολύ καλά πράγματα στο άτυπο παιχνίδι με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Ιδιαίτερα ο Σά, στο διάστημα που αγωνίστηκε μέχρι το 60 λεπτό, μου έδειξε ότι πραγματικά είναι ένας παίκτης δικαιολογημένα στην Πορτογαλία. Μιλάνε για το νέο ανερχόμενο ταλέντο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. και να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός τον έχει πάρει με την μορφή δανεισμού από την Νότιχαμ για ένα χρόνο και βλέποντας και κάνοντας. Έτσι.
0: Κώστα, πριν σε κλείσω, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή είναι και λίγο το θέμα των ημερών, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ?
1: Να ξαναδείς, δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με τους άλλους, ούτε με τις διαμαρτυρίες των οπαδών του ΠΑΟΚ. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω στην Ελλάδα. Δηλαδή, καταρχάς, για να το κάνουν αυτό στον ΠΑΟΚ, πάνε να πει ότι υπάρχει λόγος. Έτσι, υπάρχει το financial fair play, το οποίο δεν το καταλαβαίνει κανένας. Το έχω πει, το λέω εδώ και 2 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ είναι προφανές ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, από τη στιγμή που και ο παίκτης θέλει να φύγει και να πάει, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, να φωνάζουν και διαμαρτύρονται, ας πούμε, στο Σαββίδι γιατί τον πούλησε με 30 εκατομμύρια, το θεωρώ και περίεργο, παράξενο, πώς να το πω. Και μιλάω όχι μόνο για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και για τους οπαδούς οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή, ο Μαρινάκης πούλησε τον Κοστούλο με 40 εκατομμύρια και θα έβγαιναν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και θα γκρίνιαζαν γιατί τον πούλησε. Λέει, θα πάρουν οι οπαδοί των ομάδων τελικά τα λεφτά για να καταλάβουμε και τι γίνεται, ας πούμε, αφού διαμαρτύρονται.
0: Κώστα, εγώ ξέρεις, θα σου πω.
1: Πλέον
0: το θέμα είναι ότι λες για το financial fair play. Εγώ θα σου πω ότι αν δεν τον πουλούσε, μπορούσε να γίνει κάμια ποινή. Και οι ποινές που ρίχνει η UEFA δεν είναι εκεί πιο ήρεμες.
1: Ναι,
0: έτσι, δεν είναι εκεί πιο ελαφριές.
1: Αυτό
0: θέλω να πω.
1: Αυτό είπα. Λοιπόν, δεν μπορεί να διαμαρτύρεις, ας πούμε, γιατί ένας ποδοσφαιριστής 22-23 του χρόνια κάνει το βήμα παραπάνω και δεν πάει στην Μπολόνια, ξέρω εγώ. Πάει στην Ντόρτμουντ, δε φίλε. Ποιος ποδοσφαιριστής δεν θέλει να φύγει? Δηλαδή ο Τζολέξ, ας πούμε, ότι πήγε στο Ιχάλ, εγώ διαφωνώ. Οκ. Φεύγεις και πας στη Μάντσεστερ, στη Λίβερπουλ, τώρα στη Χαλ, αλλά ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Έτσι. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας στο Ολυμπιακό γιατί πούλησε το Τζολάκι. Λογικό είναι αυτό ο Τζολάκι, από τη στιγμή που ο παίκτης το ξεκαθαρίζει ότι θέλω να φύγω να πάω να παίξω στην Premier League, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί κανένας. Και γι' αυτό και είναι άδικο για το Σαββίδι, ας πούμε, που έχει βάλει τόσα λεπτά τόσα χρόνια, να ακούει τέτοια διαμαρτυρίες γιατί πούλησε τον Κωνσταντέλια. Νομίζω ότι είναι λάθος. Και είναι αυτή η κακή νοοτροπία που υπάρχει στον Έλληνα οπαδό. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ωραία. Κώστα.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία γιατί,
0: γιατί τρέχουν οι εξελίξεις.
1: Εξελίξεις όλη την ημέρα σήμερα.
0: Τέλεια.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Κώστα, καλή συνέχεια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια, 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ακούσαμε λοιπόν τον Κώστα Σαμοθράκη πιο πριν στην εκπομπή. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματά σας να διαβάσω από Θεσσαλονίκη. Αποστολία: Περήφανη Γαβρίνα, ευχαριστώ τον Σαμοθράκη για τις χαρές που μας έδωσε πρωί-πρωί. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία: Περήφανη Γαβρίνα, θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Νεόφυτο, στον Γιώργο από Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο, τον καλύτερο δημοσιογράφο της καρδιάς μας, με τους καλύτερους δημοσιογράφους, με τα καλύτερα αθηνά παιδιά, στον καλύτερο αθλητικό σταθμό της καρδιάς μας. Ωραία, ναι. Να είσαι καλά, Αποστολία. Περιμένω και τον υπολείπον τα μηνύματα, φυσικά, φίλοι ακροατές. Να πιούμε τον καφέ μας παρέα. Και έχουμε και πολλά να πούμε και στο κομμάτι του ποδοσφαίρου και στο κομμάτι του μπάσκετ. Διότι η αλήθεια είναι ότι γίνεται ο λίγον τι... έχουμε και αφίξεις. Θα τα πούμε όλα, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα συνεχίσουμε για λίγο με τον ΠΑΟΚ, γιατί η αλήθεια είναι, ρώτησα και πριν τον Κώστα τον Σαμοθράκη, δεν είναι τυχαίο. Την μεταγραφή του στην Dortmund την έχει προαναγγείλει και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο με το κλασικό Here we go. Πάμε όμως πρώτα να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Να ξεκινήσουμε με την Live Sport. Η Live Sport λοιπόν γράφει: Πώληση και χαμός, θηρίο Αριάγκα. Η ΑΕΚ πήρε από τη Λεβάντε τον ύψος 1.91 διεθνή με την Ονδούρα Χαφ. Παίζει και στόπερ. Μετά, στον ΠΑΟΚ πώληση και χαμός, ο Κωνσταντέλιας πέταξε για Ντόρτμουντ και υπέγραψε στα κάγκελα. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα. Στα γραφεία στην Τούμπα. Η αλήθεια είναι πως χθες η ανακοίνωση των οπαδών είναι ότι τα γραφεία της ΠΑΕ τελούν υποκατάληψη μέχρι νεοτέρας. Έλληνες από Χρυσάφι για τον Μανόλο και τον Χρήστου.

Πάμε να το διαβάσουμε λίγο πιο αναλυτικά. Ο Απόστολος Χρήστος του πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27 στο, με 52-27 στο Παρίσι. Και ο Μανόλο Καραλής δευτεραθλητής στο επικοντό 6 μέτρα στο Μπέρμιγχαμ. Σαν πρώτος πίσω από τον εξωγήινο Ντουμπλάντης 6-15. Έκαναν περήφανος όλους τους Έλληνες και πάλι. Χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα, ο εκπληκτικός Σίσκος. Και η αλήθεια είναι ότι θα τα αναφέρουμε και αυτά, θα τα αναλύσουμε λίγο τι και αυτά. Δεδομένου ότι δεν θα ακούσετε τον Νίκο Καλτσάτσο πιο μετά, παρόλα αυτά θα τα πούμε όλα για τα αθλήματα, για όλα τα αθλήματα. Συνεχίζουμε στην Live Sport με Μέντι στρατηγό, Φρόιλερ και Τικνιζιάν. Ο Φρόιλερ αναμένεται η ανακοίνωσή του άμεσα κιόλας. Ο Τικνιζιάν θα περάσει τα ιατρικά του. Πρώτον πυλώνει και ο Τικνιζιάν.

Λοιπόν, παράλληλα και στο μπάσκετ έχουμε μπάμε από ό,τι βλέπω εδώ, έχουμε χαμό. Στον ΠΑΟΚ λοιπόν υπάρχει ένας αναβρασμός στον κόσμο για την, πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα έξω από την Τούμπα, έξω από το γήπεδο της Τούμπας.

Ο φίλος μας ο Αποστόλης, βλέπω εδώ, γράφει: καλημέρα, καλημέρα. Έχει κολλήσει βελόνο στο Ελλάδα FM 94,3. Μέρα, νύχτα, σας ακούω. Χαιρετώ όλους τους ακροατές. Έτσι δυναμικά έρχεται και το νέο πρόγραμμα. Καλή συνέχεια να έχουμε. Αποστόλης από Καματερό. Γεια σου, Αποστόλη. Καλή σου ημέρα. Και καλή εβδομάδα, φυσικά. Γίνεται, όπως έχετε καταλάβει, φίλοι ακροατές, ένας χαμός και με το σταθμό που σιγά σιγά θα ανέβουμε. Αυτό που θα δείτε, αυτό που θα ακούτε θα είναι πραγματικά υπέροχο. Δεν βρίσκω καλύτερες λέξεις. Αλήθεια είναι ότι και η πάμπλουτη ελληνική γλώσσα, η υπερπλούσια ελληνική γλώσσα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το εκφράσει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, όπως είπαμε, είναι σε μια περίεργη κατάσταση πλέον. Θα πάμε τώρα στην ΑΕΚ, η οποία αναχώρησε για την Σόφια, για το πρώτο παιχνίδι με την Λεύσκη. Στην ΑΕΚ, στην οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία για την απόκτηση του χαφ από την Ονδούρα, του Κέρβιν Αριάγκα. Αλλά να συνεχίσουμε λίγο με τις εφημερίδες, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε διαβάσει τα πρωτοσέλιδα όπως θα θέλαμε.

Πάμε στην Sport Day. Sport Day πούλησε τον Τέλια για να σώσει το Open για τον Σαββίδη. Πώληση στο Σίβιο για Σαββίδη βουίζει στη Θεσσαλονίκη ότι η μεταγραφή έγινε για αποπληρωμή της τηλεοπτικής άδειας. Αυτά γράφει Sport Day. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι στα κάγκελα, αλλά ο μεγαλομέτοχος άγεται από τις οικονομικές του φουρτούνες. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά εσένα, Εβάν Σαββίδη. Όπως σκόπιμα πουλάς στον Κωνσταντέλια, έτσι σκόπιμα επέλεξες τη σιωπή, ανέφερε η ανακοίνωση καταπέλτης της θύρας 4.

Μαζί για νέες κορυφές, Βαγγέλης Μαρινάκης και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χάραξαν την πορεία του Ολυμπιακού για τις επόμενες κατακτήσεις. Η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ Προέδρου και Προπονητή δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνο από όσους δεν γνωρίζουν την οικογένειά μας. Πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο τον δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa, το ξεκάθαρο μήνυμα της ΠΑΕ. Ξεκίνησε η καταιγίδα σε ό,τι αφορά στον Ολυμπιακό. Ήρθε ο Φρόιλερ και ανακοινώνεται. Στην Αθήνα από χθες ο Ελβετός διεθνής μέσος υπέγραψε για 2 χρόνια. Έρχεται σήμερα ο Τεκνιζιάν. Ο Τεκνιζιάν έχει φτάσει, να αναφέρουμε. Φουλ επίθεση για Γκονζάλες. Πλησιάζει στον Πειραιά ο 23χρονος Μεξικανός διεθνής επιθετικός της Τσίβας. Στα 9 εκατομμύρια ευρώ κλειδώνει το deal. Μεγάλη μάχη για Κασέρες ή Πουέρτα. Νηστήρες για Έσε και Ζέλσον. Πάει ιδανικός ο Σιπιόνι. Αυτό αναφέρει η Sport Day.

Θα πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Τον λένε Γκολ. Ποιος είναι ο 23χρονος φορ που θέλει σαν τρελός να έρθει στην Ελλάδα και ποια η χρυσή προσφορά στην Τσίβα? Σούπερ αφιέρωμα στον πρώτο σκόρ και MVP των τελευταίων δύο πρωταθλημάτων στο Μεξικό. Βόμβα Αρμάντο Γκονζάλης ενεργοποιεί ο θρύλος. Τα δίνει όλα ο Ολυμπιακός για το νέο μεγάλο αστέρι του μεξικάνικου ποδοσφαίρου. Έρχεται ο Τιγνιζιάν σήμερα στην Αθήνα, ο Αρμένιος διεθνής αριστερός μπακ. Κόκκινος ο Φρόιλερ, υπέγραψε στον Ολυμπιακό Ελβετός διεθνής χαφ και ανακοινώνεται σήμερα. Αργεντινή στο μάτι, παράλληλα πολλαπλό ενδιαφέρον για Έση και Σιπιόνι, ανοίγει για πολλούς η πόρτα της εξόδου. Αυτό αναφέρει και ο κόκκινος πρωταθλητής.

Σεβασμός, εκτίμηση αλλά και απαιτήσεις, ενίσχυση και άμεση βελτίωση. Το μήνυμα της συνάντησης Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Στο μπάσκετ αναφέρει, ήρθε ο Ντιαγέ, επιμένει για walk-up in Dubai. Ο Μιλουτίνοφ μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στον Ολυμπιακό. Πρέσινγκ και γασέρες. Αισιοδοξία στον Πειραιά για τον Nets του Λούζο. Γεμάτος πουέρτα ο Άμραμπατ και οι Πορτογάλοι για Μπραγκάνσα. Αυτό αναφέρει ο κόκκινος πρωταθλητής. Στην ώρα των σπορ, στην ΑΕΚΑΡΑ ο σκύλος Αριάγκα περνάει σήμερα ιατρικά και υπογράφει. Χαφάρα για τον άξονα με 27 συμμετοχές πέρσι στη Λαλίγκα. Τα Sky Χοντρά η ΑΕΚ στη Λεβάντα για την αγορά του. Πάντα ευγνώμων για όσα έζησα στην ΑΕΚ. Έβαλε γκολ και είχε ασίστ τον ντεμπούτο του με τη Rangers. Πανέμορφες και η δεύτερη και η τρίτη εμφάνιση για την ΑΕΚ. Πετάνε σήμερα για Σόφια οι πρωταθλητές για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα Αστέρια.

Και πάμε και στο Fox on Sport. Για δύο χρόνια ο Φρόιλερ στο λιμάνι, μεταγραφικό τσουνάμι, υπέροχος και ασημένιος για τον Μανόλο, για τον Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή. Έφτασε ο NDI, θρίαμβος με Τζόλι, χαμός για Ντέλια, δεν κάνουν διακοπές, οι φίλοι του Όφη εξάντλησαν τα διαθέσιμα εισιτήρια για την αναμέτρηση με Τζέσικα Σόφιας και η διοίκηση των Μαυρό Ασπρών ανοίγει νέες θύρες στο Παγκρίτιο. Αυτό αναφέρει το Fox on Sport. Το παιδί είναι φαινόμενο για τον Χρήστου. Και η αλήθεια είναι, φίλοι ακροατές, ότι γίνεται ένας χαμός για τον Κωνσταντέλια. Έφτασε και ο Ντιαγέ. Έχουμε πολλά να πούμε, όπως έχετε καταλάβει. Διαβάσαμε και τις εφημερίδες, όπως κάνουμε κάθε μέρα.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν που αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει τον Φρόιλερ, θα ανακοινώσει πιθανότητα και τον Τιχνιζιάν το αργότερο μέχρι αύριο, και να δούμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι που θα αφιχθούν, οι επόμενες αφήξεις μάλλον για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μισό του Αυγούστου. Παράλληλα είχαμε και αφήξεις και στο μπάσκετ, αλλά θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό, όπου είχαν ευχάριστα στην προπόνηση. Ο Πάλμερ Μπράουν προπονήθηκε κανονικά, έβγαλε όλο το πρόγραμμα και μάλιστα μπαίνει και αυτό σιγά σιγά σε κλίμα αγωνιστικό. Θυμίζω ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο υπάρχει πρωτάθλημα. Βέβαια ο Παναθηναϊκός δεν θα αγωνιστεί λόγω της αναβολής που έχει ζητήσει. Ξεκινάει σιγά σιγά και το πρωτάθλημα.

Ενώ παράλληλα στον Όφι γίνεται και εκεί ένας χαμός. Κυριολεκτικά οι φίλοι του Όφι σιγά σιγά πρέπει να πανηγυρίζουν ακόμη περισσότερο. Ο Όφι ανακοίνωσε την απόκτηση του 17χρονου Κώστα Παπαδάκη από την Bayer Leverkusen. Τριετές το συμβόλαιο που υπέγραψε ο νεαρός Άσος. Ο Παπαδάκης αγωνίζεται ως στόπερ και ως αμυντικό χαφ. Γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Φορτούνα Ντίσελντορφ και της Bayer Leverkusen. Είναι διεθνής με την ομάδα κατά των 17, η οποία κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην τελική φάση του Μουντιάλ κατά των 17, που θα διεξαχθεί τον προσεχή Νοέμβριο. Αυτά τα αναφέρει η ανακοίνωση του Όφι, έτσι. Και όπως έχω πει για τον Όφι, φίλοι ακροατές, θα το ξαναπώ γιατί πρέπει να το καταλάβουμε σιγά σιγά. Μπαίνουν σε μια νέα πραγματικότητα κριτική. Αυτά που αναμένεται να ζήσουν σίγουρα δεν τα έχουν ξαναζήσει. Θα έχουν να τα λένε στα παιδιά τους, ειδικά οι πιτσιρικάδες, θα έχουν να τα λένε στα παιδιά τους αυτά που θα ζήσουν. Θα δουν για πρώτη φορά τον Όφι να παίζει 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια, στη χειρότερη 8 ευρωπαϊκά, έτσι. Μπορεί να παίξουν και παραπάνω. Θα ακούσουν για πρώτη φορά τον ύμνο του Europa ή του Conference League. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο ίδιος είναι. Έτσι. Έχουν ζήσει την κατάκτηση 2 τροπέων. Και το Super Cup και το Κύπελλο Ελλάδος. Πρώτα το Κύπελλο Ελλάδος, μετά το Super Cup. Παράλληλα θα ζήσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας τους. Θα δουν ομάδες τις οποίες δεν θα τις βλέπανε πιθανότατα σε άλλη περίπτωση. Δεν έχω δει πολλές βέβαια. Δεν έχω δει το conference πως είναι. Σίγουρα πάντως στο Europa είναι πιθανό να δουν ομάδες στο Παγκρίτιο που δεν είναι εύκολο να τις δεις. Και ανέφερα 8 αγώνες γιατί είναι το χειρότερο σενάριο, έτσι. Μπορεί να παίξουν περισσότερους, μπορεί να παίξουν 10 αγώνες, να πάνε στο Europa να παίξουν 10 αγώνες. Μπορεί να παίξουν και παραπάνω αγώνες, γιατί ποιος επιβεβαιώνει ότι δεν θα προκριθούν. Λέω εγώ τώρα.

Παράλληλα στο μπάσκετ θα πούμε ότι είναι μέρα αφίξεων. Γίνεται ένας χαμός με τις αφίξεις στο μπάσκετ. Και αυτό γιατί είχαμε αφίξεις εν διαγέ. Είχαμε ανακοίνωση του Derrick Williams από την ΑΕΚ από το πουθενά. Ανακοίνωσαν τον Derrick Williams οι κυτρινόμαυροι. Έχουμε αφίξει τον Ηρακλή, έχουμε αφίξει τον Άρη. Η Θεσσαλονίκη έχει γίνει εν μέρη και χαριτολογώντας κέντρο διερχομένων. Κέντρο διερχομένων μπασκετμπολιστών, παρακαλώ. Γιατί σιγά σιγά ενσωματώνονται όλοι οι παίκτες στις προετοιμασίες των ομάδων τους εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έβγαλε και ένα teaser, ένα trailer εντός αγωγικών για την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ. Πρέπει να πω βέβαια ότι το υδατογράφημα εντός αγωγικών που έχουν βάλει στο όνομα του ποδοσφαιριστή στα ποδητήρια δεν είναι και πολύ αποτελεσματικό. Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάει για τον Φρόιλερ. Προανήγγειλε λοιπόν την ανακοίνωση του Ρέμο Φρόιλερ ο Ολυμπιακός. 34 ετών, ο Χαφ από την Ελβετία έχει ήδη υπογράψει διετές συμβόλαιο. Ετήσιες αποδοχές στα 1,2 εκατομμύρια.

40 παιχνίδια, 40 αγώνες είχε πέρσι, να το πούμε γι' αυτό, στην σεζόν. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το νερό του Παρισιού έγινε ξανά χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου. Με κούρσα γεμάτη δύναμη, υπομονή και ψυχή, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άγγιξε πρώτο στον τοίχο στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27 και διατήρησε το ευρωπαϊκό του στέμα. Ο Χρήστου πήρε το μετάλλιό του και στάθηκε συγκινημένο στο βάθρο που ακούστηκε ο εθνικός ύμνος προς τιμήν του. Στη Ρώμη, ο Εμμανουήλ Καραλής, όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Αιωνία Πόλη, έτσι και φέτος σε αυτό του Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό, με καλύτερη επίδοση στα 6 μέτρα. Για μια ακόμη φορά βρήκε μπροστά του τον Σουηδό Superstar Μόντου Ντουμπλάντης, ο οποίος με επίδοση 6 και 15 στέθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στον ανοιχτό στίβο. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5,85. Η Ελίνα Τζέγκο έμεινε στην 11η θέση στον τελικό του αγκοντισμού με βολή στα 54,01 μέτρα. «Απαράδεκτη ήμουν σήμερα, απαράδεκτη εμφάνιση, ντρέπομαι κιόλας», δήλωσε μετά τον τελικό η Ελληνίδα αγκοντίστρια. 10 χρόνια ζωής στον ΠΑΟΚ χωρούν πλέον σε μια βαλίτσα γεμάτη αναμνήσεις. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αφήνει την Τούμπα και ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο. Στα 23 του, το παιδί που μεγάλωσε ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά ταξιδεύει προς την Bundesliga και το Champions League. Ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει 26 εκατομμύρια ευρώ, με τον deal να μπορεί να αγγίξει τα 32 εκατομμύρια και ποσοστό μεταπόλυσης 17,5%. Στο κάδρο του Δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο 17χρονος Χρήστος Κώστογλου, ένα από τα ξεχωριστά ταλέντα των Βεσφαλών. Παρελθόν από τους Ασπρόμαυρους θα αποτελέσει ο 32χρονος φορ Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ, ο οποίος χθες αποχαιρέτησε συμπαίκτες και προπονητικό επιτελείο. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του Ρέμο Φρόιλερ από τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να προαναγγέλουν στα social media την απόκτησή του. Έφτασε στην Αθήνα ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναέρτη Κνιζιάν, που θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στους Πειραιώτες, καθώς η ομάδα του τα βρήκε σε όλα με την αντίστοιχη του Ερυθρού Αστέρα. Παράλληλα, Ολυμπιακός και Τσίβας προσπαθούν να βρουν λύση για τον 23χρονο φορ Γκονζάλες. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ, με τη συμφωνία του 28χρονου χαφ από την Ονδούρα για τα επόμενα 4 χρόνια. Μάλιστα, είναι πιθανό να συμπεριληφθεί και στην Ευρωπαϊκή Λίστα της Ένωσης. Ευχάριστα με Πάλμερ Μπράουν στον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό στόπερ να ακολουθεί ολόκληρο το πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση. Τέλος, τα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χάλε βάλαν οι πράσινοι. Η Ολλανδική καμπούρα φαίνεται πως έχει βάλει στο στοχαστρό της τον χαφ του Τριφυλιού, τον Ιβιλένα. Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Άγγλου αριστερού μπάκου Μαρ Ρίτσαρντς. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της ένταξης του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να καταβάλει στη Φαρένσε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σενεγαλέζος φόρουαρντ Μπαγκέ Ντιαγιέ βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, προκειμένου να περάσει τις ιατρικές του εξετάσεις. Τζον Σίλας, Cleveland Melvin και Jacob Hudson έφτιασαν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή. Οι τρεις ξένοι έκαναν την αρχή στο πρόγραμμα αφίξεων, με τους κιανόλευκους να ξεκινούν την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στον τελικό του Community Shield, όπου η Arsenal με δύο δικές του assist επικράτησε 3-0 της Manchester City και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν. Ο Τζόλης έδωσε από μία assist σε Havertz και Edegaard, που σκόραραν. Φανερά ικανοποιημένος ο προπονητής του Μικέλ Αρτέτα δήλωσε: είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη. Η αντίπαλος στο office στα play-offs του Europa League της ΣΕΚΑ Σόφια επικράτησε 5-0 της Botev.

δήλωσε ο 41 ετών πλέον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η Λανς έβαλε φρένο στην ασταμάτητη Paris Saint-Germain καθώς τη λύγησε με 1-0 παίζοντας με αριθμητικό μειονέκτημα από το 39 για να κατακτήσει για πρώτη φορά το Super Cup Γαλλίας. Η Μάντοβα, ομάδα της Β' κατηγορίας, έκανε την έκπληξη. Νίκησε 2-0 εκτός έδρας στη Λάτσιο του Χρήστου Μανδά, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι και την απέκλεισε από το κύπελο Γαλλίας. Για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Σαντάντερ Βιγιαρεάλ 2-2 και Εσπανιόλ Λεβάντε 3-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και κατευθείαν πάμε σε ανακοίνωση. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ. Οι Πειραιώτες λοιπόν ανακοινώσαν την απόκτηση του Ελβετού Χαφ. Διαιτές το συμβόλαιο που υπογράφει στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ οι ετήσιες απολαβές του.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν απέκτησε τον Φρόιλερ και σίγουρα σειρά θα πάρει ο Τικνιζιάν για τους Πειραιώτες. Ο φίλος μας ο Διαμαντής. Καλημέρα φίλε Γιώργο, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με μεταγραφές την εβδομάδα. Καλημέρα φίλε Διαμαντή, και σίγουρα δεν θα μείνει εκεί. Έτσι, θα μείνει και θα συνεχίσει και με τον Τικνιζιάν, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, φίλε Διαμαντή. Και αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι και οι επόμενες.

Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματα του φίλου μου του Διαμαντή να είναι υγιής και πιστεύω θα είναι ηγέτης μας στο κέντρο. Δεν θα περνάει κουνούπι. Ποιότητα στο κέντρο δεν υπάρχει σε άλλη ελληνική ομάδα. Αναμφίβολα ένας ποιοτικός παίκτης. Να δούμε τι άλλο θα δούμε από τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι, φίλε Διαμαντή, γιατί σίγουρα ο Φρόιλερ και ο Τικνιζιάν θα είναι δύο μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός δεν θα μείνει σε αυτές 100%, θα προχωρήσει και σε άλλες. Και αναμένουμε να δούμε και ποιοι θα φορέσουν εν τέλει τα ερυθρόλευκα και ποιοι θα τα αφαιρέσουν από πάνω τους, ενώ ποιοι θα αποχωρήσουν, έτσι.

Θα πάρει και επιθετικό γύρω. Ακριβώς αυτό, φίλε Διαμαντή. Θα πάρει επιθετικό, θα πάρει και άλλους παίχτες. Περιμένουμε να δούμε και τι αποχωρήσεις θα υπάρξουν, γιατί σίγουρα δεν θα έρθουν, δεν θα υπάρχουν μόνο προσθήκες, θα υπάρχουν και αποχωρήσεις. Στο μεταξύ, στο μπάσκετ έχουμε και αρκετές αφήξεις από ό,τι βλέπω. Είχαμε την άφηξη του Ντιαγέ για τον Ολυμπιακό. Ο Σενεγαλέζος forward πάτησε Αθήνα χθες το βράδυ. Έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις.

Και ο Ντιαγέ τον είπα, Ντιάι λέγεται εν τέλει, το ανέφερε ο ίδιος, γιατί οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν εκεί τον ρώτησαν και για αυτό το πράγμα. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ευχαριστώ το σύλλογο για την ευκαιρία, είμαι εδώ για να δώσω ενέργεια και να πάμε για το back to back. Το όνομά μου είναι Mbai Ndiaye, το παρατσούκλι μου είναι MBZ. Αυτά ανέφερε ο Σενεγαλέζος forward και συνεχίζει. Είμαι αμυντικογενής παίκτης, μπαίνω σε μια ομάδα με παίκτες που έχουν καθιερωθεί. Αν μίλησε με τον Μπαντιό, μίλησαν με τον Μπαντιό, είναι ο άνθρωπός μου. Θα έχουμε τα ντέρμπι, δεν θα είμαστε φίλοι τότε, θα πάμε στη μάχη. Τα ντέρμπι είναι σκέτη τρέλα. Μίλησα με τον Φουρνιέ, μου μιλάει πολύ, μου εξηγεί τι πρέπει να κάνω, είναι φίλος μου. Στον κόσμο θέλω να πω ότι θέλω να δω την τρέλα που είδα στα βίντεο. Πάμε για το back to back. Και όπως έχετε καταλάβει, φίλοι ακροατές, ο στόχος του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρος. Είναι ξεκάθαρος. Παράλληλα η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Derek Williams μέχρι το 2028. Διετές συμβόλαιο ο Derek Williams. Είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό, τον μάθαμε από την Φενέρμπαχτσε. Διετές το συμβόλαιο λοιπόν. Έχει επιλεχθεί στο νούμερο 2 στον πρώτο γύρο του draft το 2011 από τους Minnesota Timberwolves. Συμμετείχε στο Rising Stars Challenge το 2012, καθώς και στο διαγωνισμό καρφωμάτων του All-Star του NBA το 2012. Σημείωσε 27 πόντους ρεκόρ χρονιάς το 2012 σε μια νίκη επί των Los Angeles Clippers. Είχε 9 στα 10 σούτ εντός παιδιάς και 4 τρίποντα. Να πούμε πως έχει περάσει από την Φενέρμπαχτσε μέχρι ένα πολύ μεγάλο διάστημα, μέχρι το 2016-17. Ήτανε στο NBA. Μετά πήγε για λίγο στην Κίνα, υπέγραψε ένα δεκαήμερο μετά με τους Los Angeles Lakers και από το 18, από τον Οκτώβριο του 18 ήτανε στην Ευρωλίγκα. Πέρασε από την Bayern, πέρασε από την Φενέρμπαχτσε, πήγε στη Βαλένθια, στην Μακάμπι Τελαβίβ το 21, τον Ιούλιο του 22. Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν στην... Παρότι είχε καλούς μέσους όρους, δεν ήταν και η καλύτερη χρονιά για τον Παναθηναϊκό εκείνη, η σεζόν 22-23. Μετά πήγε στο Πουέρτο Ρίκο, στην Νότια Κορέα και τώρα στην ΑΕΚ.

Παράλληλα, συνεχίζουμε λέγοντας πως είχαμε και άλλες αφήξεις. Η αλήθεια είναι, τις έχουμε αναφέρει και στο δελτίο. Είχαμε τις αφήξεις του Ηρακλή και του Άρη. Χθες ο Άρης υποδέχτηκε αρκετούς μπασκετμπολίστες, αρκετούς παίκτες της νέας ομάδας, του νέου Άρη. Φέτος, τώρα, σήμερα, χθες, υπήρξαν και άλλες αφήξεις. Ο Σίλας, ο Μέλβιν και ο Τζέικοπ Χάτσον πήγαν και αυτοί στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή, κέντρο διερχομένων μπασκετμπολιστών η Θεσσαλονίκη εχθές.

Πριν από λίγη ώρα να πούμε πως στη Θεσσαλονίκη έφτασε με άρωμα Ευρωλίγκα η επόμενη άφηξη για τον Άρη που ήταν ο Μπίρτς. Χθες είχε φτάσει ο Λίντελ, ο Μοκόκα, σήμερα ο Κεμ Μπίρτς έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, έχει παίξει στη Φενέρ πέρσι και πρόπερσι ήταν στη Φενέρ, κατέκτησε και την Ευρωλίγκα πρόπερσι με την Φενέρ Μπαχτσέ. Και λέω πρόπερσι γιατί η χρονιά που πέρασε έχει περάσει, ανήκει στο παρελθόν η σεζόν 25-26. Και ο Μοκόκα λοιπόν στην Θεσσαλονίκη, όπως βλέπετε, πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές αφήξεις σιγά σιγά εν ώψη και της μπασκετικής σεζόν. Μια σεζόν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι.

Λοιπόν, θα πάμε λίγο στους Έλληνες του εξωτερικού. Θα τα πούμε και με τον Μάνο Σταραμόπουλο πιο μετά αυτά. Αλλά ας τα πούμε και τώρα. Ας αναφέρουμε τον Χρήστο Τζόλι που κάνει μια απίστευτη εμφάνιση και χθες στον τελικό του Community Shield ανάμεσα σε Arsenal και Manchester City. Δύο assist, μία στον Havertz, μία στον Edegaard. Από μία. Σαν να λέμε, όλοι θα πάρετε assist, παιδιά. Μην σπρώχνεστε, μην αγχώνεστε, όλοι θα πάρετε. Assist λοιπόν στον Havertz, assist και στον Edegaard. 3-0 η Arsenal, με συνοπτικές διαδικασίες νίκησε τη Manchester City, κατέκτησε την πρώτη κούπα της σεζόν και δίνει ξεκάθαρο μήνυμα, νομίζω, προς πάσα κατεύθυνση για το τι έχει σκοπό να κάνει την ερχόμενη σεζόν. Που εγώ έχω πει στην Αγγλία, είμαι λάτρης άλλης ομάδας, η αλήθεια είναι. Άλλο το ότι το καταχαίρομαι που βλέπω τον Χρήστο Τζόλι, να είμαι ειλικρινής, να παίζει τέτοια μπάλα, να κάνει τέτοια θαύματα. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα που υποστηρίζω, το έχω ξαναπεί κιόλας νομίζω, στην Αγγλία είναι άλλη, γιατί εγώ, παιδιά, μεγάλωσα με την ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Τι άλλο θα μπορούσα να είμαι. Με την ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργιουσον στην Αγγλία, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα στην Ισπανία. Τι άλλο. Τι να κάνουμε.

Ενώ το αναφέρουμε αυτό, ο Μαρκ Σάντος σήμερα, ο Μαρκ Σάντος, συγγνώμη, έγινε και επίσημα ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Λα Λίγκα σε ηλικία 15 ετών και 288 ημερών. Ξεπέρασε τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο Μαρκ Σάντος της Λεβάντε πέρασε στο παιχνίδι. Αντικατέστησε τον Ιβάν Ρομέρο στο 64ο λεπτό και μπαίνει στην τρίτη θέση. Δεν είναι ο νεότερος, συγγνώμη, είναι ο τρίτος νεότερος παίκτης. Ο Λούκα Ρομέρο είναι ο πρώτος σε ηλικία 15 ετών και 219 ημερών. Και ο Σανσόν της Θέλτα 15 ετών και 255 ημερών. Τη σεζόν 1939-40 παρακαλώ. Ο Σανσόν της Θέλτα. Ο Λούκα Ρομέρο σε ηλικία 15 ετών και 219 ημερών τη σεζόν 2019-2020. Μια σεζόν που όλοι θα θυμόμαστε, όχι και τόσο για τα αγωνιστικά, η αλήθεια είναι. Θα τη θυμόμαστε για αυτό που μας ανάγκασε να διακόψουμε τις συνήθειές μας για τον COVID, για τη μεγάλη παύση σε όλα τα πρωταθλήματα και σε όλες τις διοργανώσεις, την καραντίνα και όλα αυτά που περάσαμε εκείνο το έτος. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα break και επιστρέφουμε για τη συνέχεια, για το δεύτερο μισό, γιατί είμαστε στα μέσα. Πάμε για break και επανερχόμαστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ταπίτο καθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπίτο καθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπίτο καθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπίτο καθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησί αρχοντιά.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Να φέρουμε και μια εξέλιξη που έχει βγει πριν από λίγο. Η μεταγραφή του Μικέλ Μπρενσί στον ΠΑΟΚ, του Βίλιαμ Μικέλ Μπρενσί, ναυαγή. Από ό,τι φαίνεται έκανε πίσω ο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Γάλλος αμυντικός αποφάσισε να μην προχωρήσει σε συμφωνία με τους Θεσσαλονικείς, παρότι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Βρίσκεται πολύ κοντά στην Βαλένθια ο ποδοσφαιριστής, η οποία έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Νομίζω όμως είναι η ώρα να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Νομίζω είναι η ώρα να πάμε στα αθλήματα, στα άλλα σπορ, και ο λόγος είναι ότι έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε εκεί. Έχουμε να πούμε για το στίβο, έχουμε να πούμε για την κολύμβηση. Τι να πρωτοποιείς για αυτά που έχουν συμβεί στα δύο σπορ, πραγματικά, σε αυτά τα δύο σπορ, με την Ελλάδα, με τις ελληνικές συμμετοχές. Να ξεκινήσουμε από τον χρυσό. Να ξεκινήσουμε από το χρυσό. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από εκεί. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Ο Απόστολος Χρήστου έκανε το νερό του Παρισιού χρυσό για τον ίδιο. Για άλλους ασημένιο, για άλλους χάλκινο, για άλλους όπως το ξέρουν. 100 μέτρα ύπτιο με 52,27, με 52 δευτερόλεπτα ακόμα 27, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Στάθηκε περήφανα στο βάθρο και άκουσε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Μια τεράστια διάκριση, 100 μέτρα ύπτιο. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε μια κούρσα γεμάτη δύναμη. Πραγματικά έκανε απίστευτη εμφάνιση.

Ο Έλληνας κολυμβητής, να το πούμε και αυτό, έκανε ένα απίστευτο ντεμαράζ στα τελευταία μέτρα. Κατέκτησε λοιπόν το δεύτερο σερί. Κέρδισε στη χεριά τον Τόμας Τσεκόν. Ήτανε τέταρτος στα πρώτα 50 μέτρα. Στο πρώτο 50 ζοριζόταν, αλλά έδειξε ποιος είναι. Δέκατη χρονιά. Τι να πούμε. Τι να του πεις. Αυτό το παιδί δεν θα βγει από το βάθρο ποτέ. Μόνο αν το επιλέξει ο ίδιος. Από ό,τι φαίνεται.

Σου λέει το παιδί φαίνεται ότι το γουστάρει το βάθρο, τον θέλει. Φαίνεται. Του αρέσει εκεί που βρίσκεται. Του αρέσει να ανεβαίνει στο βάθρο από ό,τι φαίνεται. Γιατί δεν τον αποχωρίζεται. Δεν λέει να βγει από το βάθρο αυτό το παιδί. Κάνει απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Ένα τη σερή διοργάνωση, 10 συν 7 χρόνια παίρνει μετάλλιο.

Και όλα αυτά ενώ σε 2 χρόνια έρχεται το LA, έτσι. Σε 2 χρόνια έρχεται το Los Angeles, θυμίζω. Εκεί θα τα πούμε ξανά.

Και πάμε λίγο να πιάσουμε λίγο τις διακρίσεις του Απόστολου Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ξεκινάμε. Τρίτο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό του 2016. Τρίτος στο Ευρωπαϊκό του 18. Τρίτος στο 21 στο Ευρωπαϊκό του 21 στο ύπτιο στα 100 μέτρα. 100 μέτρα ύπτιο στα 25, συγγνώμη. Τρίτος. Γίνεται πραγματικά. Πρώτος στα 50 μέτρα στο Ευρωπαϊκό του 22. Δεύτερος στα 100 μέτρα στο Ευρωπαϊκό του 22. Στο ύπτιο όλα αυτά. Στα 4x50 ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό του 23. 50 στα... τρίτος στο 4x50, πρώτος στα 50 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό του 24, πρώτος στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό του 26, πρώτος στα 100 μέτρα ύπτιο το 2024. Ναι, δεν σταματάει αυτό το παιδί, το βλέπετε κι εσείς.

Και φυσικά δεν ήταν ο μόνος που μας έκανε περήφανους, γιατί χθες είχαμε και τον τελικό του άλματος επί κοντό, είχαμε και τον τελικό του ακοντισμού, θα τα πιάσουμε και τα δύο φυσικά. Ο Εμμανουήλ Καραλής καθάρισε από νωρίς την υπόθεση μετάλλιο, φαινόταν κιόλας από τις πρώτες προσπάθειες των αθλητών ότι ο Καραλής και ο Ντουμπλάντης θα παίρνανε τις δύο πρώτες θέσεις. Ποιος θα ήταν χρυσός, ποιος ασημένιος, θα το βλέπαμε στην πορεία. Εν τέλει ο Ντουμπλάντης κράτησε την παράδοσή του, πήρε την πρώτη θέση, πήρε το χρυσό μετάλλιο. Σε αντίθεση με τον ο Καραλής πήρε το ασημένιο, έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και ο Καραλής και ο Ντουμπλάντης. Ο Ντουμπλάντης με 6-15 πήρε το χρυσό με 6-15. Ο Καραλής πήρε το ασημένιο με άκυρη προσπάθεια, δεν μπόρεσε να περάσει τα 6-20. Πήγε για πανελλήνιο ρεκόρ ο Καραλής, δεν τα κατάφερε. Προσπάθησε να κάνει και το 6-10, το οποίο η αλήθεια είναι το βλέπα και live. Δεν το πέρασε στο τσακ πραγματικά, δηλαδή μπορούσε να το έχει περάσει. Δεν τα κατάφερε στο τσακ, δεν μπόρεσε να περάσει τα 6-10 για να προσθέσει επιπλέον πίεση

Μάλιστα, φίλοι ακροατές, θυμάμαι το. Θυμάμαι το άλμα του στα 6 και 10 που βρίσκει την μπάρα με το στήθος.

Όπως είπα, θυμάμαι την προσπάθειά του στα 6 και 10 που βρίσκει ίσα ίσα την μπάρα με το στήθος και δεν κατάφερε να πάρει, ίσα ίσα για λίγο ο πύχης πέφτει και είναι κρίμα, γιατί μπορούσε να το πάρει, μπορούσε να πάρει την, να περάσει τα 6-10. Βέβαια η ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο, μεταξύ Ντουμπλάντης και Καραλή, πρέπει να το πούμε αυτό, ο Καραλής και ο Ντουμπλάντης είχαν απίστευτη ατμόσφαιρα, γελάγανε μεταξύ τους, κάνανε πλάκα, είναι ούτως ή άλλως και φίλοι. Κάνανε πλάκα ο ένας με τον άλλον, είναι όπως είπαμε φίλοι, έχουν κάνει απίστευτες προσπάθειες και οι δύο χθες. Δείξανε πραγματικά το πόσο μεγάλες προσωπικότητες είναι, δώσανε και μια πολύ ωραία αγκαλιά μετά από αυτήν την τιτανομαχία, χάνω και τα λόγια μου, μετά από την τιτανομαχία στον τελικό. Όπως είπα, φαινόταν ότι θα πάρουν τα δύο πρώτα μετάλλια και αυτό γιατί οι περισσότεροι αθλητές εγκαταλείπαν από τα 5 και 85. Δηλαδή, εντάξει, ένας τα πέρασε και έμεινε εκεί. Κατά τα άλλα, δεν χρειάστηκε να γίνουν και πάρα πολλά. Φαινόταν ότι οι δύο το είχαν σιγουρέψει, το χρυσό και το ασημένιο. Βασικά είχαν σιγουρέψει το ασημένιο και οι δύο. Μετά το ποιος θα έπαιρνε το χρυσό ήταν μια άλλη ιστορία. Στο ακόντιο πάλι η Ελίνα Τζέγκο φάνηκε πως δεν βρέθηκε και στην καλύτερη δυνατή της μέρα. Και αυτό γιατί με βολή στα, αν δεν κάνω λάθος, στα 54,01, έμεινε στην 11η θέση στο τελικό του ακοντισμού, με τις δηλώσεις να είναι πάρα πολύ σκληρές για τον ίδιο της τον εαυτό. Απαράδεκτη ήμουν σήμερα, απαράδεκτη εμφάνιση, ντρέπομαι κιόλας, ανέφερε η Ελίνα Τζέγκο, δείχνοντας πόσο υπολογίζει τον εαυτό της και πόσο ψηλά έχει βάλει η ίδια τον πύχη.

Θα πάμε τώρα λίγο στις δηλώσεις του Ρέμο Φρόιλερ. Στις πρώτες του δηλώσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είμαι εδώ έτοιμος για ένα νέο ταξίδι, έτοιμος να παλέψω για τα ερυθρόλευκα. Θα σας δω όλους σύντομα. Πάμε Ολυμπιακέ. Αυτό δήλωσε ο Ελβετός χάφο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και αναφέρει πως είναι έτοιμος για την νέα πρόκληση της καριέρας του.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
5: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
13: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
14: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Νίκη Πράγα, nyc.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ελβετός διεθνής χάφ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Στην Αθήνα βρίσκεται και ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναΐρ Τιχνησιάν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες. 12 χρόνια ζωής στον ΠΑΟΚ χωρούν πλέον σε μια βαλίτσα γεμάτη αναμνήσεις. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αφήνει την Τούμπα και ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο. Στα 23 του, το παιδί που μεγάλωσε στις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά ταξιδεύει προς την Bundesliga και το Champions League. Οι ασπρόμαυροι εξασφαλίζουν 26 εκατομμύρια ευρώ, με τον deal να μπορεί να αγγίξει τα 32 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό μεταπόλησης 17,5%. Παράλληλα στο κάδρο βρίσκεται και ο 17χρονος Χρήστος Κώστογλου, ένα από τα ξεχωριστά ταλέντα των Βεσφαλών. Παρελθόν από τους Θεσσαλονικείς θα αποτελέσει ο 32χρονος Σουηδός φορ Αλεξάνδερ Γερμέγεφ, ο οποίος χθες αποχαιρέτησε συμπαίκτες και προπονητικό επιτελείο. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ μετά τη συμφωνία και του 28χρονου χάφ από την Ονδούρα για τα επόμενα 4 χρόνια. Μάλιστα, είναι πιθανό να συμπεριληφθεί και στην Ευρωπαϊκή Λίστα της Ένωσης. Ευχάριστα νέα με Πάλμερ Μπράουν στο Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός στόπερ ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση. Τέλος στα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι και με τη Χάλ έβαλαν οι πράσινοι. Η Ολλανδική Καμπούρ φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρό της τον χαφ του Τριφυλιού, τον Ιβιλένα. Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Άγγλου αριστερού μπάκο Μαρ Ρίτσαρντς. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της ένταξης του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο, αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα καταβάλει στην Φαρένσε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το νερό του Παρισιού έγινε ξανά χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου. Με μια κούρσα γεμάτη δύναμη, υπομονή και ψυχή, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άγγιξε πρώτο στον τοίχο στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27 και διατήρησε το ευρωπαϊκό του στέμα. Ο Χρήστου πήρε το μετάλλιό του και στάθηκε συγκινημένο στο βάθρο όπου ακούστηκε ο εθνικός ύμνος προς τιμήν του. Στη Ρώμη, ο Εμμανουήλ Καραλής, όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στην Αιωνία Πόλη, έτσι και φέτος σε αυτό του Μπέρμιχαμ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με καλύτερη επίδοση στα 6 μέτρα. Μια ακόμη φορά βρήκε μπροστά του τον Σουηδό Superstar Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος με επίδοση στα 6-15 στάθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στον ανοιχτό στίβο. Το χαλκινό μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5-85. Η Ελίνα Τζέγκο έμεινε στην 11η θέση στον τελικό του αποκοντισμού με βολή στα 54,01 μέτρα. Απαράδεκτη ήμουν σήμερα, απαράδεκτη εμφάνιση, ντρέπομαι κιόλας, δήλωσε μετά τον τελικό η Ελληνίδα κοντίστρια. Ενίσχυση στη θέση 4 για την ΑΕΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέρικ Βίλιαμς. Ο Αμερικανός φόρουαρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους κυτρινόμαυρους. Ο Σενεγαλέζος φόρουαρντ Εμπάι Ντιάι βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού προκειμένου να περάσει τις ιατρικές του εξετάσεις. Τζον Σίλας, Κλίβελαντ Μέλβιν και Τζέικοπ Χάντσον έφτασαν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή. Οι τρεις ξένοι έκαναν την αρχή στο πρόγραμμα αφίξεων με τους κυανόλευκους να ξεκινούν την προετοιμασία τους εν ώψη της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στον τελικό του Community Shield, όπου η Arsenal με δύο δικές του assist επικράτησε 3-0 της Manchester City και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν. Ο Τζόλης έδωσε από μία assist σε Havertz και Edegaard που σκόραραν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθος, δήλωσε φανερά ικανοποιημένος ο Μικέλ Αρτέτα. Η Μπαρτσελόνα στην τρίτη της προσπάθειας ήρθε σε συμφωνία με την Manchester City και εντάσσει το έμψυχο δυναμικό του στον διεθνή Χαφ Ρόδρι. Ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Το τέλος της καριέρας του προανήγγειλε σε ηλικία 41 ετών ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή είναι πιθανότητα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Και τώρα δεν θα πούμε καλημέρα, θα πούμε χαίρετε, θα πούμε καλησπέρα, γιατί σίγουρα έχει περάσει 12 η ώρα, οπότε καταλαβαίνετε τώρα πώς πάνε αυτά.

Στο μεταξύ, να ξέρετε, ο φίλος μας, τον έχετε ακούσει και εδώ πέρα, ο Μιχάλης Σοσοηλές, μου στείλε ένα μήνυμα αφιερώνοντας ένα τραγουδάκι, δεν ξέρω τώρα προς τα πού, ένα ελληνικό τραγούδι, το ένοχο κορμί, έτσι, του Νίκου Οικονομόπουλου. Οπότε, ρε Νίκο, ρε Μιχάλη. Ρε Μιχάλη, πλάκα μας κάνεις. Πλάκα μας κάνεις, εντάξει. Θες και εσύ να μας φας την καρδούλα. Σε καταλαβαίνω, εντάξει. Κι εγώ μπορεί να τα αφιερώσω κάπου αυτό το τραγούδι.

να πούμε και να κάνουμε. Θα περιμένουμε γιατί οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, να αναφέρουμε λίγο κάτι για τον μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, βρίσκεται πλέον στην Θεσσαλονίκη. Έχει υπογράψει, έχει ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, αναμένονται μόνο οι ανακοινώσεις. Η επιστροφή στην Ελλάδα, όπως αναφέρουν οι Γερμανοί, είναι αποκλειστικά για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Έγινε και πατέρας πρόσφατα, οπότε θα παραμείνει για πολύ σύντομα για πολύ λίγο στη Θεσσαλονίκη και θα μετακινηθεί να εγκατασταθεί κανονικότατα στην Βεσφαλία και στον Ντόρτμουντ.

Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλοι ακροατές, γίνονται πολλά. Όπως αναφέραμε και πιο πριν, σε επαφές με την Καμπούρ για τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Βιλένα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Είχε αποκτηθεί τη σεζόν 23-24. Δεν κατάφερε να αποδώσει, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είχαν δαπανηθεί αρκετά χρήματα. Είχε ενθουσιαστεί ο κόσμος του Τριφυλιού. Ωστόσο δεν εκπλήρωσε ποτέ τις προσδοκίες ο Ολλανδός Χαφ, ο οποίος έχει και ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο. Το καλοκαίρι του 27 λίγη, αλλά ο Παναθηναϊκός θα ήθελε κιόλας να το ξεφορτωθεί αυτό το συμβόλαιο.

Και από ό,τι με ενημερώνει ο Μιχάλης ο Σοηλές, μέσω μηνύματος, ακούει ραδιόφωνο. Γεια σου ρε Μάικ. Όπως έχετε καταλάβει, βλέπω... Έχω μέχρι και εγώ στη διάθεση να χορέψω με τόσες λατινιές που ακούω. Όχι ότι μας χαλάει. Έτσι, αγαπάμε Λάτιν.

Να πούμε επίσης ότι η ΑΕΚ βρίσκεται στη Σόφια προκειμένου να αντιμετωπίσει αύριο την Λεύσκη.

Ενώ αύριο μαζί με το Champions League έχουμε και κύπελο, κύριοι. Θα τα πούμε από το γήπεδο του Περιστερίου. Ατρόμητος πύργος. Στον δεύτερο γύρο, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, δεύτερο γύρο του κυπέλου Ελλάδος,

Και όπως έχετε αντιληφθεί, ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί τον Πύργο, είναι φαβορί. Αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό.

Για πάμε τώρα να πιάσουμε τον Μπάμπιλ Κογιάννη, ο οποίος είχε μιλήσει στον Γκαζέτα από ό,τι βλέπω και είχε αναφέρει κάποιες, είχε πετάξει κάποιες ατάκες. Μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό Φρόιλερ, αυτό είχε αναφέρει, φέρνει εμπειρία, ποιότητα, θα δώσει ηρεμία στην ομάδα που το έχει ανάγκη. Είναι εξαιρετικός τακτικά, έχει παραστάσει από υψηλό επίπεδο και συνεχόμενες χρονιές σε Ευρώπη. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής με ένταση. Έλειπε ένας τέτοιος παίκτης από τον Ολυμπιακό. Στην ερώτηση αν είναι εξάρι οχτάρι, δεν είναι καθαρός κόφτης. Είναι κάτι σαν 6-8 στη μεσαία γραμμή. Και η εμπειρία του ολοκληρώνει το πακέτο. Έρχεται με γεμάτη βαλίτσα από ευρωπαϊκές παραστάσεις. Στα αποδυτήρια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά του, αποδείρει είναι το καλύτερο παιδί που υπάρχει. Είναι τρομερός χαρακτήρας. Του είχα στείλει για τον Ολυμπιακό πριν από κανένα μήνα που γραφόταν ότι θα πάει και του είχα πει: τι θα γίνει, θα έρθει σε Ελλάδα. Άντε, τελείωνε. Και τότε μου είχε πει ότι δεν ήξερε. Τώρα έγινε. Είναι πολύ καλό παιδί, είναι οικογενειάρχης, δεν υπάρχει θέμα προσαρμογής. Μπαίνει κατευθείαν στο κλίμα. Τον χαρακτηρίζει leader ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Θα μιλήσει, θα βγει μπροστά, δεν φοβάται. Ήταν και αρχηγός στην Πολώνια. Μετράει να έχεις ένα τέτοιο παίχτη και στις δύσκολες στιγμές. Είναι πιο σημαντικό από το αγωνιστικό να έχεις ένα τέτοιο παίχτη. Όταν το παιχνίδι δεν πηγαίνει καλά, να βγει κάποιος μπροστά και να πει μια κουβέντα παραπάνω.

σε μια ιστορία που έχει αναφέρει. Πού να σου πω τώρα, λέει, έχω πολλές. Θυμάμαι μια ιστορία, παίζαμε προημιτελικά. Προημιτελικό. Και είχαμε κερδίσει φάουλα από μακριά και ήταν να κάνουμε κομπίνα. Μου λέει, Λίκο, τι κάνουμε. Του λέω, ρέμο, το πάει απευθείας σέντρα. Ο προπονητής φώναζε να παίξω πάσα. Ήμασταν και οι δύο στην μπάλα και παίρνω φόρα και κάνω τη σέντρα. Και έτσι μπήκε το νικητήριο γκολ. Μετά γελάγαμε και μου έλεγε εμένα και του coach ότι ευτυχώς που έκανα σέντρα. Στην ερώτηση αν του μάθε ελληνικά, λέει, εντάξει, λίγα, το να μην πούμε ποια λέξη ξέρει, το πάμε, λίγα πράγματα. Δεν του είχα μάθει, αλλά τώρα που θα πάει στον Ολυμπιακό, ίσως με χρειαστεί για δασκαλό του. Πάει στα παλιά μου λιμέρια, αυτό αναφέρει ο Λυκογιάννης. Έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό ο Λυκογιάννης. Τώρα, ποια λέξη γνωρίζει, την κλασική με τα τρία α, δεν θα την αναφέρουμε. Την έχουμε ήδη υπονοήσει. Αρκεί.

Και όπως αναφέραμε πιο πριν, η ΑΕΚ έχει πατήσει Σόφια. Η Ένωση λοιπόν λίγο μετά τις 12 αφήχθη στην Βουλγαρία και τη Σόφια χωρίς κάποια καθυστέρηση ιδιαίτερη. Η πτήση τσάρτερ των πρωταθλητών Ελλάδος προσγειώθηκε λίγο πριν τις 12. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στο ξενοδοχείο. Στις 7 η ώρα έχουμε τη συνέντευξη τύπου Μάρκο Νίκολιτς και ένας εκπρόσωπος των ποδοσφαιριστών θα μιλήσουν. Θα προπονηθεί η ΑΕΚ στο Εθνικό Στάδιο της Σόφιας. Ενώ κατά την προσγείωση στις 7.30 θα είναι η προπόνηση, 7 η ώρα η συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την πτήση, ο πιλότος του τσάρτερ ευχήθηκε στην ΑΕΚ το εξής. Ανέφερε την εξφράση: «Ευχόμαστε το δικέφαλο αετό της ΑΕΚ να πετάξει ψηλά στην League Phase του Champions League».

Ενώ παράλληλα θα το αναφέρουμε και αυτό, γιατί το βλέπω κιόλας τώρα από φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει. Η συνοδεία στο αεροδρόμιο που επιβάστηκε η ΑΕΚ στο τσάρτερ ήταν το μότο του Μάρκο Νίκολιτς: Fight, believe, never give up. Πάλεψε, πίστευε και μην τα παρατάς ποτέ. Αυτό είναι ουσιαστικά σε ελεύθερη μετάφραση το μότο του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό λοιπόν ξεπροβόδισε την ΑΕΚ πριν την πτήση της για τη Σόφια. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Έχουμε για το τελευταίο μισάωρο, τι άλλο? Αυτό που φαντάζεστε. Μάνο Σταραμόπουλο θα έχουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
6: Τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύπονη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και θα μιλήσουμε για μπάλα σε πολύ λίγο.

0: κεδάς. Λοιπόν, είπα, κουβέντα για τη στρογγυλή θεά. Και το είπα και το κάνω. Μάνος Σταραμόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ένα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Σπορτς. Και καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Και καλή εβδομάδα. Καθιερωμένο πλέον νομίζω το ραντεβού μας στις 12.30 το τηλεφωνικό.
1: Ακριβώς. Ξεκινάμε βέβαια με τι άλλο, με το θέμα της εβδομάδας του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρντου, μία από τις κορυφαίες ομάδες της Bundesliga, τις καλύτερες της Ευρώπης, με συνεχή παρουσία στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει 32 εκατομμύρια ευρώ, διατηρεί και ένα ποσοστό μεταπόλησης του ύψους των 15%. Ο Κωνσταντέλης από την πλευρά του υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, θα παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μάλιστα, χθες πριν πάει στα γραφεία που τον ξενάγησαν και είδε και το μουσείο όλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, τον είχαν πάει για γεύμα μαζί με τον Ατζέι του και κάποιους άλλους παράγοντες της γερμανικής ομάδας. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τα γραφεία, πέρασε και από τις ιατρικές εξετάσεις και έβαλε και την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Και το βράδυ αργά επήλθε και η συμφωνία μεταξύ της διοίκησης του ΠΑΟΚ και της γερμανικής ομάδας και έτσι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που σήμερα νομίζω πρέπει να είναι στη Θεσσαλονίκη για να δει το δεύτερο παιδί που γεννήθηκε και δεν το είχε δει τις τρεις τελευταίες μέρες.
0: Για οικογενειακούς λόγους πάντως έχει επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και δεν θα είναι για πολύ από ό,τι διαβάζω.
1: Όχι, όχι, γιατί θα επιστρέψει να ενσωματωθεί στην αποστολή της Μπορούσια Ντόρτμουντ, έτσι, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Σύντομα ξεκινάει και η Bundesliga. Οπότε πρέπει να είναι υπό τις οδηγίες του Νίκο Κόβας, του προπονητή της γερμανικής ομάδας. Βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ είχε δώσει στην αρχή μεγάλη μάχη για να πάρει τον ταλαντούχο 19χρονο μεσοεπιθετικό της Κολονίας, το Ελμάλα. Αλλά παρά το γεγονός ότι έκανε δύο προσφορές που φτάσαν μέχρι και τα 55 εκατομμύρια ευρώ, η διοίκηση της Κολονίας δεν ενέδωσε, δεν το παραχώρησε. Προφανώς μπορεί να περιμένει πρόταση και από την Αγγλική, την Bournemouth, που οι Άγγλοι έχουν, όπως θα το κάνουμε λόγω τηλεοπτικών δικαιωμάτων, περισσότερα χρήματα, μπορούν να ξοδέψουν. Έτσι λοιπόν, η δεύτερη κίνησή της ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να συμφωνήσει μαζί του. Άλλωστε ήθελε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, όπως το δήλωσε στη χθεσινή άφηξη το πρωί που έγινε με ιδιωτικό αεροπλάνο που του έστειλε η διοίκηση Μπορούσια Ντόρτμουντ, τον περίμενε ένας φίλος προφανώς του ΠΑΟΚ και τον ρώτησε γιατί θέλεις να φύγεις από τον ΠΑΟΚ, θες να πας στη γερμανική ομάδα και λέει κοιτάξτε να δει, η απόφαση αυτή είναι δική μου και κανένας άλλος. Εντάξει, επαγγελματίας είναι, το μέλλον του κοιτάει, λογικό είναι 23χρονο παιδί, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι μια ομάδα που πραγματοποίησε ένα σκαλοπάτι που σου ανοίγει μετά μεγάλες πόρτες, γιατί εκεί όπως υπάρχουν τρανά παραδείγματα, ο Χόλαν, ο Μπέλιχαμ, ο Τζέισον Σάντσο και άλλοι, τους δίνει την ευκαιρία να βελτιωθούν, να ανδρωθούν κατά κάποιο τρόπο και από εκεί και πέρα να πάνε σε κάποια άλλη ακόμη πιο μεγαλύτερη ομάδα και να διαπρέψουν ανάλογα τις φιλοδοξίες του καθενός. Γεγονός είναι ότι είναι το φετινό καλοκαίρι, είναι εντυπωσιακό γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το χορό άνοιξε ο Χρήστος Τζόλης που από την Club Brugge μετακινήθηκε με 40 εκατομμύρια ευρώ στην Arsenal και μάλιστα στην πρεμιέρα του χθες, στην επίσημη πρεμιέρα του γιατί παίξει στα φιλικά, στον τελικό του Super Cup Αγγλίας εναντίον της Manchester City, ήταν ο δημιουργός των δύο τερμάτων που πέτυχε η αγγλική ομάδα, η Arsenal, νίκησε 3-0 τη City, κατέχει το πρώτο τρόπο το Community Shield, έτσι το λένε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
0: Και έδειξαν, μάλιστα, έδειξε πάντως πολύ καλό πρόσωπο ο Τζόλης και δείχνει.
1: Ο προπονητής του, ο Μικέλ Αρτέτα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια λέγοντας ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που ξέρει στα δύσκολα τι ακριβώς πρέπει να κάνει και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και καταλαβαίνει κανένας ότι δίπλα σε ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Έντεγκαρντ, όπως είναι ο Σακά, όπως είναι ο Ράις,
0: ο Χάβερτς, όλοι αυτοί.
1: Ο Χάβερτς, ναι, που βάλε και ένα γκολ ο Χάβερτς και ένα ο Έντεγκαρντ από ενέργειες του Χρήστου του Τζόλη.
0: Το τρίτο νομίζω για την ιστορία το έχει βάλει ο Καλαφιόρη, έτσι.
1: Το πρώτο
0: γκολ.
1: Ο Ιταλός Ρικάρδο Καλαφιόρη, που κάποια στιγμή τα πληροφορίες τον ήθελαν να αποχωρεί από τους κανονιέρδες για κάποια άλλη ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, η Arsenal, η κάτοχος του τίτλου στην Premier League, ξεκίνησε εντυπωσιακά.
0: Πάντως δίνει, Μάνο, δίνει και μήνυμα σε πάσα κατεύθυνση η Arsenal, έτσι.
1: Νομίζω ότι η Arsenal εκκινεί ξανά το νέο πρωτάθλημα της Αγγλίας. Είναι το πρώτο φαβορί και πάλι. Και βέβαια αυτή τη φορά θα έχει και περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει για το Champions League, που δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι μας, έφτασε μέχρι τον τελικό ασχέτως αν έχασε διαδικασία τον πέναλτι. Έχει ενισχύσει την ομάδα της με τον Μπρούνο Κιμάραες, ένα θαυμάσιο κεντρικό χαφ, που ήταν πολύ καλός και χθες στην πρώτη του παρουσία με τη φανέλα των Κανονιέριδων, και βεβαίως έξοχος ο Χρήστος Τζόλης. Τώρα, όπως είπαμε, τα Ελληνόπουλα κλέβουν την παράσταση στο μεταγραφικό παζάρι. Από τη ΧΕΝΚ, ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας, με 33 εκατομμύρια μετακινήθηκε αυτό στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Άρα η γερμανική ομάδα θα έχει δύο Ελληνόπουλα, Κωνσταντέλια και Καρέτσα, δύο ποδοσφαιριστές εντελώς διαφορετικό στυλ, έτσι. Αριστερόποδαρος ένας μπορεί να παίξει και αριστερό εξτρέμ και δεξί εξτρέμ και πίσω από το φορ. Και το δεκάρι που λέμε κλασικά, το Γιάννη τον Κωνσταντέλια, που μπορεί σε αυτό το επόμενο βήμα του δίπλα στον Νίκο Κόβα, στον προπονητή, να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και να το θαυμάζει όλος ο φιλαθλητικός κόσμος και στην τηλεόραση και διαζώσεις, βέβαια, έτσι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο είναι το καλύτερο πακέτο για μια οικογένεια να πάει να παρακολουθήσει όσα παιχνίδια θέλει. Αντιθέτως με την Premier League που είναι δύσκολο εκεί, γιατί αν πας μια φορά μια οικογένεια θα πρέπει όλο τον επόμενο μήνα να κάτσει στο σπίτι της. Τώρα, είπαμε λοιπόν 32 εκατομμύρια ευρώ συμφώνησε ο ΠΑΟ, τετραετές συμβόλαιο Κωνσταντέλιας, 15% ποσοστό μεταπόληση διατηρεί η ελληνική ομάδα. Και πάμε και στον Μπάμπη Τολικογιάννη, τον άστρο της Μπολόνια που έλυσε τη συνεργασία του, λύθηκε το συμβόλαιο του, ο οποίος μίλησε με πολύ καλά λόγια για το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, τον 34χρονο Ελβετό, τον Ρέμο Φρόιλερ, που λέει: εγώ του το είχα πει εδώ και καιρό, πήγαινε στην Ελλάδα, πήγαινε στον Ολυμπιακό, θα διακριθείς ακόμα περισσότερο, θα έχεις μεγαλύτερες επιτυχίες και θα μπορέσεις να ανεβάσεις και την ποιότητά σου. Επίσης να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να προσγειώνεται το αεροπλάνο της ΑΕΚ στη Σόφια.
0: Έχει φτάσει στη Σόφια.
1: Έχει φτάσει ακριβώς, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει για τα play-off του Champions League την Λεύσκη Σόφιας, μία από τις κορυφαίες ομάδες του Βουλγαρικού πρωταθλήματος, 7.30 ώρα Ελλάδος, ο Νίκολης με κάποιον ποδοσφαιριστή που θα διαλέξει αυτός θα δώσουν την καθιερωμένη συνέντευξη.
0: Θεωρείς ότι έχει πιθανότητες η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη?
1: Βεβαίως έχει πιθανότητες.
0: Θεωρείται φαβορί, δηλαδή?
1: Φαβορί, ήταν να δεις. Εντάξει, αυτή τη στιγμή, επειδή μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι 100% έτοιμη η ΑΕΚ και γενικά οι ελληνικές ομάδες, θα έλεγα ότι είναι 50-50%, 50-50 οι πιθανότητες. Αλλά η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα, κατά την προσωπική μας εκτίμηση, ότι έχοντας το δεύτερο παιχνίδι στην κατάμεση, όπως όλοι αναμένουν, Αγιά Σοφιά, θα καταφέρει να πάρει την πρόκληση του, ώστε να μπει ξανά στους ομίλους του Champions League. Κάτι που είχε μπει τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, επί θητείας του Μαρίνου Ζουνίδη.
0: Ναι, το 19. Σεζόν 18-19.
1: Ναι, όλες οι ομάδες πρέπει να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό που το φέρει στα τέλη Αυγούστου, 26 και 27, αν θυμάμαι καλά, να είναι παρούσες στις κληρώσεις των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
0: Πάντως, άμα η ΑΕΚ, Μάνο, αποκλειστεί από τα play-offs, αν δεν τα καταφέρει και βρεθεί στο Europa, θα έχουμε κάτι πέμπτες οι οποίες θα είναι φωτιά, κανονικότατα. Ναι, με πέντε ομάδες να αγωνίζονται.
1: Ναι, υπάρχει και το άλλο σενάριο που έχει εφαρμοστεί και άλλες φορές. Μερικά παιχνίδια δίνονται Τρίτη
0: ή Τετάρτη.
1: Δηλαδή το Champions League. Mm-hmm. Όχι, λιγότερο. Η Τετάρτη είναι καθαρά αφιερωμένη περισσότερο στο Champions League. Εν πάση περιπτώσει, ευχόμεθα όλοι η Ένωση να πάρει το εισιτήριο να είναι παρούσα στις κληρώσεις του Champions League, που θα είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την ίδια βέβαια. Γιατί όπως έχουμε πει, άλλα τελευταία του Champions League, άλλα του Europa, άλλα του Conference League. Βεβαίως, Europa League και Conference League είναι κοντινές οι αποστάσεις.
0: Είναι σχετικά κοντινές και αγωνιστικά και οικονομικά. Έτσι.
1: Ναι, για οικονομικά συζητάω.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: και στα οικονομικά είναι.
1: Το Champions League είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Το κορυφαίο διαστημικό προϊόν πάει όλο και παραπάνω και δεν πρέπει να ξεχνάμε φέτος το 27. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο τριετές συμβόλαιο, 27-30, που εκεί θα είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ακόμα περισσότερα τα χρήματα που θα λαμβάνουν οι ομάδες οι συμμετέχουσες. Τώρα πάμε να δούμε τι μεταγραφές έχουμε καταρχήν. Ο Αυστριακός προπονητής της Nottingham Forest, Oliver Glasner, ζήτησε και του πήρε η ομάδα του τον ελεύθερο από τη Φούλαμ, τον Γερμανό τροφυλάκα, τον 27χρονο, τον Στίβεν Μπεντά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Νότιχαμ πέρσι είχε Γερμανό τροφυλάκα, τον Στέφαν Ορτέγκα, που φέτος είναι στον Ολυμπιακό. Τώρα πήρε έναν άλλο τροφυλάκα, τον Στίβεν Μπεντά, από την Φούλαμ ελεύθερο. Θέλει να έχει πάντα έτοιμο πόλεμο στους τροματοφύλακες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Οι ομάδες πλέον ξεκινάνε από το νούμερο 1, που πρέπει να είναι ως το δυνατόν πιο υψηλού διαμετρήματος. Επίσης τώρα ο Ιραόλα, ο προπονητής της Λίβερπουλ, έχει ζητήσει από τη διοίκηση να του πάρει ένα ακόμα ακραίο πιστοφύλακα. Ο ίδιος θέλει τον μελοζούστο της Τσέλσι, ωστόσο όμως ο Ζούστο αξίζει περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ και θεωρώ ότι είναι δύσκολα αυτή τη στιγμή τα πράγματα για τους κόκκινους να βγάλουν από τα ταμεία τους αυτό το μεγάλο ποσό και να το δώσουν στην Λίβερπουλ για να πάρουν το Ζούστο. Παράλληλα γίνεται μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Manchester United και Tottenham για τον Γερμανοκροάτ της Φράιμπουργκ, τον 23χρονο, τον Ιγκόρ Ματιάνοβιτς, ο οποίος είναι από τα νέα αστέρια της Bundesliga και έχει διακριθεί ιδιαιτέρω.
0: Στο μεταξύ, να ξέρεις, Μάνο, ο Νικολός Κύρα, βλέπω εδώ, έχει βγάλει ένα δημοσίευμα ότι έχουμε done deal για τον Μπουαντί της Λίλ,
1: ναι, θα το,
0: ο οποίος πηγαίνει στη Manchester City, από ό,τι βλέπω.
1: Manchester City. Στη Manchester City. Στη Manchester City υπόγραψε πολύ όμως το 2031 ο 19χρονος, περίπου 100 εκατομμύρια θα συμμεταγραφεί του από τη Λίλ. Θα είναι ο αντιρόντρι ουσιαστικά, αυτός θα πάρει τη θέση του αρχηγού της Εθνικής Ισπανίας και παγκόσμιου πρωταθλητή, ο οποίος χθες το βράδυ συμφώνησε όλα και η City με 70 εκατομμύρια ευρώ, μετακινείται από τους πολίτες στην πρωταθλήτρια Ισπανίας, καθότι προφορικά είχε συμφωνήσει ο ίδιος και ο ατζέντης του τόσο με τον αθλητικό διευθυντή, τον Βραζιλιάνο πολιτογραφημένο Πορτογάλο, τον Ντέκο, και τον Γερμανό προπονητή, τον Μπλαουγκράνα, τον Χάνς Φλικ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι χθες στο παιχνίδι της Τζιρόνα ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός ο Τζιγκάνοφ, επειδή θέλει να μετακινηθεί στην Θέλτα ή σε κάποια άλλη ομάδα, δεν θέλησε να παίξει εναντίον της Λεγανές, θέλοντας να δείξει στη διοίκηση της Ισπανικής ομάδας και εν προκειμένου της Τζιρόνα ότι πρέπει να τον παραχωρήσουν. Θα δούμε τώρα από εκεί και πέρα, γιατί έχει ακόμα συμβόλαιο για ένα χρόνο με την Ισπανική ομάδα. Επίσης η Μαρσέη θέλει να πάρει από την Μπέτις τον 24χρονο μέσο, τον Νέζ Αμπντέ, προσφέρει 30 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η διοίκηση της Μπέτις είπε ότι δεν συζητάει κάτω από το ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ, οπότε βλέπουμε ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες διαπραγματεύσεις και άλλες επαφές, εκτός αν η διοίκηση της Μπέτις σταματήσει τις επαφές με εκείνη της Μαρσέη. Έχουμε επίσης την Ρώμα με τη Γαλατά Σαράι που θέλουν τον εξτρέμ, τον 21χρονο από τη Λιόν, τον Μαλίκ Φοφανά. Βέλγος είναι. Δίνουν μάχη να δούμε τελικά που θα καταλήξει ο ποδοσφαιριστής και αν καταλήξει. Ενώ είχαμε μια εντυπωσιακή έκρηξη της Άστον Βίλα, η οποία πήρε σχεδόν μέσα από τα χέρια της Paris Saint-Germain τον Ιάπωνα διεθνή τροφλέκα, τον Ζιον Σουζούκι, ο οποίος ενώ είχε συμφωνήσει σε όλα τους δικούς του όρους με τη διοίκηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης, τελικά η Άστον Βίλα κατάφερε και προφανώς του κάνει του ίδιου καλύτερη προσφορά, και με 35 εκατομμύρια που θα πάρει η Πάρμα, ο Σουζούκι μετακινείται στους Παριζιάνους. Και βεβαίως ο ελεύθερος από την Αλ Χιλάλ, ο Κανσέλο, ο σπουδαίος αυτός Πορτογάλος διεθνής δεξιός μπακ αλλά και χαφ που μπορεί να παίξει με την ίδια άνεση, θα συνεχίσει όχι ως δανεικός αλλά ως ελεύθερος τώρα αυτή τη φορά την σταδιοδρομία του την Μπαρσελόνα. Και από την πλευρά της Μπαρσελόνα πουλάει στην Μπράγκα με 10 εκατομμύρια ευρώ το 19χρονο μέσο επιθετικό, τον Τόμι Μαρκές. Γιώργο.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά. Να αναφέρουμε επίσης, Μάνο, θα το πω και αυτό, για τον Όφη, ο οποίος πήρε και ανακοίνωσε την απόκτηση του 17χρονου Παπαδάκη. Ναι. Τον Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος παίζει από ό,τι βλέπω και στόπερ και χαφ.
1: Ναι. Βεβαίως είναι από τα νέα ταλέντα. Και επίσης πρέπει να πούμε στη συμφωνία του ΠΑΟΚ υπάρχουν και δανεισμοί δύο ποδοσφαιριστών, του Γιάννη του Κώστοβου 17χρονών ο ένας και του Σαμουέλ Ρίτσι ο δεύτερος.
0: Α, αυτοί πηγαίνουν Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι, για τον ΠΑΟΚ. Προφανώς
1: τους έχει ζητήσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω εκεί τι συμφωνία έγινε με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θα δούμε.
0: Νομίζω εν καιρό θα μαθαίνονται και λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουν βγει. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε περισσότερα πράγματα, Μάνο.
1: Αυτά
0: προς το παρόν. Εντάξει, νομίζω θα είμαστε λίγο.
1: Να πω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Εχθές το παιχνίδι της Λεβάντε εναντίον της Εσπανιόλ, η Λεβάντε στο δεύτερο ημίχρονο έκανε μια αλλαγή, έβγαλε το Ρομέρο και έβαλε έναν 15χρονο, τον Μάρκο Σάντος, που είναι ο τρίτος νεαρότερος που εμφανίζεται στη Λα Λίγκα. Πρώτος ήταν ο Λούκα Ρομέρο της Μαγιόρκα το 2000 που είχε παίξει ανίο της Ρεάλ σε ηλικία 15 χρονών 218 ημερών. Δεύτερος είναι ο Σανσόν της Τέλτα, αλλά αυτός είναι από το μιλάω για το 1939 που είχε παίξει σε ηλικία 15 χρονών 255 ημερών. Και τρίτος τώρα είναι ο Μάρκος Τάντος 15 χρονών 288 ημερών, ο οποίος την 1η Νοεμβρίου έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 16 του χρόνια.
0: Βλέπω αρκετές μικρές ηλικίες και νομίζω αυτό έχει γίνει γενικά, έτσι, ότι βλέπω όλο και πιο μικρά παιδιά να μπαίνουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, να μπαίνουν στις ανδρικές ομάδες αντί να βρίσκονται στις πιο εφηβικές εντός αγωγικών.
1: Έτσι είναι. Απλώς θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένα παιδί, ένας 15χρονος είναι παιδί, έτσι. Θέλει ειδική μεταχείριση, δεν θέλει πάρα πολύ να το χρησιμοποιείς, γιατί μπορεί να τον κάψεις, θέλει πολύ προσοχή.
0: Και μάλιστα έχω δει κιόλας, Μάνο, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, στην Αγγλία συγκεκριμένα, οι φανέλες των ομάδων που φοράνε οι 15χρονοι όταν θα μπουν στο γήπεδο για να αγωνιστούν με την ανδρική ομάδα, δεν έχουν χορηγό.
1: Ναι, σωστό και αυτό που λες.
0: Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις στοιχηματικές εταιρείες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή περισσότερα πράγματα. Ούτως ή άλλως θα είμαστε λίγο τι alert, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Μάνο, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια εύχομαι. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, τα είπαμε όλα, βλέπετε. Συζητήσεις γύρω από τη στρογγυλή θεά.

Πολλές οι εξελίξεις όπως αντιλαμβανόμαστε και όσο πλησιάζουμε και στη λήξη της μεταγραφικής περίοδου θα γίνονται όλο και περισσότερες, όλο και περισσότερες. Ούτως ή άλλως έχουμε αρκετές μέρες ακόμα μέχρι την λήξη της μέχρι τη λήξη των μεταγραφών. Εντάξει, για τις ελληνικές ομάδες υπάρχει και ένα μικρό περιθώριο παραπάνω, ωστόσο αντιλαμβάνεστε τι εννοούμε.

Παράλληλα να αναφέρουμε πως δόθηκαν συγχαρητήρια εκ μέρους του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μετάλλια τους στο Ευρωπαϊκό Κολύμβησης στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο. Ο Πρωθυπουργός τα ανέφερε τα συγχαρητήριά του σε ανάρτησή του στο Facebook. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας και για σήμερα. Στο μικρόφωνο από τις 10 η ώρα ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί για τα νέα της επικαιρότητας ο Γιώργος Γεωργιάδης. Έχουμε πολλά να πούμε. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, καλή συνέχεια, να είστε πάντα υγιείς και τυχεροί. Και χαρούμενοι φυσικά. Και τυχεροί, την τονίζω την τύχη, έχει πολύ σημασία. Γιατί τη χρειαζόμαστε κι αυτήν. Να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
4: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ελβετός διεθνής χάφ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες. Δώδεκα χρόνια ζωής στον ΠΑΟΚ χωρούν πλέον σε μια βαλίτσα γεμάτη αναμνήσεις. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αφήνει την Τούμπα και ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο. Στα 23 του, το παιδί που μεγάλωσε στις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά ταξιδεύει προς την Bundesliga για το Champions League. Ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει 26 εκατομμύρια ευρώ με τον deal να μπορεί να αγγίξει τα 32 εκατομμύρια και ποσοστό μεταπόλησης 17,5%. Παράλληλα στο κάδρο βρίσκεται και ο 17χρονος Χρήστος Κώστογλου, ένα από τα ξεχωριστά ταλέντα των Βεσφαλών. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αναμένεται να αποτελέσει ο 32χρονος Σουηδός φόρ Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, ο οποίος χθες αποχαιρέτησε συμπαίκτες και προπονητικό επιτελείο. Στη Σόφια βρίσκεται η ΑΕΚ εν όψη του αυριανού αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός εκ των ποδοσφαιριστών. Και μισή ώρα αργότερα η τελευταία προπόνηση των Κιτρινόμαυρων. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέβιν Αριάγκα στην Ένωση, με τον Χαφ από την Ονδούρα να βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους πρωταθλητές Ελλάδος. Ευχάριστα με Πάλμερ Μπράουν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός στόπερ ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση. Τέλος, τα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χάλε βάλαν οι πράσινοι. Στα ραντάρ της Ολλανδικής Καμπούρ φαίνεται πως βρίσκεται ο χαφ του Τριφυλιού, Τόνι Βιλένα. Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Άγγλου αριστερού μπακ Ομάρ Ρίτσαρντς. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της ένταξης του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο, αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα καταβάλει στη Φαρένσε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το νερό του Παρισιού έγινε ξανά χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου. Με μια κούρσα γεμάτη δύναμη, υπομονή και ψυχή, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άγγιξε πρώτο στον τοίχο στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27 και διατήρησε το ευρωπαϊκό του στέμα. Ο Χρήστου πήρε το μετάλλιό του και στάθηκε συγκινημένο στο βάθρο όπου ακούστηκε ο εθνικός ύμνος προς τιμήν του. Στη Ρώμη, ο Εμμανουήλ Καραλής, όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στην Ιωνία Πόλη, έτσι και φέτος σε αυτό του Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό, με καλύτερη επίδοση στα 6 μέτρα. Για μια ακόμη φορά βρήκε μπροστά του τον Σουηδό Superstar Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος με επίδοση 6-15 στέφθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στον Ανοιχτό Στίβο. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5-85. Η Ελίνα Τζέγκο έμεινε στην 10η θέση στον τελικό του αποκοντισμού με βολή στα 54,01. Απαράδεκτη ήμουν σήμερα, απαράδεκτη εμφάνιση, ντρέπομαι κιόλας, δήλωσε μετά τον τελικό η Ελληνίδα κοντίστρια. Ενίσχυση στη θέση 4 για την ΑΕΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέρικ Γουίλιαμς. Ο Αμερικανός φόρουαρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους. Ο Σενεγαλέζος φόρουαρντ Εμπάι Εντιάι βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, προκειμένου να περάσει τις ιατρικές του εξετάσεις. Τζον Σίλας, Κλίβελαντ Μέλβιν και Τζέικοπ Χάντζον έφτασαν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή. Οι τρεις ξένοι έκαναν την αρχή στο πρόγραμμα αφίξεων με τους Κιανόλευκους να ξεκινούν την προετοιμασία τους εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στον τελικό του Community Shield, όπου η Arsenal με δύο δικές του assist επικράτησε 3-0 της Manchester City και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν. Ο Τζόλης έδωσε από μία assist σε Havertz και Edegaard που σκόραραν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίρνει σωστές αποφάσεις όταν οι άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη, ανέφερε φανερά ικανοποιημένος ο προπονητής του Μικέλ Αρτέτα. Η Μπαρτσελώνα στην τρίτη της προσπάθεια ήρθε σε συμφωνία με τη Manchester City και εντάσσει στο έμψυχο δυναμικό του τον διεθνή χαφ Ρόδρι. Ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Το τέλος της καριέρας του προανήγγειλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε ηλικία 41 ετών. Αυτή είναι πιθανότητα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε με την εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Μεσημεριάτικα αυτή τη φορά, μεσημεριάτικα. Ο Γιώργος ο Γεωργιάδης είμαι και μαζί μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου.

Μία έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, έκτακτη γιατί συνέβησα... Α, πριν ξεκινήσω να πω, πριν να πούμε για αυτά που έγιναν στη Σαλαμίνα για να δούμε τι συνέβη και σήμερα, τι γίνεται σήμερα, να πω ότι δεν υπάρχει μέτωπο ενεργό εκεί στα Σπάτα που πήρε η φωτιά στην Αργυθέα, εκεί στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Γρήγορα τα αεροπλάνα κατάφεραν και την έσβησαν. Οι πυροσβέστες και οι εθελοντές είναι εκεί, αλλά από την πληροφορία που πήρα μόλις τώρα και μου στείλανε, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ευτυχώς μέσα, παιδιά, σε ένα τέταρτο είχα πάει τα αεροπλάνα. Γεια σου, Γιώργο Ιωάννου. Λες να είναι επειδή το αεροδρόμιο είναι δίπλα. Η θάλασσα δίπλα, όλα δίπλα. Δόξα τω Θεώ, εκεί πήγαν όλα καλά. Είχαμε όμως αυτό που συνέβη στην Σαλαμίνα. Είχαμε και τους πρώτους δύο πολίτες πια, μετά τους πυροσβέστες, τους αεροπόρους, και δύο πολίτες που έχασαν τη ζωή τους. Καμένους, σπίτια, εκτάσεις που κάηκαν. Ένα από τα πιο όμορφα σημεία του νησιού είναι εκεί, για όσους έχετε πάει, με πολλούς λόγους για να το προσέχουν, και αρχαιολογικούς και όχι μόνο. Ένα πανέμορφο δάσος. Θα έχουμε λοιπόν επικοινωνία με τον Δήμαρχο σε λίγο της Σαλαμίνας, να μας πει την κατάσταση που είναι τώρα και πώς συνέβησαν όλα αυτά, αλλά και τι θα γίνει αμέσως μετά. Όχι μόνο όμως, θα έχουμε και με κατοίκους του νησιού και κατοίκους μόνιμους που μένουν εκεί και ήταν εκεί στη φωτιά, και αυτούς που είναι εξοχικά τους και βρέθηκαν και αυτοί δυστυχώς εκεί, για να δούμε τι συνέβη. Παρ' όλα αυτά, δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Δεν ξέρω αν είδατε, Γιώργο, το τι έγινε στο Ίτυλο. Μιλάμε πραγματικά ποτάμια. Ποτάμια που πήραν αυτοκίνητα από την ξαφνική νεροποντή, πήρε αυτοκίνητα, πλημμυρίσαν σπίτια, πλημμυρίσε ο κόσμος. Δηλαδή, κακός χαμός. Από τη μία η φωτιά, από την άλλη οι νεροποντές και οι πλημμύρες. Άρα λοιπόν, τι λέμε, το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε. Διότι οι φωτιές αυτές, όλες οι φωτιές που είχαμε και φέτος, θέλουν γρήγορα μέτρα, θέλουν γρήγορα αντιπλημμυρικά, θέλουν κινήσεις και φυσικά, πολύ πολύ σημαντικό, θέλουν και αποζημιώσεις, θέλουν και σπίτια οι άνθρωποι που μείνανε χωρίς σπίτια. Όλα αυτά χρειάζονται, και να δούμε πώς θα λειτουργήσει τουλάχιστον προεκλογικά και πριν το Σεπτέμβρη, πριν τη ΔΕΘ, η κυβέρνηση. Διότι καλό είναι να πανηγυρίζουμε ότι έχουμε τις περισσότερες πυροσβέστες που είχαμε ποτέ, έχουμε πάρει τα κατάλληλα μέτρα, έχουμε κάνει τα πάντα, και λογικό είναι με την αλλαγή των κλιματικών συνθήκων αυτό που συμβαίνει τώρα, ό,τι και να κάνεις, να μην μπορεί να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά μην πανηγυρίζεις πριν, βρε άδερφε. Άσε να δεις τι θα συμβεί πρώτα και πανηγυρίζεις μετά με το πιθανό καλό αποτέλεσμα. Αυτό το ότι βγαίνουν όλοι, όλες οι κυβερνήσεις, δεν μιλάω μόνο για αυτή, και πανηγυρίζουν ότι κάναμε πριν, ό,τι χρειάζεται το πήραμε, ό,τι χρειάζεται το προχωρήσαμε, ό,τι το φτιάξαμε, όλα, όλα καλά, και μετά θα πρέπει να απολογηθούμε για αυτό που συνέβη. Αυτό δεν θα μπορούσαν να το αποφύγουν, αυτό το πανηγύρι, πριν το καλοκαίρι.

Πριν συνεχίσουμε, θέλω να πω τα συλληπιτήρια μου στους οικείους του Δημάρχου των Φούρνων και στο Αιγαίο, γιατί συνομήλικος φίλος ήταν ο Δήμαρχος. Μετά από μεγάλη μάχη με την επάρατη αυτή, κακή αυτή αρρώστια, δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Και πριν λίγες εβδομάδες, 2-3 εβδομάδες που μιλήσαμε, παρότι ήξερε τι είχε και παρότι ήξερε πώς πήγαινε, όλες οι κουβέντες ήταν για το καλό του νησιού. Όλες οι κουβέντες ήταν το τι θα κάνουμε, το πώς θα πάμε και φέτος, το τι θα γίνει και τι θα κάνουμε μετά το καλοκαιρινές αυτές διακοπές του κόσμου και όλα αυτά, το τι θα κάνει με το νησί. Ενώ ήξερε που πήγαινε. Συλληπιτήρια, καλό ταξίδι να έχεις, Δήμαρχε.

0: Λοιπόν, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον δήμαρχο της Σαλαμίνας, ο οποίος μας είπε ότι είναι σε σύσκεψη. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του αργότερα, λίγο αργότερα. Οπότε θα μάθουμε και πρώτη τα νέα της από των αποφάσεων που παίρνονται σε αυτή τη σύσκεψη, γιατί όλα είναι γι' αυτό που συνέβη. Όλα γι' αυτό που συνέβη και ξαφνικά, μετά που ξαναλέω τους δύο πιλότους, τους τρεις πυροσβέστες, χάσαμε και δύο πολίτες οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, πήγανε να φύγουν, λέει, ενώ το σπίτι τους έμεινε ανέπαφο από ένα ρέμα. Δεν πήγαν από τον δρόμο. Πήγαν να φύγουν δύο λυκαιρωμένοι άνθρωποι από ένα ρέμα. Αυτό που μου είπαν εμένα κάτοικοι του νησιού είναι ότι εκεί, λογικό, να έχει χόρτα, να είναι ρέμα είναι, εκεί πήγε η φωτιά και από εκεί δεν κατάφεραν να ξεφύγουν. Θα προσπαθήσουμε όμως να μάθουμε ακριβώς τι έγινε, μιλώντας με ανθρώπους που είναι εκεί στη Σαλαμίνα, που ήταν εκεί στη Σαλαμίνα, που μένουν στη Σαλαμίνα, και με άλλους που είναι διακοπές, αλλά δυστυχώς και αυτοί ήταν εκεί αυτές τις δύσκολες μέρες. Και νομίζω ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος, επιχειρηματίας, ο οποίος ασχολείται και με επιχειρήσεις, με ασφάλεια, με κάμερες, με ντρόουν, που είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού. Κύριε Γιαννακόπουλε, στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα. Δυστυχώς, περιμέναμε αλλιώς να γιορτάσουμε το 15 Αύγουστο, εσείς ειδικά. Όντως ασχολείστε με θέματα ασφαλείας, έτσι, σωστά, δεν τα λέω. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Ισχύει. Μεταξύ άλλων, η ενασχόλησή μου ως επιχειρηματίας είναι και στο κομμάτι των συστημάτων ασφαλείας.
0: Η πρώτη ερώτηση, λοιπόν, θεωρείτε ότι ήταν εντάξει τα πράγματα στο θέμα της ρόλυψης? Υπήρχαν ντρόουν στο νησί, υπήρξαν κάμερες, δηλαδή να προλάβουμε την ώρα της αρχής της φωτιάς και όχι όταν τη δούμε όλοι μέχρι εδώ, τα αλλιώς θα τη βλέπαμε.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, την οποία στην παρούσα χρονική στιγμή, όταν δηλαδή έχει προκύψει, έχουμε απώλεια ανθρώπινων ζώων, δύο ηλικιωμένοι συγκάτοικοι μας, συμπολίτες μας, χάσανε τη ζωή τους στη μάχη με τη φωτιά προσπαθώντας να ανταποκριθούν και να σώσουν το σπίτι τους, την περιουσία τους. Αντιλαμβάνεστε ότι το να καθίσει κανείς τώρα και να δει αν τα ντρόν πετάξανε, αν λειτουργήσαν γενικότερα όλα αυτά, δεν είναι της παρούσης. Αυτό που μπορούμε να πούμε στην παρούσα χρονική στιγμή είναι να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στο πυροσβεστικό σώμα, στους εθελοντές, στην περιφέρεια Αττικής, σε όλους όσους συνέδραμαν για να μπορέσει η φωτιά να περιοριστεί και να σώσει σαφέστατα ζωές, που είναι πάντα το πρώτο μας μέλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, και εν συνεχεία τις περιουσίες ανθρώπων που είχαν στην περιοχή εκεί πέρα. Αναφερθήκατε στο ξεκίνημα, στην εισαγωγή σας, για τα πιθανά αίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες που είναι μόνο πληροφορίες, το πόρισμα της πυροσβεστικής θα έρθει να επιβεβαιώσει. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρξαν δύο ταυτόχρονα μέτωπα. Το ένα ήταν στην περιοχή, στο δάσος, στα Περιστέρια, και το δεύτερο ήταν στο βουνό, στο πυλό που συνδέει την Κακυβίλα με τα Σελήνια. Αυτά τα δύο μέτωπα ξεκίνησαν ταυτόχρονα να έχουν την φωτιά, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η προσπάθεια που έγινε, όπως είπα και προηγουμένως, τόσο από το πυροσβεστικό σώμα όσο και από όλους τους εθελοντές και όσους συνέδραμαν, βοήθησαν στο να περιοριστεί η φωτιά και να μην έχουμε και άλλες απώλειες, είτε ζωής, ανθρώπινης ζωής, είτε περιουσίας των ανθρώπων, των συμπολιτών μας.
0: Να σας ρωτήσω κάτι όμως, κύριε Γιαννακόπουλε, γιατί και εμάς και εμείς τις ίδιες πληροφορίες με εσάς έχουμε. Πριν πάμε στις επόμενες, γιατί ήσασταν εκεί την ώρα της φωτιάς, ήσασταν εκεί και θέλω να σας ρωτήσουμε πράγματα. Θέλω να σας πω, θυμάστε άλλη φορά δύο ταυτόχρονα μέτωπα σε τόσο σχετικά κοντινή απόσταση? Το θυμάστε καθόλου, αν έχει συμβεί? Γιατί δυστυχώς πυρκαγιές υπήρχαν και άλλες φορές στο νησί. Αλλά τόσο κοντά δύο ταυτόχρονα, θυμάστε άλλη τέτοια περίπτωση? Γιατί καταλαβαίνετε ότι μας δημιουργεί απορίες αυτό.
1: Ναι, στη Σαλαμίνα δεν έχει τύχει. Το ευτύχημα, γιατί και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, το ευτύχημα είναι ότι είχαν πέσει οι άνεμοι εχθές, δεν είχαμε τόσο έντονους ανέμους, και αυτό βοήθησε τα εναέρια μέσα, τα οποία, αν μετρήσαμε σωστά, ήταν πάνω από 12-14 ελικόπτερα και καναντέρ τα οποία συμμετείχαν. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό που πρέπει να σημειώσουμε ήταν ότι, έχοντας νοπές τις μνήμες όλοι μας σε παρόμοια γεγονότα που έχουν συμβεί στη Μάνδρα, στο Μάτι και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου υπήρξαν πήγε να δημιουργηθεί εγκλωβισμός κατοίκων. Σε αυτή την περίπτωση, ευτυχώς, οι δύο τοπικές κοινοπραξίες των ferry boat έστειλαν σκάφη στο
0: Σαντερλί. Τα είδαμε, ήταν στην αναμονή εκεί απ' έξω και περίμεναν μέχρι να δουν τι θα χρειαστεί.
1: Και που μεταφέρανε κάπου 570 συντοπίτες μας, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό. Ήτανε παρόντες εκεί, τα σκάφη αυτά που σας αναφέρω ήταν εκεί, σε αναμονή, ούτως ώστε αν το μέτωπο της φωτιάς λόγω των ανέμων άλλαζε φορά και πήγαινε να δημιουργηθεί πρόβλημα σε εγκλωβισμένους συντοπίτες μας, να μπορούσαν άμεσα να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό τους για να μην θρηνήσουμε θύματα.
0: Είναι και η ερώτηση του Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη, θα τον ρωτήσουμε, ο οποίος έχει εξοχικό κάπου εκεί, τώρα δεν μου γράφει που ακριβώς, και ρωτάει, αυτό το, ειδικά το ένα που γνωρίζω και εγώ, δεν είναι μόνο ένα δάσος το οποίο ήταν σημαντικό για την περιοχή, ήταν σημαντικό και για αρχαιολογικούς χώρους και ήταν πάρα πολύ σημαντικό, εκτός δηλαδή από την αναπνοή, και επισκέψιμο. Αυτό μου γράφει ο Γιάννης, που μάλλον είναι, έχει σπίτι κάπου εκεί. Αυτό τώρα μπορεί να σημαίνει ότι αύριο θα χτιστεί κάτι άλλο εκεί, δηλαδή όπως σε περιπτώσεις που λέμε, α, πήρε φωτιά, εντάξει, θα βγει και μια βίλα τώρα?
1: Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις,
0: σας λέω γιατί είστε κάτοικος εκεί, επιχειρείτε εκεί, ζείτε εκεί, έχετε δει και άλλες δυστυχώς τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχουν. Απλά ξεκινώντας από τα δύο μέτωπα, όλοι μας, το μυαλό μας δηλαδή δεν πάει στην καλή πλευρά της υπόθεσης, ότι έτυχε.
1: Αντιλαμβάνομαι το
0: ερώτημα. Κάντε μου μια χάρη όμως, επειδή πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα μας, ναι. Μια μικρή υπομονή και σας παίρνουμε πάλι σε 3-4 λεπτάκια.
1: Ευχαρίστω.
0: Κύριος Γιαννακόπουλος, κάτοικος και επιχειρηματίας της Σαλαμίνας, θα είναι αμέσως μετά το διάλειμμα μας. Πάμε, Γιώργο, στο διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Αγαπάμε Ελλάδα.
5: Στηρίζουμε Ελλάδα.
4: Για όλους τους προορισμούς μας.
5: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
4: LANISADV.gr. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Goal! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, όπως λέει και ο Πουρναράς που λείπει. Είναι διακοπές ο κύριος Πουρναράς, Γιώργο Ιωάννου. Είναι, κάνει τα μπάνια του. Δεν είναι. Σε μια έκτακτη εκπομπή, η Ελλάδα σήμερα. Δεν θα μιλήσουμε για πολιτική. Δεν θα ασχοληθούμε με την πολιτική σήμερα. Εκτός αν προκύψει κάτι κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ποτέ δεν ξέρεις. Θέλουμε όμως, πηγαίνοντας προς το τέλος του καλοκαιριού, να δούμε τι έγινε στη Σαλαμίνα, να μάθουμε τι έγινε, γιατί οι δικές σας απορίες ήταν πολλές. Αυτά τα δύο μέτωπα προξένησαν πολλές ερωτήσεις. Έχουμε τώρα και στη Χαλκιδική, σε αγροτοδασική περιοχή, φωτιά, όπως μου στέλνουν, στο παλαιοχώρι της Χαλκιδικής. Ελπίζω να τελειώσουν και εκεί γρήγορα. Ευτυχώς οι άνεμοι. Όπως μας είπε και ο κύριος Γιανακόπουλος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και μόνιμος κάτοικος της Σαλαμίνας, ότι αυτοί βοήθησαν. Κύριε Γιανακόπουλε, είστε μαζί μας και πάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Οι άνεμοι βοήθησαν, οπότε τα ενέργεια μέσα κατάφεραν τα καλύτερα. Αλλά μείναμε στην ερώτησή μου ότι εκτός από αναπνοή, εκτός από δάσος, εκτός από αρχαιολογικούς χώρους, εκτός από την επισκεψιμότητα που είχε η περιοχή, όπου κάνω λάθος, διορθώστε με, έτσι. Πολλοί φοβούνται όλοι και βλέπω τα μηνύματα τώρα των ακροατών. Εσείς 69-39-943-943 μπορεί να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματα σας στο Viber και σας ευχαριστώ. Γεια σου, Εμμανουέλα, θα το ρωτήσω. Έχει συμβεί να χτιστούν βιλίτσες σε αντίστοιχη περίπτωση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, στη Σαλαμίνα συγκεκριμένα δεν έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε, γιατί είναι ένα ερώτημα που βασανίζει όλους μας, όχι αναφορικά με τη Σαλαμίνα, γενικότερα και με τις φωτιές που έχουμε δει και στην Εύβοια και σε άλλα σημεία της χώρας, και βλέπουμε μετά να ξεφυτρώνουν διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
0: Θα διακόπτω λίγο, διότι έχετε μία άνοδο τεράστια το νησί, μία άνοδο επισκεψιμότητας, διότι τελευταία χρόνια κάποιοι που σας γνώρισαν καλά, κάποιοι που δεν σας ήξεραν, και τώρα που σας γνώρισαν αρχίζει να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, και νομίζω ότι είχατε και πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση κατά τη διάρκεια όλη του καλοκαιριού. Γι' αυτό και ρωτάω, και εγώ και οι ακροατές.
1: Αυτό που λέτε ισχύει. Η Σαλαμίνα αποτελεί σημείο αναφοράς, όντως τουριστικά ανεβαίνει. Δεν σας κρύβω ότι από επίσημα χείλη του Υπουργείου Τουρισμού η Σαλαμίνα θεωρείται μία από τις περιοχές που αναμένουμε όλοι να έχει ακόμα μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη προσεχώς. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε ισχύει. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας, θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας, από όποιο μετερίζει και αν είναι ο καθένας, θα βάλουμε ένα λιθαράκι ούτως ώστε δάσος κάηκε, δάσος να ξαναφυτρώσει. Διότι θα πρέπει εδώ να σταθούμε και να πούμε, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι η Σαλαμίνα και με τα Κανάκια και με το Περιστέρια και με τα υπόλοιπα σημεία του νησιού είναι ένας από τους τελευταίους πνεύμονας οξυγόνου για το λεκανοπέδιο, και θα πρέπει να το προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού. Άρα λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, δάσος κάηκε, δάσος θα πρέπει να ξαναγίνει. Γι' αυτό πρέπει να συνδράμουμε όλοι μας.
0: Έχει και ενδιαφέρον αρχαιολογικό η περιοχή, σωστά?
1: Ναι, έχει και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στα Περιστέρια βρίσκεται η σπηλιά του Ευρυπίδη. Δεν ήταν όμως κοντά στη φωτιά.
0: Πάλι
1: δεν επηρεάστηκε, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα εκεί.
0: Οι κάτοικοι υπόλοιποι που έφυγαν, όπως μας είπατε προηγουμένως, γιατί το έχω σημειώσει, ότι υπήρξε καλός τρόπος και οργανωτικά τα πήγατε καλά. Αυτοί οι δύο που ξέμειναν, οι άνθρωποι ηλικιωμένοι, πώς συνέβη, γνωρίζετε, γιατί ήσασταν την ώρα της φωτιάς εκεί?
1: Ήμουνα, όπως σας είπα και πριν, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο σημεία. Αρχικά στα Περιστέρια και εν συνεχεία στον Πυλό, στο βουνό που συνδέει την Κακυβίγλα με τα Σελήνια. Εγώ, επειδή ήταν απροσπέλαστο το δρόμο.
0: Ποια μεριά του νησιού είναι αυτή, για όσους δεν γνωρίζουν, από την Αττική ή από την άλλη μεριά?
1: Και τα δύο είναι, το ένα κομμάτι στα Περιστέρια βλέπει Αίγινα και το άλλο κομμάτι στα Σελήνια, στον Πυλό που λέμε, βλέπει την Αττική.
0: Για να καταλάβει αυτός που δεν ξέρει καλά το νησί, που περίπου ήταν.
1: Σωστά. Σωστά. Εγώ λοιπόν, επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση στα Περιστέρια και η αστυνομία είχε απαγορεύσει την έλευση ή ουδήποτε για να μπορέσει να συντονίσει το έργο και να μην μπλοκάρουν τα πυροσβεστικά οχήματα, εγώ βρέθηκα στο χώρο του Πυλό και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την εκεί προσπάθεια που γινότανε. Άρα δεν έχω εικόνα για τα Περιστέρια και δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημά σας αναφορικά με τους δύο συντοπίτες μας που χάθηκαν. Ακούστηκε ότι προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά που πήγαινε προς το σπίτι τους και κάπως έτσι εγκλωβίστηκαν. Όμως καλό θα είναι να περιμένουμε τα επίσημα πορίσματα της πυροσβεστικής, τόσο για το αν υπήρξε εμπρησμός, όσο και για το πώς χάθηκαν οι δύο συντοπίτες μας, γιατί δεν ήμουν εκεί και ό,τι σας μεταφέρω δεν θα είναι με ακρίβεια.
0: Να σας ρωτήσω, εσείς, με συγχωρείτε, τώρα που επιχειρείτε εκεί, δεν θα είναι και σε εσάς ένα τεράστιο πρόβλημα το ότι πλέον δεν θα έρθω? Και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που επιχειρούν. Ακόμα Αύγουστος δεν τελείωσε, ο Σεπτέμβριος είναι μήνας δυνατός για να πηγαίνεις ειδικά στα κοντινά τουριστικά θέρετρα. Δεν θα έχει ένα μεγάλο πλήγμα η περιοχή από αυτό? Ως επιχειρηματίας σας ρωτώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να ελπίζω όχι, γιατί δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλά μαγαζιά, εστίαση, ξενοδοχειακά συγκροτήματα περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο το καλοκαίρι από ότι το χειμώνα, και θέλω να ελπίζω ότι δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα. Τουλάχιστον θέλω να ελπίζω.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννακόπουλε, δεν ξέρω αν έχετε συμπληρώσει κάτι άλλο.
1: Να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και τα συλληπιτήριά μας στους ανθρώπους, στους οικείους των δύο ηλικιωμένων που έχασαν τη ζωή τους. Αυτή τη στιγμή είναι επιτακτική ανάγκη να βοηθηθούν όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα επειδή χάσανε τις περιουσίες τους στα σπίτια τους. Υπάρχουν 14 καμένα σπίτια και πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσει την προσπάθειά της τόσο η κυβέρνηση όσο και η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι την επόμενη μέρα να βρούνε μια χείρα βοηθείας για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, και να ευχηθούμε τέτοιου είδους προβλήματα, τέτοιου είδους τραγικά γεγονότα να μην ξανασυμβούν, όχι μόνο στη Σαλαμίνα, σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννακόπουλε, το ίδιο ευχόμαστε και εμείς. Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε όποιες πληροφορίες μπορούσατε και είχατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον επιχειρηματία από την Σαλαμίνα, τον μόνιμο κάτοικο και επιχειρηματία του νησιού, για το τι μας είπε για το θέμα της φωτιάς. Έχουμε όμως και άνθρωπο ο οποίος πάει διακοπές, έχει το σπίτι του και παραλίγο να πιάσει φωτιά το σπίτι του. Κύριε Φυρογέννη, είστε στη τηλεφωνική μας γραμμή?
1: Είμαι στην τηλεφωνική γραμμή, ναι κύριε.
0: Εσείς έχετε το εξοχικό σας εκεί στην περιοχή? Πού ακριβώς είναι?
1: Εξοχικό και όχι, μόνο επισκεπτόμαστε όλο το χρόνο πάρα πολύ συχνά τη Σαλαμίνα μας. Είμαστε στην περιοχή Κακεβίγλα και πήραμε φωτιά εχθές δυστυχώς. Αυτό που έχω να πω είναι καταρχήν ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά της πυροσβεστοκής. Τα ευχαριστώ ιδιαιτέρως γιατί σώσανε τα σπίτια μας και αυτό το είδα με τα μάτια μου να σώνουν τα σπίτια μας. Με τα μάτια μου. Και το λέω με απόλυτη συγκίνηση γιατί η φωτιά έφτασε 5 μέτρα από τα σπίτια μας. Από 3 σπίτια συνεχόμενα.
0: Το 112 ήρθε, κύριε Φυρογέννη?
1: Δεν ξέρω αν ήρθε το 112 και τα λοιπά γιατί ήμασταν τόσο πολύ συγχυσμένοι. Αλλά από ό,τι μου λέει η κορούλα μου ήρθε και το 112, ναι.
0: Εσείς όμως από ό,τι καταλαβαίνω δεν φύγατε με το 112 γιατί μείνατε εκεί για να σώσετε την περιουσία. Μήπως αυτό ήταν επικίνδυνο?
1: Δεν φύγαμε. Σε κάποια φάση όμως, επειδή είδα τη φωτιά να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα προς εμάς, βουτάω το γαμπρό μου και του λέω πάνω να φύγουμε και παράτα τα όλα. Μπες σε αυτοκίνητο και παράτα τα όλα. Και εκείνη τη στιγμή περνάει ένα ελικόπτερο, ρίχνει μία και σβήνει τη φωτιά 5 μέτρα έξω από το σπίτι μας. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, κύριε Γεωργιάδη, είναι το εξής. Επειδή μιλήσατε με τον κύριο Γιαννακόπουλο για πρόληψη, πριν 4 μέρες ακριβώς έχω κατέβει στο Δήμο και λέω σε 2 ανθρώπους, 2 κυρίες που ήταν εκεί πέρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μένω Μπουμπουλίνας και Πεύκης και απέναντι ακριβώς από το σπίτι μου υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο είναι δασικό, είναι ιδιώτη, δεν ξέρω να σου πω ακριβώς, έχει 3 πεύκα μέσα, τα 2 πεύκα από αυτά έχουν μεγαλώσει τόσο μα τόσο πολύ και έχουν ακουμπήσει τη μάντρα του διπλανού σπιτιού μας, είναι ακουμπισμένα πάνω στη μάντρα και εκτός αυτού λέω άλλα 2 κλαδιά τεράστια έχουν ακουμπήσει πάνω στο καλώδιο το τριπλό της ΔΕΗ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ελάτε εχθές να τα καθαρίσετε ή να τα κόψετε, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πιάσει φωτιά και να καούνε τα σπίτια μας. Δεν έχουμε καμία δουλειά, κάντε μία αίτηση, μήπως και βρούμε τον ιδιοκτήτη να του κάνουμε μία στίσταση, αλλιώς να του επιβάλλουμε πρόστιμο και να δούμε πώς θα καθαριστούνε, μία γραφειοκρατία 2 και 3 μηνών. Τους λέω σας παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ είμαι αγράμματος άνθρωπος σου λέω. Δεν ξέρω να τα βρω αυτά, βρείτε τα εσείς. Αυτό που θέλω είναι να έρθετε να καθαρίσετε το οικόπεδο.
0: Αυτό είναι το οικόπεδο κάηκε.
1: Το οικόπεδο γλίτωσε στο παρατσάκ, το μισό. Γιατί αν πιάνανε τα πεύκα φωτιά, σας μιλάω ειλικρινά κύριε Γιαννακόπουλε, αυτό θα το συγγνώμη και λέω κύριε Γιαννακόπουλε, αυτό θα το διαπιστώσετε μόνο αν θα μπορούσατε να το δείτε. Αν πιάνανε τα πεύκα φωτιά θα καιγόντουσαν τουλάχιστον 6-7 σπίτια. Και ακόμη είναι έτσι. Ακόμη δεν έχουν έρθει να το καθαρίσουν.
0: Καλά, τώρα δεν μπορούν έτσι κι αλλιώς γιατί περιμένουν να κάνουν όλα τα υπόλοιπα.
1: Καταλαβαίνω. Αλλά
0: εσείς γνωρίζετε αν αυτό το οικόπεδο που δεν ξέρω αν είναι μεγάλο μικρό ανήκει σε ιδιώτη ή είναι του Δήμου?
1: Δεν έχω ιδέα κύριε Γεωργιάδη. Μάλιστα. Έχω επίσης πριν 3-4 χρόνια είχε ξαναπιάσει φωτιά.
0: Στο ίδιο σημείο?
1: Το ίδιο σημείο. Και γλιτώσανε πάλι στο τσακ.
0: Μάλιστα, το δικό σας σπίτι σώθηκε κύριε Φυρογέννη, έτσι?
1: Ναι, σώθηκε δόξα τω Θεώ.
0: Εκεί αυτό γύρω σας άλλα σπίτια?
1: Σωθήκανε τα σπίτια γύρω γύρω, αν και κινδυνέψανε πραγματικά πάρα πολύ. Αυτό που έχω να πω κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι ότι εγώ θα ξαναπάω αύριο στο Δήμο. Εάν δεν έρθουν να το καθαρίσουν το οικόπεδο, θα αναγκαστώ να το καθαρίσω μόνος μου και ό,τι ήθελε προκύψει. θα το κόψω. Εγώ δεν θα τα αφήσω να κουμπάει πάνω στο σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο δεν θα τα αφήσω να κουμπάει πάνω στο σπίτι μου. Πήρα τηλέφωνο την ΔΔΕ, με συμβουλέψαν να πάρω τηλέφωνο την ΔΔΕ, την πήρα, άμεση ανταπόκριση, αλλά μέχρι την κοπέλα που έβγαλε φωτογραφία, λέει ναι, έχετε δίκιο, ακουμπάει το πέφτω πάνω στο καλώδιο, το βγάζω φωτογραφία, το περνάω στο λάπτοπ και το στέλνω στο προϊστάμενο. Τρεις μέρες τώρα το έχει στείλει στο προϊστάμενο. Ακουμπάει το πεύκο πάνω στο καλώδιο της ΔΕΗ. Ακουμπάει. Αν κάνει και σπάσει το κλονάρι, επειδή είναι ξερό, θα κόψει το καλώδιο στα δύο και τότε θα έχουμε άλλα περιστατικά να κάνουν σπίτια. Και για να μην σας υποσχολώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη, και μια και μιλήσαμε για τουριστική κίνηση στη Σαλαμίνα μας, ναι, η Σαλαμίνα ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο και το έχει απόλυτη ανάγκη. Αλλά το αποκορύφωμα με τα σκουπίδια εφέτος, αν ήρθε κόσμος εφέτος του χρόνου, δεν θα ξανάρθει, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό είναι απόλυτο σίγουρο. Είναι τα σκουπίδια στον κεντρικό δρόμο της Κακυβίγλας και για να περάσουμε να πάμε προς το Εάντιο, περνάμε στο αντίθετο ρεύμα για να αποφύγουμε τα σκουπίδια. Λες και κάνουμε προσπέραση.
0: Αυτό φαντάζεστε ότι έχει να κάνει και με κομμάτι που λέγεται υπερτουρισμός, ότι έρχεται πάρα πολύ κόσμος τελικά που δεν είναι ανέτοιμο το νησί για να τον υποδεχτεί.
1: Αν λοιπόν κύριε Γεωργιάδη υπάρχει υπερτουρισμός, αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να ανέβει η αγορά της Σαλαμίνας που το έχει ανάγκη. Να ανέβουν τα μαγαζιά, γι' αυτό ας μεριμνήσει το κράτος μας, ας μεριμνήσει ο Δήμος μας απορριμματοφόρα να μαζεύουν τα σκουπίδια. Σε καθημερινή βάση, σε καθημερινή βάση.
0: Εντάξει, θα το συζητήσουμε άλλα μια άλλη στιγμή αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη. Τώρα μιλάμε.
1: Ένα πρόβλημα, το καταλαβαίνω.
0: Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που λέγεται η φωτιά. Δύο συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Γι' αυτό λοιπόν ας ακούσει κάποιος και γι' αυτό που λέμε ότι το πεύκο ακουμπάει στο καλώδιο. Το πεύκο ακουμπάει πάνω στο σπίτι μας. Με όλη την ειλικρίνεια που μπορώ να σας μιλήσω. Ακουμπάει ένα τεράστιος κορμός μαζί με πράσινο πεύκο, έχει έρθει και έχει γύρει πάνω στη μάτρα του σπιτιού μας. Τι πρέπει να κάνουμε, για πείτε μου.
0: Μάλιστα.
1: Τι πρέπει να κάνουμε. Πήγα το δήλωσα στο Δήμο και απαθέστατα μου λένε δεν έχουμε καμία δουλειά.
0: Το ακούμε, θα επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο λίγο αργότερα και θα μάθουμε ακριβώς και τι συμβαίνει. Μη μάλλον ποια είναι η γνώμη του Δήμου, γιατί μου φαίνεται λίγο το δεν έχουμε καμία δουλειά. Τώρα τι να πω, μου φαίνεται λίγο βαρύ.
1: Μου είπανε κάτι το δασαρχείο, κάτι το ένα και λέω βρείτε το δασαρχείο. Μιλήστε με το δασαρχείο. Γιατί εμένα με εμπλέκετε.
0: Καλά τώρα γιατί... να σας πω εγώ που έχω προσπαθήσει πολλές φορές να βρω μια άκρη με το δασαρχείο, με τις δασικές υπηρεσίες και τα δασαρχεία. Δεν έχω βρει άκρη ποτέ ούτε εμείς ούτε κανένας. Γιατί βλέπετε δεν ξέρω γιατί λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες.
1: Βλέπετε τι μου λέτε. Οπότε πρέπει να αφήσω το σπίτι μου εγώ να βάλω την υπογραφή μου να καεί το σπίτι και να μην το κόψω το πεύκο, κύριε Γεωργιάδη.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά σας λέω ότι και εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με δασαρχεία και δασικές υπηρεσίες, δεν βρίσκουμε άκρη. Και δεν ξέρω αν και οι δήμαρχοι βρίσκουν άκρη με τις δασικές, με τα δασαρχεία και τις δασικές υπηρεσίες. Αυτό πρέπει να αλλάξει θεσμικά κάτι το κράτος σε αυτό.
1: Δεκτόν, αλλά και εγώ λέω ότι δεν θα αφήσω το σπίτι μου εις γνώση μου να πάρει ποτιά. Θα το κόψω.
0: Έχετε όχι δίκιο, εγώ, έχετε δίκιο για την αγανάκταση και ας μείνουμε στο ότι δεν κάηκε και είστε και καλά, τουλάχιστον εσείς και οι γειτονές σας.
1: Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε κύριε Φρογιάννη, σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Να είστε καλά. Yes.

χείρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Φερογέννη, κάτοικο της περιοχής, κάτοικος που έχει το σπίτι του, που όπως καταλαβαίνει τη Σαλαμίνα μας, αγαπάει το νησί του, αγαπάει τον τόπο που έχει χτίσει, που δεν έχει σημασία αν είναι καταγωγή, αν είναι επισκέπτης, αγαπάει αυτόν τον τόπο. Μηνύματα που μου έρχονται και στο κινητό, αλλά και από εσάς στο Viber 6939-43-43, συνεχίστε τα μηνύματά σας, δίκιο έχει ο άνθρωπος, και δεν είναι ένα, είναι πολλά, δίκιο έχει ο άνθρωπος.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ζωντανή εκπομπή και στη ζωντανή εκπομπή συμβαίνουν όλα. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γιάννης, που είναι από τη Σαλαμίνα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σωστά, κύριε Γιάννη, έχετε καταγωγή από Σαλαμίνα?
1: Είμαι από Πειραιά, καταγωγή μου είναι από τη Σαλαμίνα και ξέρω πολύ καλά τα Περιστέρια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πείτε μου καταρχάς να σας ρωτήσω κάτι.
1: Θεσμικά και όμορφα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γιάννη. Ναι. Εσείς που είστε από τη Σαλαμίνα και ξέρετε την περιοχή και είναι η καταγωγή σας, έχετε ξαναδεί εσείς, θυμάστε, δύο μέτωπα ταυτόχρονα σε φωτιά?
1: Από ό,τι άκουσα εχθές, γιατί υπάρχει σύμπτωση, η φωτιά που ξεκίνησε στον πυλό στην Κατσιβίγλα ξεκίνησε πάνω στον δρόμο από ένα αυτοκίνητο δύο ταχύ που πήρε φωτιά. Το άκουσα εχθές. Υπάρχει σύμπτωση. Τώρα λοιπόν, για να μην πηγαίνουμε στην συνωμοσία, αλλά να πηγαίνουμε...
0: Παρακαλώ, θέλατε να βγείτε στον αέρα και εμείς εδώ τα κάνουμε όλα, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, για να μην πηγαίνουμε στην συνωμοσιολογία, να πηγαίνουμε στην ανοργανωσιά που υπάρχει. Δεν είναι κατάσταση αυτή με το Θασαρχείο να κάνει κουμάντο ακόμα και σε ένα πάρκο που είναι μέσα σε πόλη. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Πρέπει να αλλάξει θεσμικά από τη Βουλή με νόμο η αρμοδιότητα του Δασαρχείου και να του λένε ότι σε περιοχές εντός οικισμών αποφασίζει για την κοπή και κλάδεμα των δέντρων ο Δήμος και δεν έχει καμιά δουλειά. Με το που θα ανακατευτεί ο Δασάρχης να έχει αλλάξει ο νόμος, δεν έχει δουλειά το δρόμο. Επίσης, εκεί που περνάνε πυλώνες ΔΕΗ και κολόνες ΔΕΗ, θα πρέπει 5-10 μέτρα από τη μια μεριά και 10 μέτρα από την άλλη να έχει αρμοδιότητα η ΔΔΕ και να κλαδεύει όποια δέντρα και να κόβει κρίνονται επικίνδυνα. Το Δασαρχείο από εκεί και μετά να έχει αρμοδιότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί όλες τις φορές σε όλες τις περιοχές που έχουμε πάει και στο παρελθόν και τηλεοπτικά και τώρα που βγάζουμε ανθρώπους και μιλάνε και πυροσβέστες και κατοίκους και ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημάρχους, αντιδημάρχους κτλ. Όλοι λένε ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε την πρόληψη που θέλουμε, γιατί σταματάμε στο Δασαρχείο.
1: Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει αυτός ο νόμος και αν ο Δασάρχης θέλει να του παίζει αφεντικό και δεν του αρέσει η αλλαγή του νόμου, να παραιτηθεί. Δεν μπορεί να κάνει μισή χώρα επειδή κουστάρει ο Δασάρχης να του παίζει αφεντικό και ο κάθε Δασάρχης.
0: Κύριε Γιάννη, μου σας ευχαριστούμε πολύ για την
1: παρέμβαση. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
1: Πρέπει να αλλάξει όμως ο νόμος, από τη Βουλή πρέπει να γίνει αυτό.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη μου. Λοιπόν, χαίρομαι για τη συμμετοχή σας σε αυτή την έκτακτη εκπομπή. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα έκτακτα, μεσημεριάτικα. Έχουμε κάνει πρωινιάτικα, έχουμε κάνει την κανονική, τώρα κάνουμε και μεσημεριάτικα. Η βραδινή μας μένει. Λοιπόν, ακούσατε. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Γιάννη που ήθελε να κάνει παρέμβαση στον αέρα και βεβαίως εδώ ανοιχτά είμαστε να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Συμφωνώ με τον κύριο Γιάννη, με συγχωρείτε, ότι δεν είναι δυνατόν να πέφτει το πεύκο στο δρόμο εδώ σε Δήμο και να μην επιτρέπει ο Δασάρχης στον Δήμαρχο να το κόψει. Και όταν το κόψει, θα τον πήγαν και αυτόφορο. Γιατί λέει έλεος. Αυτή η υπηρεσία πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Εμείς όμως πρέπει σίγουρα να πάμε στο διάλειμμα μας. Ο Γιώργος εδώ φωνάζει. Γιώργο, πήγαινε διάλειμμα. Και εδώ θα είμαστε πάλι και έχουμε και άλλα θέματα.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε και πάλι, όπως λέει ο Πουρναράς. Είδατε, η απουσία του είναι σημαντική, γι' αυτό τον ενθυμούμε συνέχεια. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είμαι, ο Γιώργος Ιωάννου είναι μαζί μου. Η εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα» μεσημεριάτικα, έκτακτη. Έκτακτη γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, και επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, δεν είναι δυνατόν. Γεια σου, καλησπέρα Διαμαντή. Δεν είναι δυνατόν να πανηγυρίζουμε για αυτό που κάνουμε, να πανηγυρίζουμε για την πρόληψη, να πανηγυρίζουμε για τους περισσότερους πυροσβέστες, για τα καλύτερα μέσα, για τα καλύτερα, να πανηγυρίζουμε και μετά να έρχονται αυτά που έρχονται. Ας τα κάνουμε χωρίς να πανηγυρίζουμε. Δεν γίνεται αυτό.

Καλό λοιπόν θα ήταν να μην πανηγυρίσουμε για την πρόληψη. Ας την κάνουμε, ας δούμε τα αποτελέσματα, να μπορούμε να ξέρουμε τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος, να προλάβουμε, να διορθώσουμε ό,τι χρειάζεται. Ακούσαμε Σαλαμίνα, ακούσαμε και τον κύριο Γιάννη, ο οποίος εκτάκτως ήθελε να κάνει παρέμβαση στην εκπομπή. Ο άνθρωπος είναι από εκεί. Μαζί με τα άλλα που λέει και ο Διαμαντής, έχει δίκιο ο κύριος Γιάννης, πριν η Σαλαμίνα είναι μέσα στα σκουπίδια. Δεν ξέρω αν γι' αυτό φταίει ο υπερτουρισμός. Δεν ξέρω αν τα παράπονα που μας κάνανε οι άνθρωποι που μένουν μόνιμα στο νησί ή που πάνε διακοπές στο νησί, ότι παραπάνω κόσμος από ό,τι αντέχουμε,

0: στις αλλαγές, στις κλιματικές αλλαγές, είναι εκπληκτικά δύσκολο να την αντιμετωπίσουμε. Και τη φωτιά. Και λέω και τη φωτιά, γιατί αμέσως σε λίγο θα πάμε σε άλλο δύσκολο θέμα. Pero seguimos en cada movimiento, nos entendemos. La tensión es densa, el momento es claro. Έκτακτη εκπομπή σήμερα με αυτά που δυστυχώς γίνανε αυτό το τριήμερο και όλοι είδαμε, viral έγινε, viral με την κακή, πώς να το πω τώρα, δηλαδή όλοι είδαμε τι έγινε στο Ήτειλο, τι έγινε στη Μάνη. Μιλάμε για δρόμους, ποτάμια που πραγματικά... Δεν ξέρω τι να πω, γι' αυτό και λοιπόν μαζί μας έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, τον κύριο Βερούτη. Κύριε Βερούτη, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά ημέρες.
0: Χρόνια πολλά Παναγιά μαζί μας, αλλά η Παναγιά ήταν μαζί σας μάλλον, γιατί μόνο αυτοκίνητα και σπίτια, δεν πνίγηκε κανένας.
1: Το πρώτο σε μια, αν θέλετε, τέτοια δύσκολη συνθήκη είναι η ανθρώπινη ζωή. Σίγουρα και η ανθρώπινη περιουσία, αλλά πρωτίστως η ανθρώπινη ζωή, και είναι έτσι ακριβώς όπως το είπατε.
0: Κύριε Βερούτη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πείτε μου πώς έγινε αυτό. Δηλαδή ξαφνικά άρχισε να βρέχει, ξαφνικά έγινε αυτό το ποτάμι που είδαμε στους δρόμους.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Εγώ θέλω να σας δώσω την εικόνα, την συγκεκριμένη μέρα της Παναγίας. Είμαστε σε κατάσταση επιφυλακής, ο κρατικός μηχανισμός της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Δήμος, η πυροσβεστική, η αστυνομία, όλοι οι συναρμόδιοι φορείς που αποτελούν τον οργανισμό πολιτικής προστασίας. Αλλά προσέξτε για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς στην περιοχή μας, όπως είμαστε περίπου τις μισές μέρες του καλοκαιριού.
0: Τις περισσότερες του καλοκαιριού, στα κόκκινα είστε από εκεί μεριά.
1: Βεβαίως. Η Πελοπόννησος είναι μια περιοχή που λόγω και του ανάγλυφού της, το ίδιο ισχύει και για τη Λακωνία, πολλά βουνά, που αυτό είναι και η ομορφιά του, αν θέλετε, του τόπου μας, πολλά βουνά, ποτάμια, θάλασσες. Είμαστε λοιπόν σε κατάσταση επιφυλακής για βασικές πυρκαγιές. Παρ' όλα αυτά προέκυψε αυτό το μπουρίνι. Εγώ φεύγοντας από
0: πώς
1: την
0: ώρα κράτησε αυτό πάρτι, το μπουρίνι.
1: Φεύγοντας από τη Σπάρτη, δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση στα 50 χιλιόμετρα ευθεία γραμμή από την Σπάρτη και λιγότερο, γιατί ήταν καλοκαίρι. Στη Σπάρτη ήταν καλοκαίρι, στο Γύθιο ήταν καλός ο καιρός, στη Μάνη είχαμε αυτό το γεγονός. Δύο ώρες έντονου καιρικών φαινομένων, έντονης βροχόπτωσης, επέφεραν αυτό το φαινόμενο.
0: Μάλιστα, δύο ώρες δηλαδή αυτή η βροχή και δημιούργησε αυτά τα ποτάμια. Είπαμε προηγουμένως ότι ευτυχώς δεν πνίγει κανένας. Οι ζημιές όμως σε σπίτια, σε μαγαζιά, ποιες ήταν, γιατί δεν γνωρίζω, γι' αυτό και ρωτώ εσάς.
1: Οι ζημιές σήμερα η αρμόδια υπηρεσία, η ΔΑΕΦ, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου σε συνεργασία με τον Δήμο Ανατολικής Μάνης έχουν ξεκινήσει ήδη τις καταγραφές σε ζημιές σπιτιών, οικειών. Ταυτόχρονα και εμείς για τις περιπτώσεις που υπάρχουν ζημιές σε επιχειρήσεις.
0: Σε αυτοκίνητα αυτά δηλαδή, αποζημιώνονται, κύριε Περιφερειάρχα? Δηλαδή μου πήρε τα μάξιμα έξω από το σπίτι μου, το αποζημιώνεται ή πάει, το χάσα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά είναι στην αρμοδιότητα της κρατικής αρρωγής που επιλαμβάνεται μετά από ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την ασφαλιστική κάλυψη που έχει κάθε περιουσιακό στοιχείο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι άμεσες ενέργειες είναι ότι η αρμόδια υπηρεσία, η ΔΑΕΦ, σε συνεργασία με το Δήμο Ανατολικής Μάνης κάνουν καταγραφές ζημιών σε οικίες και το εύρος της καταστροφής αυτής θα επιφέρει και την οριοθέτηση της περιοχής που επλήγησε.
0: Η οποία είναι το Ήτειλο και ποια άλλη? Υπάρχει και άλλη? Πείτε μας, δώστε μας για αυτούς τους ξένους.
1: Έχουμε δύο διαφορετικές περιοχές.
0: Για δηλαδή, πείτε μας να καταλάβουμε πού είναι.
1: Το φαινόμενο ήταν έντονο στην περιοχή του Ήτειλου, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και στην προσιλιακή, όπως λέμε, Μάνη, το σημείο από Κότρονα μέχρι Λάγια. Κάθε περιοχή είχε τα δικά της φαινόμενα. Σε αυτές τις περιοχές επικεντρώθηκε, αν θέλετε, η δύσκολη αυτή κατάσταση. Mm-hmm. Εμείς από την πρώτη στιγμή

0: σε συνεργασία με το Δήμο Ανατολικής Μάνης και πάντα με τη συνδρομή της αστυνομίας και της πυροσβεστικής αλλά και εθελοντικών ομάδων, προσπαθήσαμε, δώσαμε άμεσα μέσα σε μία ώρα και αποκατασταθεί η κίνηση παντού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
1: Σας διακόπτω, λίγο. Ο Βενιζελέας, αν το λέω καλά, δεν γράφει το μικρό σου, λέει ευτυχώς που ήσασταν εκεί, έστω και για τη φωτιά σώσατε κόσμο. Φαντάζομαι ισχύει για να το λέει, ο άνθρωπος είναι από εκεί.
0: Να είναι καλά, προσπαθούμε να είμαστε παρόντες. Εγώ θέλω να σημειώσω την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με το Δήμο Ανατολικής Μάνης. Πραγματικά οι υπηρεσίες και του Δήμου και της Περιφέρειας δείξανε πολύ καλά αντανακλαστικά σε μια δύσκολη και, αν επιτρέψτε μου την έκφραση, χαλαρή ημέρα. Ημέρα διακοπών, ημέρα θρησκευτική, ημέρα της Παναγίας, που και αυτή φύλαξε. Προσπαθήσαμε λοιπόν ό,τι μπορούσε να γίνει σε βραχυχρόνιο, αν θέλετε, διάστημα, να αποκατασταθεί. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία για να απεγκλωβίσουμε ανθρώπους από το καραμποστάσι που είχαν πάει να πάνε σε κάποιο εστιατόριο. Και τι εννοώ να απεγκλωβίσουμε, που δεν μπορούσαν να παραμείνουν τη νύχτα εκεί, σε συνεργασία με την αστυνομία και την πυροσβεστική.
1: Ναι, και ξενοδοχεία εκεί.
0: Βεβαίως, και οι εργασίες. Ναι, ξέρετε, υπήρχαν ξενοδοχεία που κάποιοι διαμένανε, αλλά υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι είχαν πάει στα πολύ καλά μαγαζιά εστίασης για να φάνε και πρέπει να ξεγυρίσουν στις πάρτι στο γήθιο. Και αυτό λοιπόν, και για αυτό το φαινόμενο υπήρξε μέρημνα. Άμεσα η αστυνομία κατέγραψε ποιοι ήταν κάτω και ήθελαν να φύγουν από έναν δρόμο ο οποίος είχε γεμίσει με μπάζα, με χώματα, είχε καταστραφεί στο μισό του πεδίο και αυτή τη στιγμή είναι αποκατεστημένος. Δηλαδή από τις νυχτερινές ώρες με φώτα τα μηχανήματα έργου του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της Περιφέρειας του Πελοποννήσου επιχείρησαν προκειμένου να δώσουμε τον δρόμο προς το καραμποστάσι στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Ανάλογη μέρη να είχαμε και για την περιοχή της Προσιλιακής Μάνης, από Κοκάλα μέχρι Κότρονα μέχρι Λάγια. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχε κάποια προβλήματα και βεβαίως σε όλο το δίκτυο προσπαθούμε να έχουμε δώσει μια καλύτερη εικόνα. Είναι διαφορετική η εικόνα της Μάνης από χτες κιόλας. Κανένας δεν αντιλαμβάνεται πλην των ανθρώπων που επλήγησαν, βεβαίως και είμαστε κοντά τους, το φαινόμενο αυτό, το τι έγινε σε αυτό το δίωρο. Ας κρατήσουμε τη γρήγορη αντίδραση, αλλά και το γεγονός ότι δεν είχαμε δεν θρυνούμε καμία ανθρώπινη ζωή.
1: Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, το οποίο είναι διπλό. Το ένα το ρωτάει η Γιάννα, που μάλλον είναι από εκεί, γιατί είχαμε πριν λίγες μέρες, εβδομάδες, πολύ σύντομα, δηλαδή πολύ λίγο, είχαμε ρεπορτάζ από την ευρύτερη περιοχή ότι είχε πρόβλημα με το νερό. Είχαμε μιλήσει με το Δήμο της Ανατολικής Μάνης ότι όταν λειτουργούσαν τα ξενοδοχεία είχε πρόβλημα με το νερό και ξαφνικά γίνεται αυτό που γίνεται. Ίσως μια άλλη βροχή, μια ποτιστική βροχή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και να συλλέξουμε νερό.
0: Ναι, κοιτάξτε, η περιοχή του...
1: Σας ρωτάω και τα ερωτήματα των ακροατών ζωντανά όπως είναι.
0: Ναι, ναι, όλα μπορούμε να τα εξετάσουμε και να τα αξιολογήσουμε, πάντα με την, αν θέλετε, συνδρομή και την επιστημονική άποψη των ειδικών. Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για το νερό σε μια περιοχή που το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι άνυδρη και βεβαίως σε μια περιοχή που το νερό κάτω από το υπόγειο νερό κάτω από το σκουτάρι είναι υφάλμηρο. Όμως ο Δήμος Ανατολικής Μάνης έχει εξασφαλίσει μεγάλη ποσότητα νερού είτε από γεωτρήσεις είτε από τις πηγές της Αγίας Μαρίνας και προσπαθεί να το διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Μάνη είναι μια περιοχή που βουλιάζει το καλοκαίρι από κόσμο, το γνωρίζετε και εσείς, οπότε κάποια προβλήματα είναι πιθανό να δημιουργούνται. Η δική μου η αίσθηση είναι ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια πάντως για να υπάρχει νερό σε...
1: Και να κλείσουμε και περιφερειάρχα με την ερώτηση ότι υπήρξε πυρκαγιά πριν. 4-5 ακροατές ρωτάνε, μην λέω τα ονόματα. Υπήρξε πυρκαγιά πριν που προκάλεσε αυτή την πλημμύρα μετά?
0: Όχι, δεν είχαμε πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή του Ιτήλου. Δεν υπήρχαν δηλαδή καμένες εκτάσεις. Να γνωρίζετε ότι οι περιοχές εκεί της Μάνης είναι χαμηλής βλάστησης, χορτολιβαδικής βλάστησης.
1: Σας είπα, γνωρίζω εγώ πολύ καλά, απαντάμε και στους ακροατές.
0: Ναι, ναι. Δεν είχαμε περιοχές με ψηλά δέντρα που θα μπορούσαν να έχουν καεί και να φαίνουν, για το φαινόμενο το συγκεκριμένο, έτσι. Στην περιοχή εκεί του Ιτήλου δεν είχαμε καμένες τάσεις τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα φαινόμενο, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην ανοικοδόμηση, στη δόμηση κτλ. Όμως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η Διευθύνση Τεχνικών Έργων και με τη συνδρομή και ιδιωτών ειδικών, αν θέλετε, στα υδραυλικά έργα θα προσπαθήσουν να πάρουν τα συμπεράσματα από το φαινόμενο αυτό και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
1: Υπομονή κύριε Αντιπεριφερειάρχε, υπομονή και πολλή δουλειά, γιατί πλέον αλλάξανε. Ζούμε σε άλλη χώρα, δεν είμαστε στην ίδια.
0: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Σας έδωσα την αρχή στην εικόνα. Τη φωτιά φοβόμαστε το καλοκαίρι, όμως πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με αυτές τις περίεργες αναλλαγές του καιρού.
1: Κύριε Βερούτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε και όλα καλά να πάνε.
0: Να είστε καλά.
1: Τα γεγονότα τρέχουν, έτρεξαν, όλοι είδαμε αυτό που συνέβη και στο Ίτυλο, αυτό τα ποτάμια στους δρόμους. Ο κύριος Βερούτης, ο αντιπεριφερειάρχης της Λακωνίας, μας έδωσε τις απαντήσεις που μας έδωσε. Τι να κάνουμε, περάσαμε ένα τριήμερο της Παναγιάς λίγο δύσκολο. Αυτό είναι αλήθεια.

μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, φύγαμε για κάποιο διάστημα από τη Σαλαμίνα, φύγαμε ραδιοφωνικά με την εκπομπή μας, πήγαμε και ακούσαμε τον κύριο Βερούτη, τον αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, για το τι είδαμε, όλοι είδαμε τι έγινε στο Ίτυλο, τι έγινε στο Καραβοστάσι, τι έγινε στην ευρύτερη περιοχή, μια πραγματικά πολύ όμορφη περιοχή, που ξαφνικά την είδαμε να είναι ποτάμια. Που ξαφνικά μας παίρνατε τηλέφωνο εδώ στον Ελλάδα και μας στέλνατε μηνύματα και φωτογραφίες και λέγαμε τι έγινε ρε παιδιά. Ανήμερα Παναγίας, και ευτυχώς ακούσατε τον αντιπεριφερειάρχη, ευτυχώς ήμασταν σε εγρήγορση και ο Δήμος και η Περιφέρεια για πυρκαγιά και σε μια υπέροχη μέρα που ήταν όλοι να γιορτάζουμε, 2 ώρες νεροποντής και συνέβη αυτό που συνέβη. Φανταστείτε να είχαμε και άλλα θέματα αν δεν ήταν σε εγρήγορση και ο Δήμος και η Περιφέρεια και το πιστοποίησαν και κάτοικοι της περιοχής που μιλήσαμε εμείς, ότι όντως ήταν σε εγρήγορση για άλλο λόγο, αλλά δεν έχει σημασία, έφεραν αποτέλεσμα. Γυρίζουμε όμως, επειδή στη Σαλαμίνα χάσαμε 2 συνανθρώπους μας και ήταν πραγματικά λυπηρό και αυτή τις μέρες, αυτή τη μέρα να χάνουν, και περισσότερο όταν η Παναγιά παρακαλάμε να μας σώσει, αυτή τη μέρα να είχαμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Παναγόπουλος του νησιού, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, γεια σας.
1: Γεια σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, γνωρίζαμε ότι είχατε μια σύσκεψη, αν μπορείτε να μας πείτε κάποιες αποφάσεις, αλλά πριν θέλω να σας θέσω, επειδή βγάλαμε κατοίκους της περιοχής, όλοι συμφώνησαν σε κάτι. Πρόβλημα με το δασαρχείο. Πρόβλημα με πεύκα που έχουν δίπλα τους, δίπλα στα σπίτια τους και δεν μπορούν να τα κόψουν. Πρόβλημα με δήμους που δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι δήμαρχοι να κάνουν τη δουλειά τους. Πρόβλημα με την ΔΔΕ που τα δέντρα πέφτουν πάνω στα καλώδια και το δασαρχείο δεν επιτρέπει να τα κόψουμε. Εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε πολλές φορές με το δασαρχείο και με τις δασικές υπηρεσίες, δεν βρίσκουμε άκρη. Η πρώτη ερώτηση που θα σας κάνω είναι, εσείς βρίσκετε?
1: Με το δασαρχείο έχουμε εξαιρετική συνεργασία.
0: Ωραία, πάμε καλά.
1: Εξαιρετική συνεργασία. Κοιτάξτε, η περιοχή είναι δασική. Τι συζητάμε, αν πρέπει να, αν υπάρχουν δέντρα και γιατί υπάρχουν. Είναι δασική περιοχή.
0: Ναι, αλλά όταν υπάρχουν σπίτια, όταν υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα.
1: Αυτογένεια που έρχεται από το παρελθόν, το ότι υπάρχουν σπίτια εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι δασική περιοχή. Και αντιλαμβάνομαι να λέει το δασαρχείο ότι δεν μπορούμε να κόβουμε δέντρα σε δασική περιοχή. Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι.
0: Εμείς σας ακούμε.
1: Ναι. Αυτό. Απ' την άλλη, η περιουσία, ο καθένας θέλει να προστατεύσει την περιουσία, το απόλυτα λογικό και θεμητό. Γι' αυτό είναι αυτή η δύσκολη κατάσταση που έχουμε, διάσπαρτα σπίτια μέσα σε δασόδεις περιοχές, και γι' αυτό προκαλούνται αυτές οι καταστροφές και εγκυμονούν αυτοί οι κίνδυνοι σε τέτοιες περιστάσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε καμία γνώση, έχουμε καμία πληροφορία από πού ξεκίνησαν, και για όλους μας η περιέργεια είναι 2 μέτωπα. Ταυτόχρονα σχεδόν, ή ταυτόχρονα.
1: Είναι, όπως το λέτε, περίεργο, 2 διαφορετικές πυρκαγιές, διαφορετικά σημεία, σε χρονικό διάστημα 15-20 λεπτών από το ένα στο άλλο. Όσον αφορά στα Περιστέρια, που ήταν μεγάλη φωτιά, αυτό ξεκίνησε βαθιά μέσα στο δάσος, μέσα στην πλαγιά. Mm-hmm. Δεν ήταν πάνω στο δρόμο, δηλαδή. Αυτό ξέρουμε στο παρόν. Τώρα την αιτία της πυρκαγιάς ακόμα δεν την γνωρίζω. Το διαρευνάει η πυροσβεστική και φαντάζομαι όταν είναι έτοιμη θα...
0: Ναι, γι' αυτό ρωτάμε. Σας μήπως είχατε πρώτος κάποια πληροφόρηση?
1: Όχι, όχι, όχι. Απλά είναι η μέρος που έχω για το σημείο από που ξεκίνησε, γιατί υπάρχει ένα σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, το είδα και εγώ, που ξεκινάει βαθιά μέσα στη δασική περιοχή.
0: Η δεύτερη φωτιά... Η μικρότερη, όπως λέτε.
1: Ναι, η μικρότερη είναι στην περιοχή της Κακυβίκλας, σε ένα λόφο, στον πυλό που λέμε εμείς εδώ. Ευτυχώς δεν πέρασε από την άλλη μεριά του δρόμου που είναι με πυκνή δασική βλάστηση. Την προλάβανε και αυτή. Μάλιστα, αυτή την πρόλαβε ο Δήμος Σαλαμίνας σε περιπολία του προσωπικού μας και ενημερώσαμε άμεσα την πυροσβεστική και κατέφτασε έγκαιρα στο σημείο.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ξέρουμε πόσα σπίτια έχουν προβλήματα, έχουν καταστραφεί.
1: Η πρώτη εκτίμηση είναι γύρω στα 15.
0: Είναι γύρω στα 15 σπίτια. Ναι. Αυτοί οι 2 άνθρωποι, τι συνέβη, γνωρίζετε?
1: Κοιτάξτε, πρόκειται για... Ο ένας εκ των 2 ήταν και ιδιαίτερα ηλικιωμένος άνθρωπος, από όσο ενημερώθηκα δηλαδή. και η ενημέρωση που έχω ήταν οι άνθρωποι αυτοί, ας πούμε, πέθαναν, κάηκαν κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, στην αρχή της, τώρα υπό ποιες συνθήκες δεν ξέρω ακριβώς, έξω από το σπίτι τους. Κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, πριν καν δοθούν οι οδηγίες για εκένωση, για
0: το χώρο. Μάλλον φοβήθηκαν, επειδή ήταν ηλικιωμένοι και δεν είχαν ταχύτητα, πήγαν να φύγουν πριν καν τους ενημερώσουν.
1: Ενδεχομένως. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Ενδεχομένως όμως κάπως έτσι.
0: Κύριε Δήμαρχε, από εδώ και πέρα πώς θα λειτουργήσετε σε σχέση με όλο... Μάλλον μπορείτε να κάνετε μία υπομονή 2 λεπτών για το υποχρεωτικό μας διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
0: Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, ο Δήμαρχος, ο κ. Παναγόπουλος της Σαλαμίνας θα είναι αμέσως μετά το διάλειμμά μας. Μη φύγετε. 69-39-943-943. Ό,τι ερωτήσεις έχετε να κάνετε στον Δήμαρχο.
2: Επαγγελματικά, όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
6: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Γεια σας και πάλι, εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, έκτακτα μεσημεριάτικα. Είμαι ο Γιώργος Γεωργιάδης, είναι ο Γιώργος Ιωάννου που είναι μαζί μας και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος της Αραμίνας, ο κ. Παναγόπουλος. Κύριε Δήμαρχε, είστε όντως στη γραμμή?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κύριε Δήμαρχε, συνοψίζω λίγο τα δύο ερωτήματα που κάνανε πάρα πολλοί ακροατές της περιοχής σας που μας ακούνε. Δύο-τρεις εξ αυτών λένε το ίδιο. Τα σπίτια αυτά, καλώς ή κακώς, έγιναν. Έχουν ρεύμα, είναι στο κτηματολόγιο, δεν θα έπρεπε να προστατευτούν.
1: Τα έχουν τακτοποιήσει πολλοί άνθρωποι και έχουν πληρώσει το κράτος.
0: Ναι.
1: Ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω κανονικά, ναι.
1: Ναι.
0: Χάσαμε τον κύριο Δήμαρχο.
1: Όχι, εδώ σας ακούω κανονικά. Λέω ότι τα έχουν τακτοποιήσει κιόλας.
0: Ναι, τα έχουν τακτοποιήσει, έχουν ρεύμα, τα έχουν δηλώσει. Άρα αυτά δεν θα έπρεπε να προστατευτούν. Άρα δεν θα έπρεπε κάποιο τρόπο. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας ακροατής μας, ο κύριος Γιάννης, έκανε μια παρατήρηση. Ότι θα έπρεπε το δασαρχείο να μην είναι κοντά στα σπίτια. Η τοπική αυτοδιοίκηση να αναλαμβάνει για να μπορέσει να προστατεύσει την περιουσία των ανθρώπων. Το δασαρχείο μέχρι ενός σημείου, όταν υπάρχουν σπίτια.
1: Κοιτάξτε. Δεν μπορώ να δώσω εγώ τη λύση.
0: Όχι, τώρα. Κρατική είναι αυτή η μέρημνα. Ναι, κρατική είναι αυτή η απόφαση.
1: Η νομοθεσία είναι σαφής. Μπορεί να υπάρχει ένα σπίτι εκεί, αλλά αυτό δεν αίρει αυτοδίκαια τον χαρακτήρα του δασικού. Έτσι, σε μια περιοχή. Συνεπώς, όταν η δασική περιοχή αρμοδιότητα έχει το δασαρχείο και όχι ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Το δεύτερο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω εγώ είναι πάλι από τους ακροατές μας. Έχει το νησί φέτος ειδικά πρόβλημα υπερτουρισμού, κίνησης, σκουπιδιών κτλ.?
1: Ο υπερτουρισμός υπάρχει και όχι μόνο φέτος, τα τελευταία χρόνια. Οι αιτίες είναι πολλές, μπορούμε να τις συζητήσουμε, αλλά φαντάζομαι δεν είναι τις παρούσες. Υπερτουρισμός υπάρχει. Το καλοκαίρι φτάνουμε στους 300.000 κόσμο. Ένα νησί που είμαστε εγγεγραμμένοι 37.000 άνθρωποι. Και για 37.000 ανθρώπους παίρνουμε και αντίστοιχα χρήματα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, από το κράτος δηλαδή. Και αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε με τα χρήματα που αναλογούν σε ένα Δήμο 37.000 κατοίκων να εξυπηρετήσουμε ένα νησί με 300.000 ανθρώπους στους θερινούς μήνες. Και δεν μιλάμε μόνο για ένα Σαββατοκυριακό, μιλάμε για όλη τη θερινή περίοδο. Γι' αυτό που είναι το έργο μας, έτσι, τόσο δύσκολο.
0: Ακριβώς, και αυτό είναι το μόνο που καταλαβαίνω, κύριε Δήμαρχε, πολύ καλά. Διότι βλέποντας το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν νομίζω ότι σας καλύπτει να βρείτε μια λύση σε αυτό. Εκτός αν έχετε μια άποψη εσείς και την οποία ακούω.
1: Όχι, βέβαια, δεν υπάρχει ως τώρα λύση σε αυτό. Γι' αυτό είναι άνισος ο αγώνας που δίνουμε. Είναι άνισος ο αγώνας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άνισος. Πώς μπορώ δηλαδή να πηγαίνω εγώ να έχω απορρίμματοφόρα κάθε μέρα σε όλο το νησί, γιατί όλο το νησί γεμάτο κόσμο, πόσο μάλλον το μιλάμε για να είναι σε 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, για να εξυπηρετώ όλο αυτό τον κόσμο καθημερινά? Προφανώς είναι αδύνατο.
0: Και εγώ επιμένω ότι ο νέος κώδικας δεν λύνει τα προβλήματα των δημάρχων πάνω σε αυτό και στη χρηματοδότησή τους. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, εκτός αν έχετε μετά να προσθέσετε κάτι. Από εδώ και πέρα, τι μέλη γενέστε? Πώς θα αντιμετωπίσουμε τη σημερινή μέρα, την αυριανή?
1: Όπως προέκυψε και από τη σύσκεψη με τον υπουργό, με τον κύριο Κατσαφάδα και με υπηρεσιακούς φορείς, αύριο θα γίνει από τα συνεργεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου με την παρουσία και του Δήμου, προσώπου του Δήμου μας, αυτοψία, να δούμε τις ζημιές στα σπίτια, σε μαγαζιά της περιοχής και να ξεκινήσει η διαδικασία για την αποκατάσταση, για την αποζημίωση των ανθρώπων αυτών που επλήγησαν. Σε πρώτη φάση αυτό. Από εκεί και πέρα θα δούμε και εμείς ως Δήμος τις δικές μας ατάγκες, τις ζημιές που προέκυψαν σε υποδομές του Δήμου, για να μπορέσουμε και εμείς κατόπιν να βοηθηθούμε.
0: Πολύ σωστά, μέχρι εδώ. Κύριε Δήμαρχε, όμως να σας ρωτήσω κάτι, και πραγματικά το λέω έχοντας τουλάχιστον 2 χρόνια να κατέβω στο νησί. Υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι δεν κάηκαν. Εστίαση, διασκέδαση, καφέ και τα εστίαση δηλαδή. Αλλά όταν έχει καεί από πίσω τους η πλάτη τους, δεν θα πατήσει κανένας. Αυτοί όμως κλείνουν. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν πράγματα. Από το Δήμο μπορούν να πάρουν βοήθειες?
1: Δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο, αλλά να έχετε μια
0: εικόνα. Ίσως δημοτικά τέλη για αυτό που την παραλία ή την αυλή που έχουν. Δεν κάηκαν, αλλά δεν πατάει άνθρωπος πια.
1: Ναι, κοιτάξτε, στην περιοχή αυτή δεν έχουμε καταστήματα. Στην περιοχή που επλήγει. Είναι μόνο ένα κατάστημα που κάει και σε μεγάλο μέρος του, το οποίο θα ακολουθεί τη διαδικασία της αποζημίωσης. Δεν έχει στην περιοχή που επλήγει άλλα καταστήματα της υγειονομικού ενδιαφέροντος.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω να
1: έχετε... Όμως, σε ανάλογες περιπτώσεις, όντως το έχουμε κάνει κατά το παρελθόν. Με τον τρόπο που είπατε, μάλιστα, έτσι, με απαλλαγή από δημοτικά τέλη ή αναστολή πληρωμών προς το Δήμο σε περιοχές που έχουν πληγεί. Σε επιχειρήσεις δηλαδή. Προσπαθώντας να τις στηρίξουμε.
0: Ναι, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ελπίζω όλα να πάνε καλά και η Παναγιά να είναι μαζί μας.
1: Αμήν.
0: Χρόνια πολλά.
1: Επίσης.
0: Διαμαντή, ναι, σκουπίδια. Αλλά εγώ δεν τον ξέρω τον Δήμαρχο. Και για να σου πω, νομίζω δεύτερη φορά μιλήσαμε στα χρόνια που είναι εκεί. Αλλά και γι' αυτό επιμένω και για τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όταν έχεις 37.000 και πρέπει να εξυπηρετείς 300.000, τι κάνεις? Εγώ ξέρω άλλο Δήμο, τον οποίο ενημέρωσαν και μου κάναν την καταγγελία και μίλησα με τον Δήμαρχο πριν λίγες μέρες. Μίλησα με τον Δήμαρχο, κάναν την καταγγελία ότι υπάρχουν πολλές εστίες. Εστίες είναι αυτοί που καθάρισαν τα οικόπεδά τους. Καθάρισαν τα οικόπεδά τους και πέταξαν απ' έξω αυτά που είχαν και έπρεπε να περάσει ο Δήμος να μαζέψει. Του λέω, τι γίνεται, Δήμαρχε? Μου λέει, έχω 200 εστίες στον τεράστιο αυτό Δήμο που δημιουργήσαμε και έχω, μου λέει, 4 φορτηγά και από υπαλλήλους αυτούς τους 55-67, λέει, να πηγαίνουν να μαζεύουν. Υπομονή. Τι να κάνω, δεν έχω άλλο, λέει. Και να θέλω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Άρα λοιπόν δημιουργήσαμε ένα κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με όλα τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν σε όλες αυτές τις περιοχές και βγάζουμε εκτός το Δήμαρχο, το Δήμο. Αυτή η κυβέρνηση το έκανε τώρα και το ψήφισε με χαρά και το πανηγύρισε κιόλας, ότι βγάζει εκτός το Δήμο. Δεν νομίζω ότι δεν θέλουν, γιατί θέλουν να ξαναβγούν. Θέλουν να ξαναβγούν. Άρα θέλουν. Τουλάχιστον το φαίνεστε, δεν θέλουν. Θέλουν να ξαναβγούν.

Και απαντώ στο μήνυμα πάλι ότι θέλουν να ξαναβγούν. Θέλουν. Θέλουν να είναι καθαρά, αν γίνεται. Θέλουν. Άλλοι δουλεύουν. Αυτοί κάνουν, δίνουν εντολές. Εδώ όμως, όταν από 37.000 πάει 300, και δεν είναι μόνο η Σαλαμίνα. Πάμε για την Εύβοια, Δήμο-Δήμο. Πάμε για όλα τα νησιά. Πάμε για τον υπερτουρισμό που ναι, κάποιοι έχουν και τον θέλουν για να εισπράξουν κάποια χρήματα και να επιβιώσουν. Αλλά θέλει και τις προδιαγραφές. Θέλει και τις προδιαγραφές. Και οκ, okay, τα βάζουμε όλοι για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Και φταίει, μπορεί να φταίει. Εγώ δεν λέω ότι δεν φταίει. Για κανένα δήμαρχο. Όχι για το συγκεκριμένο, τον κ. Παραγόπουλο, για κανένα. Μπορεί να φταίει. Αλλά αν δεν τον βοηθήσει η κυβέρνηση, και μην πάμε στο παρελθόν, αυτήν έχουμε τώρα. Και αυτή πανηγύριζε ένα νέο κώδικα. Αυτή η κυβέρνηση πανηγύριζε ένα νέο κώδικα. Πού, εγώ απορώ που τον έχω διαβάσει τόσες φορές, πού βοηθάει την τοπική αυτοδιοίκηση εκτός από τον έλεγχο το οποίο δήμαρχο θα βγει.

Αυτή η έκτη εκπομπή μας, η Ελλάδα σήμερα, μεσημεριάτικα πια, με τον Γιώργο Γεωργιάδη. Μαζί μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου, τον οποίο να μιλήσουμε το τι έγινε σε Σαλαμίνα. Είδαμε το τι έγινε και στη Μάνη, εκεί στο Ίτιλ και στο Καραβοστάσι. Και θα συνεχίσουμε. Ελπίζω λίγο σε λίγο πάμε και για πιο ευχάριστα πράγματα.

Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον δήμαρχο της Σαλαμίνας για ό,τι έγινε. Είπαμε ότι ακούσαμε και τον κύριο Βερούτη, τον αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, για το ό,τι έγινε. Ελπίζουμε από εδώ και πέρα, μέχρι να τελειώσει και αυτό το καλοκαίρι, να πάνε όλα καλύτερα. Και σας υποσχέθηκα, σας είπα, ότι αν δεν γίνει κάτι έκτακτο, να πάμε να κλείσουμε την εκπομπή λίγο ευχάριστα. Να πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με λίγο χαμόγελο. Γιατί το χαμόγελο μας χρειάζεται, νομίζω, για να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας. Cuéntame todo sin disfrazar. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μιχελόγκονα, τον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού της Πελοποννήσου. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, γεια σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε?
0: Πάω να σας πω καλημέρα, γιατί η εκπομπή κανονικά είναι πρωινιάτικα, αλλά έχει γίνει μεσημεριανή, οπότε λέω γεια σας για να είμαι σίγουρος.
1: Εντάξει, εκ των πραγμάτων. Πώς είστε?
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτή η έκτακτη εκπομπή δεν ήταν για καλό λόγο. Δυστυχώς στη Σαλαμίνα χάσαμε δύο συνανθρώπους μας. Ευτυχώς στη δική σας κοντινή περιοχή που είστε αντιπεριφερειάρχης, είχαμε τον κύριο Βερούτη, τον συνάδελφό σας που είναι Λακωνίας. Ευτυχώς ήταν έτοιμοι για φωτιές και αντιμετώπισαν και τις πλημμύρες. Πάμε τώρα να πούμε και λίγο πιο ευχάριστα πράγματα. Η Πελοπόννησος, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, φέτος είχε μια μικρή αλλά σημαντική άνοδο στην επισκεψιμότητα του τουρισμού. Είναι αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί με τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Γιατί είναι αλήθεια ότι τον Ιούνιο είχαμε μια, νομίζω, την πράξη, κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε, τα νούμερα δεν τα έχουμε εμείς ακόμα. Τα νούμερα τα παίρνουμε μερικούς μήνες αργότερα. Άρα η κουβέντα που κάνουμε είναι, ας πούμε, από την προσωπική αντίληψη.
0: Σε προσωπική αντίληψη με τις κρατήσεις των ξενοδοχείων ανά περιοχή σύμφωνα με τους προέδρους. Αυτή τη μέτρηση έκανα εγώ.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά κοιτάξτε, για να είμαστε και με τους ακροατές μας, ας πούμε, ακριβείς, αυτό δεν είναι πραγματική έρευνα. Έτσι, είναι η αντίληψη των ανθρώπων της αγοράς. Σύμφωνα λοιπόν με τις αντιλήψεις των ανθρώπων της αγοράς, είχαμε μια σχετικά έτσι, ένα συγκρατημένο Ιούνιο. Τον Ιούλιο ήταν μια πολύ καλή κατάσταση, ειδικά στο νότιο κομμάτι μας. Δούλεψε πάρα πολύ καλά το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, έχει κάνει πάρα πολύ καλά νούμερα. Βλέπουμε ότι στον Αύγουστο και στη λογική του last minute, ξέρετε, γιατί η αβεβαιότητα που υπάρχει για διάφορους λόγους, κύριε Γεωργιάδη, αλλάζει τη συνείδηση των ταξιδιωτών περιοδικά. Άρα η αβεβαιότητα που υπήρχε σε σχέση με τα καύσιμα, το κόστος των διακοπών, τα γεωπολιτικά στην Ανατολή κτλ. Έκοψε τις μακροπρόθεσμες κρατήσεις και έχει αυξήσει τις ακρατήσεις τελευταίας στιγμής που λέμε. Αυτό φέρεται στην πράξη τώρα πια, ειδικά για τον Αύγουστο φάνηκε, θα φανεί πιστεύουμε και για τον Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο και τελικά θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Αυτό είναι και το ζητούμενο. Να ρωτήσω κάτι όμως. Επειδή η επισκεψιμότητα στην Πελοπόννησο δεν πρέπει να σταματάει και δεν σταματάει το καλοκαίρι, διότι έχει και προορισμούς οι οποίοι είναι νωρίς, θα μου πείτε, αλλά νωρίς πρέπει να γίνει και η σωστή διαχείριση των χειμερινών προορισμών.
1: Κύριε Γεωργιάδη, εγώ αυτές τις μέρες προσωπικά, δηλαδή οικογενειακώ, είμαι στην Βρετανία, όχι παραθαλάσσια. Άρα ορεινά. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει έναν από τους καλύτερους δείκτες εποχικότητας. Ποιον δείκτη, δηλαδή τον δείκτη που μας λέει πόσο συγκεντρωτική είναι η τουριστική δραστηριότητα το καλοκαίρι σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες. Εμείς στεκόμαστε καλά εκεί, αλλά κύριε Γεωργιάδη, εμείς έχουμε αυτό το προνόμιο του πολυδιάστατου προορισμού. Εσείς ξέρετε την Πελοπόννησο πάρα πολύ καλά και ξέρετε ότι μπορούμε να δώσουμε πάρα πολύ καλές εμπειρίες, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, όλο το χρόνο. Η στρατηγική προσπαθεί να το υπηρετήσει αυτό. Πώς προσπαθεί να το υπηρετήσει? Αναπτύσσοντας προϊόντα και προβάλλοντας εμπειρίες, οι οποίες ξεφεύγουν από το κλασικό κομμάτι, ας πούμε, που έχουμε όλοι υπόψη μας, ως Ιούς και θάλασσα, Ιούλος, Άγουστος.
0: Πρέπει να καταθέσω ότι ψηφιακά το είδα στην ΕΜΕΑ αυτό το κομμάτι της προβολής.
1: Ναι, και έρχονται ακόμα, για την ΕΜΕΑ, ας πούμε, στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Γεωργιάδη, έχουμε τώρα έχει μπει πια σε σειρά το κομμάτι των μονοπατιών. Δουλεύουμε δύο πάρα πολύ δυνατά project στη συνεργασία με το Δήμο Νεμέας. Ένα θεματικό ψηφιακό μουσείο, ή μάλλον ένα μουσείο με ψηφιακή εγκατάσταση, όχι ψηφιακό μουσείο online δηλαδή, φυσικό θα είναι, για τον Ηρακλή και το μύθο γύρω από τον Ηρακλή, και άλλο ένα για το κρασί. Αυτά με στην επόμενη τριετία Ελπίζουμε να έχουν ολοκληρωθεί. Ήδη δηλαδή τώρα η χρηματοδότηση έχει βρεθεί. Έχουμε υποβάλει τις διακηρύξεις, τα ΤΕΦ και τα λοιπά μέσα από το ΠΕΠ Πελοποννήσου, από το περιφερειακό ΕΣΤΑ και θα υλοποιηθούν. Έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο τέτοιων καταστάσεων, κύριε Γεωργιάδη, οι οποίες μεταξύ τους ενώνονται. Είναι βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας. Προσπαθούμε να, αυτή την αποσπασματικότητα που χαρακτηρίζει τις ελληνικές πολιτικές γενικά και τα ελληνικά τουριστικά προϊόντα, εδώ να την αμβλύνουμε. Οπότε για την ΕΜΕ έχουμε αυτά τα δύο σπουδαία project, τα οποία είναι καθοδόν.
0: Ωραία. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, γιατί είμαστε μαζί έτσι και να κλείσουμε ευχάριστα αυτή την εκπομπή με έκτακτα περιστατικά, τα οποία δεν ήταν ευχάριστα, αλλά να κλείσουμε ευχάριστα. Έχετε εσείς κάτι άλλο να προσθέσετε?
1: Κύριε, θα μου επιτρέπετε να πω ότι είδατε αναφερθήκατε στο δυσάρεστο σε ένα μήνα. Πάντα όταν συμβαίνει το θυμόμαστε, αλλά όταν δεν συμβαίνει, αγνοούμε την πιθανότητα. Το σημαντικότερο απ' όλα λοιπόν είναι η ζωή των ανθρώπων και όχι τα υπόλοιπα. Πρώτα πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Δεύτερον, είμαστε ένας τόπος ο οποίος μέσα από την ομορφιά, μέσα από τις εμπειρίες που δίνει, μέσα από όλα αυτά τα πράγματα, μας επιτρέπει να προχωράμε μπροστά. Έτσι. Η Πελοπόννησος πάει καλά φέτος, το ίδιο πάει καλά και η χώρα. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων, τη ζωή των Ελλήνων. Να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιχελόγκονα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια καλοκαιριού και να είστε έτοιμοι και για το χειμώνα. Έρχεται, δεν είναι μακριά.
1: Δεν είναι μακριά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη.
0: Γεια σας.

0: Και τώρα Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο, είδα θα μπορούσε να περάσει το 2.25. Πόσο έφτασε ο Καραλής?
1: 6, στα 6 μέτρα σταμάτησε, τα 6 μέτρα τα είχε περάσει, στα 6.20.
0: Στα 6.20.
1: Δεν κατάφερε να περάσει.
0: Τα 6.10 τα πέρασε, ρε παιδί μου, και με το βιζίτα ρίξε.
1: Ίσα, ίσα, στιγμή, ναι, με το στήριξε.
0: Δύο μέτρα πιο πάνω πέρασε.
1: Το έβλεπα live, να ξέρει.
0: Και εγώ το έβλεπα live.
1: Και δεν το χώνευα, λέω. Όχι, ρε.
0: Τι, για πες μου, τι ευρωπαϊκά είχαμε εμείς.
1: Λοιπόν, χθες τουλάχιστον είχαμε τον τελικό του Εμμανουήλ Καραλή. Πήγε καλά. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο, η αλήθεια είναι το καθάρισε από την πρώτη στιγμή κιόλας σχεδόν, από τα πρώτα άλματα, αυτός και ο Ντουμπλάντης, είχαν καθαρίσει τα δύο πρώτα μετάλλια. Ο τρίτος, φαντάσου, έμεινε στο 5.85 και είναι ίσως ο μοναδικός που το πέρασε, γιατί οι υπόλοιποι ούτε αυτό δεν περνάγανε. Ο Καραλής με τον Ντουμπλάντη θα περάσανε με συνοπτικές διαδικασίες, 5.95 το ίδιο. Και μετά από τα 6 μέτρα και μετά πήγε.
0: Είναι καλύτερος μάλλον.
1: Ο Ντουμπλάντης είναι άσχημο.
0: Είναι καλύτερος από το δικό μας.
1: Για πολλούς χαρακτηρίζεται εξωγήινος.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει απίστευτα πράγματα. Περνάει πάνω από το 6.30. Δηλαδή η αλήθεια είναι, μέσα μου το είχα πιστέψει ότι δεν θα το πάρει ο Μανολό. Από την άποψη ότι ο Ντουμπλάντης πηδάει στο Θεό, δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Τα άλματα που κάνει είναι απίστευτα.
0: Άλλα ευρωπαϊκά είχαμε με Έλληνες.
1: Ναι. Είχαμε τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος έκανε θαύματα, έκανε στα 100 μέτρα ύπτιο, παρότι δεν ξεκίνησε τόσο καλά. Ζορίστηκε λίγο στα πρώτα 50 μέτρα, ήταν τέταρτος στα 50 μέτρα, στα μισά της διαδρομής.
0: Και
1: μετά έκανε μια εντυπωσιακή ρελάνς, κέρδισε στην χεριά που λέμε, στη μία χεριά τον αντίπαλό του, δεν μου έρχεται το όνομά του τώρα, παρόλα αυτά πήρε...
0: Αφού έχασε δεν μας πειράζει.
1: Ακριβώς, πήρε την πρώτη θέση... Στάθηκε στο βάθρο και άκουσε τον εθνικό μας ύμνο. Τι να του πεις. 10 χρόνια τώρα αυτός ο άνθρωπος, άλλη δουλειά δεν κάνει, παίρνει μετάλλια. Μόνο. 10 χρόνια τώρα. Πήρε το χρυσό στο Παρίσι.
0: Να συνεχίσει και να μεγαλώνει τη συλλογή του.
1: Μακάρι, μακάρι. Θέλω να έχει άνεμο κοντά στο σπίτι του και να ακούγονται τα μετάλλια που συγκρούονται μεταξύ τους. Κάπως έτσι η κατάσταση. Η αλήθεια είναι.

0: Αυτά λοιπόν για χτες, δύο μετάλλια.
1: Ναι.
0: Ένα στίβο ναι. χρυσό και ένα στο. Ένα στίβο το δεύτερο και ένα πρώτο στο ηθικολύμβεση.
1: Ναι.
0: Μπράβο μας για να συνεχίσουμε, παιδιά. Έχει άλλους αγώνες. Συνεχίζονται οι αγώνες.
1: Οι αγώνες στο στίβο και στην κολύμβηση, όχι. Τώρα έχουμε αρχίζουν τα όργανα. Τα ποδοσφαιρικά τα όργανα.
0: Τι να τα κάνει τα ποδοσφαιρικά. Εμείς κάνουμε να πολιτική εκπομπή γιατί δεν ξέρουμε από μπάλα.
1: Πάντως αρχίζουν τα ευρωπαϊκά. Τώρα αρχίζουμε να μπαίνουμε σε κλίμα και έχουμε και μεταγραφές όλη την ώρα.
0: Εντάξει, αυτά θα τα συζητήσουμε.
1: Αυτά τα συζητάμε ακριβώς.
0: Εμείς οι πολιτικοί είμαστε intellectual. Ασχολούμαστε με τα μετάλλια του στίβου και του υγρού και του. Αυτά. Είμαστε intellectual. Δεν ξέρουμε από μπάλα, το ξαναλέμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η έκτακτη εκπομπή, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Έκτακτη για αυτά που έγιναν δυστυχώς στη Σαλαμίνα με δύο ανθρώπους μας, έναν ανθρώπο μας που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και αυτά που είδαμε όλοι σε ένα βίντεο, αυτά που έγιναν στο Ήτειλο και στο Καραβοστάσι. Ελπίζουμε να μην ξαναχρειαστεί η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα να είναι την άλλη Δευτέρα στις 24 του μήνα, κανονικά δηλαδή, στην ώρα της και με την κανονική τη λειτουργία, χωρίς δυσάρεστα. Forma en que te acercas me comienza a confundir. Dame más sin condiciones ni preguntas al salir. Να υπενθυμίσω ότι όταν θα έρθει η εκπομπή, αλλά και όλη αυτή τη διάρκεια, έχουμε μεγανήσει. Μεγανήσει με διαμονές, με φαγητά. Το μεγανήσει είναι απέναντι από τη Λευκάδα. Είναι το δώρο που θα δώσουμε μόλις γυρίσουμε με τον επάνω τον Πουρνάρα. Μόλις γυρίσει από τις διακοπές, γιατί όπως ακούτε, εγώ εδώ είμαι. Οπότε εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, μεγανήσει, να πάμε, μόλις γυρίσουμε θα κανονίσουμε και πότε θα γίνει η κλήρωση και μία ή ένας από εσάς θα πάει, θα συνεχίσει να πηγαίνει διακοπές από εμάς.

Και να προσέχετε καταρχάς εκεί στη Σαλαμίνα τον υπερτουρισμό που κάποιοι φωνάζεται, και να προσέχει και ο Δήμαρχος και η Περιφέρεια όλοι, γιατί πραγματικά όταν ξαφνικά μαζεύονται πολλοί δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε το εν μέρει καλό εισπρακτικά με το κακό που κάνουν οι πολλοί. Και πάντα πρόταση της εκπομπής είναι η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα είναι στην Πελοπόννησο. Οπότε όλη η Πελοπόννησος είναι μέσα στις προτάσεις της εκπομπής. Είναι εύκολες διακοπές και όμορφες διακοπές. Όταν περάσετε τα βλάκι, μόνο καλά θα δείτε. Ο Γιώργος Ιωάννου ήταν μαζί μου. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είμαι εγώ. Ελπίζω, ξαναλέω, να μην χρειαστεί άλλη έκτακτη. Όλα να πάνε καλά. Καλή συνέχεια διακοπών. Καλή δουλειά όσοι δουλεύετε. Όλα να είναι όπως θέλετε. Εδώ στον Ελλάδα όμως μένετε και δεν πάτε πουθενά, γιατί όπως καταλάβατε εδώ συμβαίνουν όλα, από εδώ τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Αν δεν αλλάξει κάτι, Θεού, 112 και μπίμπι, εμείς τη Δευτέρα 24 του μήνα θα ξεκινήσουμε κανονικά. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες μαζί. Εδώ για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, είτε είναι αθλητική είτε είναι πολιτική. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι τα δύο τηλέφωνα που μπορείτε να βγείτε στον αέρα και να μας πείτε ό,τι θέλετε. Όπως επίσης onair@943.gr και 6939-943-943 να στείλετε τα γραπτά μηνύματα στο Viber. Πάμε λοιπόν, έχουμε τηλεφωνική γραμμή κατευθείαν για να μην αργοπορούμε. Σας ακούμε.
1: Γεια σας κύριε Μοσθένη.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Τα είπαμε και χθες και θέλω να συμπληρώσω μερικά πράγματα εντάξει. Λοιπόν, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω. Τι έγινε? Ναι, είχες... να το δούμε αυτό. Με ακούτε, δεν έχει πέσει, με ακούμε.
1: Ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω κύριε.
1: Χαμομήλη κύριε Μοσθένη, ξέρετε από πού εισάγουμε?
0: Από πού?
1: Από την Αλβανία. Στην Βέρεια τα βουνά είναι γεμάτα, δεν πάει κανείς να τα πάρει. Θα σας πω γιατί το λέω, να τα μαζέψει. Χάμετε και παίζουν πρέφα και τάμπλη. Λοιπόν, και το λέω γιατί λέγαμε χθες για αυτά που είχαμε και δύο μηχανείς και το άλλο και δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά εντάξει, δεν. Παρεμπιπτόντως, μια που λέγαμε επικυβέρνηση Πασόχ πριν από χρόνια. Ζήτησαν να στείλουμε καλαμπόκι. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, Βρυξέλλες, τώρα ήταν στο Μπέλγιο, ήταν δεν ξέρω τι. Έχω κάνει προσφορά, ωραία, εντάξει. Πήγαμε λοιπόν εμείς και πήραμε καλαμπόκι από τη Σερβία, για φτηνότερο, για το διαγωνισμό που θα γινότανε, να τους το πλασάρουμε, να τους τα δώσουμε δηλαδή για ελληνικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, το πήραν χαμπάρι οι Ευρωπαίοι, μας δώσαν σε δικαστήρια. Λοιπόν, η νοοτροπία τώρα του Ελληναρά, ο οποίος ήταν τότε, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Θανασόπουλος του Πασόκ, είναι στην Υπουργείο Γεωργίας, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, όταν
0: ο οποίος και δικάστηκε.
1: Λοιπόν, ξέρετε τι είπε ο κύριος αυτός, αν είναι δυνατόν. Εσείς, λέει, που κατηγορείτε την Ελλάδα με στόμφο,
0: ναι,
1: για τους Ευρωπαίους, θυμηθείτε ότι όταν εμείς χτίζαμε Παρθενώνες, εσείς τρώγατε στα δέντρα βαλανίδια. Καταλάβατε.
0: Ναι. Αλλά αυτό τι σχέση είχε όμως με την απάτη, που έκανε το ίδιο,
1: ναι,
0: το κράτος.
1: Ακριβώς η νοοτροπία όμως, δηλαδή ήταν τόσο ανόητος που με αυτό που είπε δεν τιμούσε την Ελλάδα. Διότι τότε, ναι, κάναμε Παρθενώνες, χτίζαμε Παρθενώνες και τρώγαμε βαλανίδια. Τώρα όμως, μήπως τρώμε εμείς τα βαλανίδια και χτίζουν από τις Παρθενώνες που δεν πρόκειται να το κάνουμε
0: καλύτερα,
1: ποτέ.
0: Κοιτάξτε, ούτε βαλανίδια δεν μπορούμε να φάμε.
1: Ναι, θέλω να πω, ναι, ότι η νοοτροπία πολιτικού, αυτό λέω, δηλαδή τι αννοείται, τι λες τώρα, δεν σε τιμάει αυτό που λες. Εσύ πήγες πίσω και αυτοί ήταν μπροστά. Και κάθισα να τους χοροδέψω ότι εμείς οι μάγκες που τα ξέρουμε και βέβαια χθες υπόθηκε ένα πολύ ωραίο από τον Αναστάση, θυμόσαστε με τον, ναι, Αναστάση, ναι. Το 80% των ελληνικών λέξεων αν αποσυρθούν από την Αγγλική. Θα συνεννοούνται μεταξύ τους
0: με νοήματα.
1: Τέτοια ωραία ακούγονται. Και ένα τελευταίο, τα πεύχα αυτά που ο Sky που έκαναν διαδροφητές νομίζω και το διαφημίζανε.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα πάλι πεύχα, φυτέβανε.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα, ότι καίγονται πεύχα, το πεύχο είναι το χειρότερο δέντρο για να πάρει φωτιά. Γιατί το πεύκο είναι η κύρια αιτία της φωτιάς στο δάσος. Αυτό αναφλέγεται πολλές φορές, διότι το ρετσίνι και οτιδήποτε που πέφτει κάτω, με την θερμοκρασία, με μεγάλη θερμοκρασία, με τις ακτίνες του ηλίου και με τυχόν κάποιο γυαλί, κάτι, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ εύλεκτη ύλη. Είναι μολότοφ, γίνεται.

0: Απλώς να τηρείτε λίγο την.
1: Δεν είναι φυσικό εύκολο, τηρείτε... γιατί μπορεί να βρεθεί κάποιο ανάποδο εκεί και
0: να τηρείτε με αλφαγιώτα η διαδικασία. Είναι...
1: Και ένα τελευταίο στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Είχε δίκιο που έλεγε, δεν ξέρω, δεν μιλάει μέσα, για τον Γκέρτ Μίλλερ.
0: Ναι.
1: Το θυμόσαστε τον Γκέρτ Μίλλερ, το θυμόσαστε.
0: Ναι, βέβαια, ασφαλώ. Από του μεγαλύτερου γκολτζίδε.
1: Ναι.
0: Από του μεγαλύτερου γκολτζίδε.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σα ακούω, σα ακούω. Σας ακούω εγώ πολύ καλά. Εσείς με ακούτε? Σας ακούω, κύριε Γιώργο. Σας ακούω. Με ακούτε?
1: Ναι.
0: Σας ακούω εγώ. Σας ακούω. Να μας ακούτε από το τηλέφωνο. Έπεσε η γραμμούλα του. Πάμε στο επόμενο. Έχουμε. Πάμε στον επόμενο. Σας ακούμε.
2: Ακούγομαι.
0: Ναι, σας ακούω.
2: Λοιπόν, με ξέρεις ποιος είμαι, κύριε Δημοσθένη.
0: Θέλω να μου το υπενθυμίζετε, διότι... εγώ μπορώ να σας ξέρω, αλλά κάποιοι που ακούν για πρώτη φορά και θα έχουμε πολλούς καινούριους.
2: Γιατί γνωρίζω το Καλαμπόκι.
0: Ναι.
2: Το Καλαμπόκι ήταν και μία εξυπηρέτηση στον αδελφό λαό των Σέρβων.
0: Ναι.
2: Και, δεν είναι... και αυτά που κάναμε εμείς είναι πτέσματα μπροστά στις μεγάλες απάτες και λουβιτούρες. Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, σας ακούω, σας ακούω.
2: Μπροστά στις μεγάλες απάτες και λουβιτούρες που κάνανε η Γερμανία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι φίλοι μας, ο σοβαρός λαός. Ξέρεις από που έπεσε η καρφωτή τότε?
0: Από ποιον?
2: Από ένα μεγάλο πολιτικό σόι που κυβερνάει τώρα. Από εκεί έπεσε η καρφωτή.
0: Εντάξει, λέει, ποιος σου βγάλε το μάτι, λέει ο αδερφός σου.
2: Γι'
0: αυτό έτσι το έχει βγάλει τόσο βαθιά.
2: Ήθελα να μας σώσει το μεγάλο σόι. Λοιπόν, από εκεί έπεσε η καρφωτή. Όπως η καρφωτή έπεσε και στο θέμα του ανομερίτη, που έστελνε λεφτά από την Τράπεζα Πυρός και έβαζε τους ομογενείς να επενδύουν λεφτά στην Ελλάδα. Το θυμόσαστε?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, από αυτόν έπεσε η καρφωτή. Έχουμε εδώ πέρα, έχουμε πολιτικούς.
0: Μισό λεπτό, κύριε Γιάννη, σας παρακαλώ. Έχουμε τον κύριο Γιώργο πάλι για να ολοκληρώσει, για να μην... Με ακούτε, κύριε Γιώργο?
1: Ναι, ναι.
0: Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γιατί... Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Σας ακούμε εμείς. Ολοκληρώστε, ναι. Ολοκληρώστε. Με ακούτε?
1: Ναι.
0: Δεν σας ακούμε εμείς, κύριε Γιώργο. Δεν σας... Ωραία, κλείνουμε. Συνεχίζουμε, Γιάννη.
2: Λοιπόν,
0: κάποιο πρόβλημα.
2: Αυτό το κατάλαβες τι σου είπα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να τα ξέρεις αυτά τα πράγματα.
0: Όπως μα τα ξέρουμε, δεν είναι, είναι γνωστά πράγματα.
2: Τα κράτη
0: διαρκώς σκέφτονται πιο παράνομα από τους ιδιώτες.
2: Α, μπράβο.
0: Γιατί οι τρύπες των κρατών είναι πάρα πολύ μεγάλες.
2: Δυστυχώς είχαμε αφέλει όσο καρπόσανε τον απολυτικό τους αντίπαλο, άσχετα αν πλάφτανε τη χώρα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, κύριε Γιάννη. Κύριε Γιώργο, σας ακούμε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο για να ακούτε.
1: Το έχω χαμηλωμένο, αλλά δεν σας ακούω καθόλου.
0: Ωραία, μιλήστε μου τώρα που μας ακούτε.
1: Καθόλου, δεν ακούγεστε καθόλου.
0: Μισό λεπτό, μιλήστε τώρα που μας ακούτε.
1: Ακούτε? Ναι, δεν ακούγεστε.
0: Τώρα μας ακούτε. Κάτι γίνεται με τον κύριο Γιάννη. Με τον κύριο Γιώργο. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
2: Στα περιπεύκον.
0: Ναι, ναι.
2: Η Αττική μετά την απελευθέρωση δεν είχε πολύ βλάστηση, γιατί κόβανε πολλά ξύλα για καρσόξυλα, πολλά δέντρα. Λοιπόν, και είχε κυρίως δρύς και τέτοια δέντρα. Λοιπόν, κάποιος μυαλοπόλης το 1890 σκέφτηκε να φτέψει πεύκα. Λοιπόν, ο Χριστόδουλος, ο Μακαριστός, ξέρετε ποιον λέω. Με ακούτε? Ναι.
0: Σας ακούω. Συνεχίστε, σας ακούω
2: λοιπόν,
0: εγώ.
2: Ο Χριστόδουλος, ο Μακαριστός.
0: Κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις για να μπορέσει
2: ναι.
0: Να μην πέφτει το τηλέφωνο του κυρίου Γιώργου.
2: Ο Χριστόδουλος, ο Μακαριστός, είχε πει τότε ότι παιδιά, όπου καίγονται πεύκα, να φυτεύεται αγριελιές και γκορτσές, αγριαχλαδιές
0: ναι.
2: Δηλαδή. Και αυτά τα δέντρα κάνουν σκιά και αυτά προσφέρουν στο περιβάλλον και δεν παίρνουν πολλά
0: ναι,
2: φωτιά.
0: Ναι.
2: Είχε άδικο σε αυτό που είπε?
0: Όχι, δεν είχε, όχι. Κοιτάξτε, τα ενδυμικά δέντρα, αυτά έχουμε πάρα πολλά που δέντρα που είναι ελληνικά και
2: ευτυχώς,
0: αντέχουν και στο κλίμα.
2: Ποιος τον κυνήγησε, σε αυτό που είπε.
0: Κύριε Γιώργο, χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας.
1: Μα χαμηλωμένο το έχω.
0: Όχι, δεν είναι χαμηλωμένο, κάνει διπλή ακρόαση.
1: Δεν σας ωραία. Ακούω καθόλου.
0: Δεν μας ακούτε
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν σας ακούω καθόλου.
0: Ωραία, να το διακόψουμε όμως, γιατί κάνει ζημιά στην επικοινωνία και δεν ακούνε και οι ακροατές. Και τα λέμε αργότερα. Εντάξει. Πάμε, Γιάννη.
2: Λοιπόν, ακούγομαι τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι έγινε.
0: Mm-hmm.

0: είπε ο Χριστόδουλος αυτό, γκορτσές αγραλιάδες, πράγματα σοφά. Ναι. Τα οποία τα είπε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Πρέπει να φυτεύουμε
1: έλα. Σκελιές, χαρουπιές, έχουμε χιλιάδες δέντρα.
0: Ξέρετε τι υπόθηκε. Είπε για αγριελιές, λέει για να τις μπολιάζουμε για να τις κάνουμε μετά ελιές και να κορμά ναι. Εκκλησία. Ξέρεις ποιος είπε αυτή την παλαφαριά. Ποιος την είπε αυτή την παλαφαριά, θυμάσαι.
1: Ποιος.
0: Ο παντογνώστης ο Τριανταφυλόπουλος, ο μέγας δημοσιογράφος. Και βρεθήκανε ζωντόβολα να τον υποστηρίξουν.
1: Σε παρακαλώ, δεν θέλω να χαρακτηρίσω.
0: Μα είπε ο Χριστόδουλος κάτι και του είπανε. Αυτοί που κατηγορούσαν και του είπαν ότι είσαι απατεώνας και θες να φτέψεις για να τα κάνεις ελιές να κονομάει η εκκλησία. Αυτό δεν είναι.
1: Τι να κονομήσει η εκκλησία. Η εκκλησία είναι ο ελληνικός λαός. Τι. Ο ελληνικός λαός είναι η εκκλησία.
0: Βρέθηκε εμείς ο Τριανταφυλόπουλος, ο παντογνώστης, να πει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Να κατηγορήσει τον άνθρωπο που το έκανε, λέει, για να βάλει τις αγριελιές, εκκλησία της κανελιές και να κονομάει μετά. Λοιπόν, με τέτοιους δημοσιογράφους και με τέτοιες νοοτροπίες, πώς να μην καίγονται και τα δάση. Το πεύχο είναι δέντρο που παίρνει πολύ εύκολα φωτιά, το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, χαιρετώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Παρακαλώ.

0: bachata suena en mi corazón.
1: Μέχρι λοιπόν λίγο να συντονιστούμε, παρακαλώ πολύ, δείξτε μια ανοχή. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μετά από ένα restart του τηλεφωνικού κέντρου είναι ελεύθερα. Να σας ακούσουμε, να πείτε τη γνώμη σας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ενόψει των εξελίξεων που έχουμε, εγώ άκουγα προηγουμένως τον Δήμαρχο Σαλαμίνος σε μια ερώτηση του δημοσιογράφου του κυρίου Γεωργιάδη, και αντιδρώ πολύ άσχημα όταν οι άνθρωποι λένε πράγματα που κατά τη γνώμη μου προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Φταίνε δηλαδή αυτοί που έχτισαν μέσα σε δασική περιοχή, δεν φταίει το κράτος που τους τα πήρε για να τα νομοποιήσει, δεν φταίει το δασαρχείο που δεν άφησε αγωγούς νερού, κρουνούς να περάσουν για να υπάρχουν κρουνοί παντού, ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχει νερό για να σβήσουν οι φωτιές. Δεν φταίει η τοπική αυτοδιοίκηση που δεν καθάρισε τα ελεύθερα οικόπεδα ή τα οικόπεδα αυτά, που και φταίει ο ιδιώτης, και βάζουμε πρόστιμο στον ιδιώτη αν δεν καθαρίσει το οικόπεδό του, βγάζουμε πρόστιμο στον ιδιώτη αν αντί για 150 τετραγωνικά που είναι το οικόπεδό του το κάνει 160. Δεν υπάρχει ντροπή. Δεν υπάρχει ντροπή. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να πει στο δήμαρχο, τον κατά τα άλλα ευγενέστατο και συμπαθητικό δήμαρχο της Σαλαμίνος, εσύ τι έκανες? Αφού λοιπόν είσαι με το δασαρχείο, τα πας πάρα πολύ καλά, έχεις καλή συνεργασία. Ποια είναι η συνεργασία με το δασαρχείο? Τι έκανε το δασαρχείο? Γιατί δεν πήγε να καθαρίσει τα δέντρα? Γιατί δεν πήγε να κόψει αυτά τα κλαριά που ακουμπάνε πάνω στα σπίτια? Ας πάει το δασαρχείο. Και αν δεν μπορεί το δασαρχείο, ας εξουσιοδοτήσει σε κάθε μέρος ιδιοκτήτες να κόψουν και να περιποιηθούν. Αλίμονο. Ο κάθε ιδιώτης θέλει να μην καεί το σπίτι του. Και δεν θα το κόψει το δέντρο. Το χρειάζεται το δέντρο. Αλλά να το περιποιηθούμε. Υπάρχουν χιλιάδες δέντρα απεριποίητα. Και τα περισσότερα ακουμπάνε πάνω στα σπίτια. Έλεος. Μην βρίσκετε δικαιολογίες, έχουμε καλή συνεργασία με το δασαρχείο. Θα σας πω τι έχετε. Ποια είναι η συνεργασία, τι έκανε το δασαρχείο? Το δασαρχείο είναι η πληγή. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Το δασαρχείο είμαστε όλοι εμείς όμως. Εμείς διορίζουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και αυτός να διορίσει το δασάρχη ή το δασονόμο. Να δοθούν εντολές. Όλο το χειμώνα, να καθαρίζουν από το χειμώνα, όχι το καλοκαίρι. Ντροπή. Εν πάση περιπτώσει, συγχωρέστε με ξεμάνιν, αλλά δεν πάει άλλο. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
1: Σε ακούμε, Βασίλη. Έχουμε και έναν άλλο φίλο μαζί. Να περιμένει ο φίλος και θα είναι ο Βασίλης.
2: Ναι, λοιπόν, καταρχάς να πω πάνω σε αυτή τη κουβέντα που είχατε με τον Γιάννη από τον Πειραιά, σχετικά με τον Καλαμπόκι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει να... είπε παράδειγμα ότι δεν θέλω να υπερασπιστώ την Άγια Οικογένεια που είπε, αλλά καλά έκανα και τον κάρφωσαν. Και εγώ άμα θα ήμουν στη θέση σου θα τον κάρφωνα. Δεν μπορεί λοιπόν να ολόκληρο κράτος να κάνει κομπίνα και να ξεφτιλίζεται.
1: Μα τα κράτη...
2: Για τον Καλαμπόκι μιλάω.
1: Τα κράτη που κάνουν κομπίνες ξεφτιλίζουν τους πολίτες τους. Δηλαδή δεν είναι ο Πρωθυπουργός, δεν εκπροσωπεί ο εκάστοτε Πρωθυπουργός το κράτος. Είναι προσωρινός. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν στην προσωρινότητα αυτή δεν έχει δικαίωμα να ξεφτιλίζει τους πολίτες του. Βλέπετε ότι σε σοβαρά κράτη, μιλάμε για σοβαρά κράτη, όταν υπάρξει πρόβλημα, ο Πρωθυπουργός ή οι Υπουργοί παρετούνται.
2: Ακριβώς.
1: Και πηγαίνουν στο ποινικό δικαστήριο. Εδώ.
2: Όχι στα ειδικά δικαστήρια που στείλουμε εδώ πέρα.
1: Πηγαίνουν στα ειδικά δικαστήρια, τα οποία ειδικά δικαστήρια ελάχιστα έχουν επιβάλει τον νόμο.
2: Είναι το πολιτικό κόστος. Αυτό δεν το κατάλαβα.
3: Εγώ τι να το κάνω, το πολιτικό κόστος, όταν σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ελληνικό κράτος. Σε λίγα χρόνια θα υπάρχει ένα κράτος που θα είναι αλλοθρίσκον, ένα κράτος που θα είναι πολιτισμικό, που θα είναι κάθε καρδιά σκαρίδι, και οι Έλληνες θα είναι η μειοψηφία. Αν θέλετε ακριβώς τέτοιο κράτος, μαζί σας. Πέστε το.
2: Ακριβώς.
3: Να το πούν οι πολιτικοί και εμείς να το δεχτούμε. Αφού είναι έτσι και δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Αλλά μην μας λέτε τώρα αγαπάω την Ελλάδα, αγαπάω το κράτος, ήρθα εδώ για να σε σώσω. Δεν υπάρχει πολιτικός. Δεν υπάρχει πολιτικός που ξεκινάει την πολιτική του σταδιοδρομία λέγοντας αλήθεια ότι θέλω να σώσω. Αν θέλεις να σώσεις και είσαι πολιτικός, να μην πληρωθείς για αυτό που κάνεις. Να γίνεις βουλευτής χωρίς πληρωμή. Αντέχει κανείς? Αλλά είναι καλά και τα 5 και τα 6 και τα 7 χιλιάρικα, είναι καλά τα αυτοκίνητα, είναι καλά οι φρουρές, είναι καλά όλα τα προνόμια.
2: Ακριβώς όπως το λέτε.
3: Εγώ πίνω τον καφέ μου με 3 ευρώ και μέσα στη Βουλή ο καφές έχει 1 ευρώ. Γιατί? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τι ξεχωριστό έχει ο βουλευτής που παίρνει τόσα λεφτά?
2: Εγώ δεν έχω καταλάβει τόσα χρόνια αυτή τη βουλευτική ασυλία. Δεν έχω καταλάβει.
3: Η βουλευτική ασυλία είναι ένα κόλπο για να μπορούν οι βουλευτές, οι νυν, να έχουν την πλάτη τους, για να μην πω τίποτα άλλο, καλυμμένη.
2: Ακριβώς.
3: Η βουλευτική ασυλία είναι ώστε αυτά που κάναμε εμείς, αφού τα κάναμε ενώ είμαστε υπουργοί, ενώ είμαστε πρωθυπουργοί, να έχουμε το ακαταδίωκτο. Όπως έχει το ακαταδίωκτο ο τραπεζίτης, όπως είχαν το ακαταδίωκτο οι γιατροί, οι οποίοι φώναζαν να κάνετε τα εμβόλια και λισομανάγανε για να κάνει ο κόσμος τα εμβόλια, και ξαφνικά στο τέλος βγήκε η κυρία Παγώνη και μας είπε: εμείς δεν είπαμε ποτέ να κάνετε τα εμβόλια. Τι λες, κυρά μου? Τι είναι αυτά που λες? Εσείς δεν φωνάζατε για τα εμβόλια? Εξηγήστε μας τώρα που γίνονται οι ανακοπές νέων ανθρώπων. Ανακοπές στις ανακοπές. Έφυγε προχτές στις 14 του μήνα από ανακοπή ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνία Ταχυδρομείων. Είχε ο άνθρωπος παραθέριζε στη Μυτιλίνη και ξαφνικά 56 ετών έφυγε από ανακοπή. Πώς δικαιολογούνται οι ανακοπές? Δικαιολογήστε τις ανακοπές. Δεν είχαμε τα χρόνια τα προηγούμενα τόσες πολλές ανακοπές. Δεν λέω εγώ ότι φταίνε τα εμβόλια, αλλά δικαιολογήστε τα. Πέστε μας για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τα ξαφνικά. Πέστε μας να το ξεκαθαρίσετε στον ελληνικό λαό το γιατί.
2: Ακριβώς. Πάμε και στο Δήμαρχο Σαλαμίνας, επειδή τον άκουσα.
3: Ναι.
2: Πάνω κάτω τα είπατε αυτά που θέλω να πω, αλλά να τα πω έτσι κάπως και πιο λεπτομερώς, και αν ακούει, επειδή έχω φάει κόλλημα από χτες. Και ο ακροατής από τη Σαλαμίνα, ο Μάρκος, που είχε και το σπίτι, δεν ξέρω, ψιλοέπαθε ζημιές από ό,τι έλεγε ή κάτι τέτοια. Λοιπόν, άκουσα ότι και στο προηγούμενο εκπομπή με τον κύριο Γεωργιάδη ότι κάηκαν γύρω στα 15 σπίτια.
3: Ναι.
2: Είπε λοιπόν ο Δήμαρχος ότι τα σπίτια αυτά είναι μέσα στο δάσος. Ωραία, ούτε μία αντίρρηση. Εγώ σου λέω να μην κοπούν τα πεύκα. Γιατί δεν επιτρέπεις ή δεν πας λοιπόν σαν Δήμος να κάνεις το εξής απλό, που κάνουν παράδειγμα στην Ιταλία. Από το έδαφος λοιπόν καθαρός ο κορμός όλος από κάτω, να μην έχουν τα κολόριζα είναι επιστημονική λέξη, μην... Έτσι, λοιπόν, αναφέρεται στην γεωπονία και στην βοτανολογία.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, να κόψει τα κολόριζα, αυτά που βγαίνουν μέσα, δηλαδή τα κλαδιά που βγαίνουν μέσα από τις ρίζες, να καταλάβει ο κόσμος, και είναι γύρω-γύρω στον κορμό κάτω. Να κόψουν αυτά, να καθαρίσουν κάτω το έδαφος. Τα κλαδιά, η σταύρωση που λέμε, δηλαδή οι βραχίονες, να βγαίνουν από ύψος 2,5 μέτρα και τα πεύκα να μην είναι πιο ψηλά από 3,5-4 μέτρα. Γιατί όταν καεί ένα πεύκο που έχει ύψος 10 μέτρα, η φλόγα είναι 20.
3: Ναι.
2: Εκεί πέρα δεν σβήνει.
3: Το ξέρω.
2: Όταν είναι 3-4 μέτρα όμως, η φλόγα είναι στα 6-7 μέτρα.
3: Κοίτα Βασίλη από τα Μέγαρα μου είπες. Βασίλη,
2: ναι.
3: Είναι πολλά πράγματα που δεν κάνουνε. Είναι δυνατόν στα 100 μέτρα να είναι η θάλασσα και να μην έχεις κάνει δεξαμενές? Κάνε δεξαμενές με θαλασσινό νερό. Όχι, κάνε δεξαμενές με νερό.
2: Γιατί θα μπορείς, είναι δίπλα.
3: Να μπορείς ανά πάσα στιγμή. Κάνε δίκτυο μεσολίνες να έχουν όλοι οι δρόμοι, όλοι οι δρόμοι που είναι μέσα οι δασικοί, να έχουν νερό. Και να, και να δουλεύει το νερό, και να δουλεύει το νερό από μόνο του. Σε περίπτωση
2: σαν τεχνική καλιά. Βροχή λέτε. Αυτό έτσι το.
3: Είναι
2: όπως
3: δυνατόν,
2: φωτίζουν
3: είναι
2: με σικοπάιδα
3: δηλαδή,
2: με τα μπέκ. Έτσι,
3: με, μια,
2: λοιπόν.
3: Με μια φωτιά των 5 λεπτών.
2: Σας λέω λοιπόν ότι αν θα τα βάλουν αυτά, γιατί το είχα σκεφτεί και εγώ, αν θα τα βάλουν αυτά, μετά από ένα χρόνο δεν θα δουλεύουν. Όχι τα μισά, όλα δεν θα δουλεύουν. Θα έχουν κλαπεί τα μπέκ, θα έχουν γίνει καταστροφές.
3: Ναι, αλλά ας τα βάλουν. Ας τα βάλουν. Εγώ προχτές είδα εδώ ένα Ολυμπιακό χωριό. Ένα Ολυμπιακό χωριό που το χτίσαμε με το υστέρημα των Ελλήνων. Προχτές τα κτίρια παίρνουν φωτιά. Από πού παίρνουν φωτιά τα κτίρια? Τα κτίρια παίρνουν φωτιά. Από πού πήραν φωτιά? Δεν υπάρχει σεβασμός. Δεν σέβονται το υστέρημα του Έλληνα. Αν το σεβόντουσαν το υστέρημα του Έλληνα.
2: Που λέτε είναι παρόμοια περίπτωση με τον Καλαμπόκι που είπαμε προηγουμένως. Πώς θα κάνουν την κομπίνα?
3: Βασίλη, επειδή έχουμε πολύ κόσμο και παίρνει χτυπάει το δουλειό Αρημανίος, να ολοκληρώνουμε σε παρακαλώ.
2: Λοιπόν, γιατί αυτό ήθελα να πω. Εάν ακούει λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος από Σαλαμίνα, αυτό να κάνει. Να πάει λοιπόν στα δέντρα που είναι κοντά σε μια κτίρα 30, 40, 50 μέτρων. Όπως επίσης και να τα αραιώσει.
3: Και αν δεν μπορεί αυτό.
2: Αν
3: δεν μπορεί
2: αυτό,
3: να τα αραιώσουν οι ιδιώτες. Να περάσει το σαρχείο να σημαδέψει και να τα αραιώσουν οι ιδιώτες.
2: Ακριβώς.
3: Οποιοδήποτε να του δώσει. Αυτό θα το αραιώσει έτσι, αυτό θα το κόψει έτσι. Πώς γίνεται και πάει το σαρχείο όταν πρόκειται να υλοτομήσουν και σημαδεύει τα δέντρα?
2: Ακριβώς.
3: Και δεν πάει εδώ.
2: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, Βασίλη, να ολοκληρώσουμε γιατί πάμε και σε διαφημιστικά μηνύματα. Ο φίλος που είναι στην άλλη γραμμή να περιμένει. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα. Είμαστε έτοιμοι για διαφημιστικό μήνυμα. Να ακούσουμε λίγο το φίλο που είναι και θα τον διακόψουμε όταν είναι. Σε ακούμε, φίλε.
4: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Τι γίνεται, καλά, κύριε Δήμο?
3: Καλά, καλά, πολύ καλά. Όσο καλά μπορώ να είμαι με τέτοιες ανοησίες που ακούω από δημόσιους άρχοντες.
4: Κύριε Δήμο, να σου κάνω μια ερώτηση. Και υπάρχει και κομπλιμέντο. Στην Ελλάδα ζήτη πολλά χρόνια για λίγα.
3: Ζω τα τελευταία 67 χρόνια.
4: Μπράβο, κοντά είμαι και εγώ πέρα. Λοιπόν, αυτό το έχετε ξαναδεί πρώτη φορά, γιατί πρέπει έκανα ένα zoom στο μυαλό μου και μέτρησα, πρέπει να το έχω ακούσει 2.155.000 μέρες.
3: Να σε παρακαλέσω να διακόψουμε για λίγο, να μείνεις στη γραμμή σου για λίγο, για τρία λεπτά. Πάμε λοιπόν στα διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
5: Deslizo mis dedos sin hablar. 94,3 Interveter, Ελλάδα Sports.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
10: Έτσι.
11: Μη είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
14: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Velvita.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Πάμε λοιπόν, επαναρχόμαστε, σε ακούμε φίλε.
5: Ναι, σε κύριε Δήμο, τα έχουμε ακούσει πολλά χρόνια. Ένα δέντρο, επειδή έχω το κουρασκευή πάρα πολύ, για να κοπεί ή να συντηρηθεί, δεν είναι και σε καλό, δεν είναι πέντε υπηρεσίες, όχι μια πέντε. Είναι η ΔΕΗ, το Δασαρχείο, την Ομαρχία, αν είναι εκτός Δήμου, ο Δήμος. Και πέντε. Οι πέντε λοιπόν για να το σκεφτούν μόνο να σε δεχτούν, το είναι πέντε χρόνια. Καταλάβατε, πέντε χρόνια τώρα. Όχι ένα μήνα, πέντε χρόνια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιατί με το καλαμπόκι τι είχε γίνει, δεν θυμάμαι καλά.
4: Το καλαμπόκι, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούσε την εξαγωγή ελληνικού καλαμπόκι, γενικώς το καλαμπόκι από τις χώρες. Επελέγει λοιπόν για να αυξηθούν τα λεφτά, αυτά που λάμβανε η κυβέρνηση, η Ελλάδα τότε, επιλέχθηκε να αγοραστεί καλαμπόκι από την Σερβία, να βαφτιστεί ελληνικό και να γίνει εξαγωγή στο Βέλγιο, γενικώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί λοιπόν που το παρέλαβαν ξέρουν, δεν είναι χαζοί, είδαν ότι το καλαμπόκι αυτό δεν είναι ελληνικό. Και εξάλλου ήταν πολλά, πολλά τα κιλά, οι τόνοι, για να παράγει η Ελλάδα τόσο καλαμπόκι. Έτσι λοιπόν...
5: Μειώθηκε ο το κράτος.
4: Βεβαίως μειώθηκε, γιατί το κράτος αφενός μεν δεν πήρε την επιχορήγηση, την πρημοδότηση αυτή για το καλαμπόκι. Και αφετέρου γίναμε ρεζίλοι, ζητήσανε και ευθύνη, την οποία την πληρώσαμε, την ευθύνη αυτή, χρηματικά. Δικάστηκε ο Αθανασόπουλος τότε, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για αυτή την ατασταλία, ουσιαστικά για αυτή την απάτη απέναντι στους τους Ευρωπαίους, αλλά την ευθύνη δεν την είχε ο Αθανασόπουλος. Ο Αθανασόπουλος δεν ξύπησε μια μέρα και είπε εγώ θα κάνω απάτη για να βγάλει η Ελλάδα λεφτά. Αυτή ήταν η κυβερνητική απόφαση. Το ήξεραν οι τότε κυβερνήτες. Καλοί ή κακοί, το ήξεραν. Όπως σε κάθε επίπεδο απάτης που γίνεται και την κάνει ένας κυβερνητικός παράγοντας για λογαριασμό του κράτους, αλίμονο να μην ξέρει ο Πρωθυπουργός. Αλίμονο. Τι πάει να πει δεν ήξερα, δεν είχα γνώση.
5: Ήταν τόσο κύριος Αντρέας Παπαντρέου που έγινε αυτό το σέντρο για σκουπίδια. Βγήκε αυτός ο άνθρωπος, εγώ δεν ψηφίζω τώρα, έτσι έχω 10 χρόνια ψηφίζω. Βγήκε αυτός ο άνθρωπος, βγήκε αυτός ο άνθρωπος, ένα πράγμα θα σας πω μόνο για να καταλάβετε. Πήρα χτες μια οικογένεια από Θεσσαλονίκη και αν τους πάω στην Ακρόπολη. Και πήγαν οι άνθρωποι και τους πήραν 90 ευρώ Έλληνες για να δουν την Ακρόπολη. Επί Παπαντρέου με Λίνα, 81-89 ή 82-89 που πήγανε, δεν πήρανε ένας ούτε ένα ευρώ. Και τώρα εγώ στον τόπο το δικό μου για να δω την Ακρόπολη που δεν πάω ποτέ εγώ θα πληρώσω 30 ευρώ.
4: Όχι εσύ μονάχα. Τα παιδιά για να πάνε, να προσκυνήσουν ουσιαστικά αυτό το μεγαλείο, γιατί είναι μεγαλείο η Ακρόπολη των Αθηνών. Με τον όρο Ακρόπολη, γενικώς όρος η Ακρόπολης. Η Ακρόπολης είναι γενικός όρος.
5: Πάνω από 65 ευρώ κύριε Δήμο, είναι λέει 15 ευρώ, μας κάνουν και προσφορά. Ακούστε.
4: Ναι.
5: Προσφορά, δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα για μένα που μένω, που πάει και φαντάρος και λέω να καθημερινά...
4: Δυστυχώς, σε μια εποχή που όλα πουλούνται, όλα ξεπουλούνται, έχουν βρει διάφορες πατέντες για να τα παίρνουν από παντού.
5: Ακριβώς.
4: Βρίσκονται διαρκώς πατέντες για να τα παίρνουν από παντού.
5: Εδώ βγαίνει και το νερό.
4: Εδώ βγαίνει, ο ίδιος πρώην υπουργός. Πρώην υπουργός βγαίνει και καταγγέλει ατασταλίες επί υπουργίας του και ατασταλίες κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενώ έχει φύγει, και λες κάτσε ρε φίλε μισό λεπτάκι, τον καιρό που ήσουν εκεί γιατί δεν τα έλεγες?
5: Ακριβώς.
4: Πού ήσουν τον καιρό εκείνο?
5: Και το άλλο δεν έχω καταλάβει, πρέπει να το εξηγήσετε έτσι, πρέπει να μην κανένας άλλος. Τι σημαίνει να λαμβάνει την πολιτική ευθύνη, τι σημαίνει?
4: Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη, δεν υπάρχει. Αν αναλάβεις πολιτική ευθύνη, έχεις ευθύνη. Ποια πολιτική ευθύνη? Τι πάει να πει πολιτική ευθύνη? Η ευθύνη είναι μία. Αν την αναλαμβάνεις, θα περάσεις από το δικαστήριο. Θα περάσεις από το δικαστή να μας πεις για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο καήκαμε, για ποιο λόγο πλημμυρίσαμε και πνιγήκαν οι άνθρωποι. Έχουμε ξεχάσει τη Μάντρα, έχουμε ξεχάσει το Μάτι, έχουμε ξεχάσει τις φωτιές της Ηλίας. Στην Ηλία κάηκαν άνθρωποι. Πήγε κανείς φυλακή? Πήγε κανείς?
5: Απόλυτα, συγγνώμη. Απόλυτα, γι' αυτό δεν ψηφίζω.
4: Ο συγχωρεμένος κατ' εμέ ασυγχώρητος δήμαρχος εκεί της Ηλίας ούτε καν κατάλαβε για πότε πήγε η φωτιά. Δεν είχε ευθύνη. Δικάστηκε.
5: Βεβαίως.
4: Εν πάση περιπτώσει, επειδή εδώ δεν είμαστε για να φωνάζουμε και να φωνασκούμε, ξεφύγαμε σήμερα, εδώ είμαστε για να τα λέμε ήρεμα, μήπως και ξυπνήσουν, όχι οι πολιτικοί και αυτοί που μας κυβερνούν, μήπως και ξυπνήσουν αυτοί που κυβερνώνται από τέτοιους πολιτικούς.
5: Ναι, γι' αυτό δεν πάμε.
4: Γιατί η μεγαλύτερη διαφθορά δεν είναι ψηλά, στα ψηλά, είναι στα πιο χαμηλά, στους δήμους, στις κοινότητες, στις περιφέρειες, εκείνη η μεγαλύτερη διαφθορά. Αλλά εγώ δεν είμαι αυτός που θα ψάξω και θα αποδείξω τη διαφθορά αυτή. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν δικαστήρια, υπάρχουν άνθρωποι ελεγκτές. Έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα, όχι γιατί δεν έχουμε νόμους, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γιατί δεν εφαρμόζουμε τους νόμους. Και όταν σφίξουν τα γάλατα που λένε, τότε αλλάζουμε τους νόμους για να πέσουν στα μαλακά κάποιοι. Έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα στην Ιαπωνία? Στην Ιαπωνία έτσι και κάνει ο πολιτικός αυτά που κάνει εδώ στην Ελλάδα. Έχει χαρακτήρι. Δεν ακούστηκε στην Ιαπωνία ποτέ κάποιος να πει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Παίρνει το χατζάρι του και κάνει χαρακτήρι. Είναι ντροπή. Ποια πολιτική ευθύνη. Δεν ανέχομαι να με κοροϊδεύει εμένα ο κάθε πολιτικός και μου λέει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Αν αναλαμβάνεις την πολιτική ευθύνη, θα πας στο δικαστήριο για να τα πεις. Όχι σε μένα.
5: Το πολιτικό δικαστήριο.
4: Εγώ σε πλήρωσα για να είσαι σε αυτή τη θέση.
5: Θα να βρούμε τώρα στο τηλέφωνο ποιος ήταν ο Μάκης. Δεν μπορούμε να βρούμε ποιος ήταν ο Μάκης. Ποιος ήταν ο Θεσμόζος Ψωμιάδης. Ποιος ήταν ο Μάκης, ο Τρανταφυλόπουλος. Ποιος Μάκης, ο Χρυστοδουλόπουλος. Ποιος ήταν ο Μάκης. Έχουμε τώρα το ΠΚΠ. Μιλάμε για εκατομμύρια τρεις ανθρώπους και βγήκανε και τι είπε η κυρία αυτή. Ότι λέει η οικογένειά μου λέει σαν τάρταλα, λέει και είναι.
4: Σε αυτό το σημείο να πω κάτι. Αποστολή, μου στέλνει ένα μήνυμα. Ποιος θα μου ακούσει και προφανώς ειρωνεύεσαι. Μπαίνει σε μπαν για το επόμενο διάστημα. Για να το ξέρεις. Πάμε παρακάτω.
5: Να τελειώσει για να μην κάνω λάθος. Και λέω, έχουμε το ΠΚΠ και βγήκε μια κυρία και έλεγε ότι κέρδισε 3 φορές το λότο, 2 φορές το στοίχημα και 7 φορές έκανε για κάτι άλλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να πω ότι καλά τα λέτε, αλλά δυστυχώς συνεχίζεται. Ειδικά τώρα που συνεχίζεται, είναι απαράδεκτα έως εγκληματικά και δεν μιλάει κανένα. Λοιπόν,
4: εγκληματούμε απέναντι στα παιδιά μας, εγκληματούμε στις καινούριες γενιές που έρχονται. Εμείς... Να σε καλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ο φίλος, ο Τριαντάφυλλος μου λέει ότι δυστυχώς κύριε Δήμο, μας κυβερνούν αν θέλεις, πρέπει να το παραδεχτούμε. Ο Κώστας Ομπίλιας, καλησπέρα κύριε Δήμο. Όταν είπε ο Σάκης ότι δεν έχω πάει ποτέ στην Ακρόπολη, δεν τράπηκε που το είπε? Όχι, γιατί να τραπεί? Ο καθένας μπορεί να πάει και να θέλει να μην πάει. Ο Κώστας είναι αυτός από το Νιούκαστ. Στην Ακρόπολη, ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν τα 7, 8, τα 9, τα 10 ευρώ για να πάνε να δουν την Ακρόπολη. Τώρα αυτόν τον καιρό το ξέρεις? Ξέρεις ότι υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν ποια είναι η Ακρόπολη. Και με τον όρο Ακρόπολη, να μην λέμε γενικώς και αορίστως να πάμε στην Ακρόπολη. Η Ακρόπολη των Αθηνών. Η Ακρόπολη έχουν και η Κόρυνθος έχει Ακρόπολης και, και ξέρω κάτι, υπάρχει Ακρόπολης. Εδώ είναι η Ακρόπολης των Αθηνών. Για να είμαστε συνεπείς στα λόγια μας. Πάμε λοιπόν στον Τάκη τον Καπετάνιο. Καλησπέρα σας, εσείς νομίζετε ότι αυτό με το καλαμπόκι γινόταν μόνο τότε? Αν ναι, είστε μακριά ανοιχτωμένος. Απλώς δεν ήξεραν πώς να το κάνουν, γι' αυτό πιάστηκαν. Αυτό έχει σχέση με το βαπόρι που το μετέφερε και είναι μεγάλη ιστορία. Είμαι στον τομέα ναυτιλίας και το γνωρίζω πολύ καλά. Απλώς δεν ξέρανε και κάνανε βλακεία και πιάστηκαν αυτό. Εντάξει, τώρα ποιος την έκανε τη βλακεία και αν δεν πιάσαν το καράβι. Σημασία έχει η πράξη. Σημασία έχει η πράξη που έγινε. Η πράξη αυτή που έγινε με το καράβι δεν μπορεί να μην ήταν εν γνώση του κυβερνώντος. Αυτό έλειπε. Πήραμε λοιπόν ένα καράβι, το φορτώσαμε καλαμπόκι σέρβικο και πήγαμε να το πουλήσουμε στους χαζοευρωπαίους, λες και οι Ευρωπαίοι μασάνε σανό. Να σου δώσουν τα χρήματα γιατί και εσύ να τους κοροϊδεύεις. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε, έχουμε γραμμή. Σας ακούμε. Σας ακούμε.
5: Συνεχίσω ή όχι?
4: Συνεχίστε κύριε Γιώργο. Κάτι γινόταν στο τηλέφωνο σας και είμαστε σε...
5: Εγώ όταν τα έχουμε, εγώ έχω φύγει 12 χρονών από την Κωνσταντινούπολη.
4: Ναι.
5: Με καμένο σπίτι, με καμένο μαγαζί του πατέρα μου, 12 η ώρα τη νύχτα και με ξύλο όταν μας βγάλανε από τα σύνορα. Όταν τολμώνω από μερικά πράγματα για την, γενικά για την Τουρκία κτλ. Ορισμένοι με χαρακτήρισαν ως αυτός δεν είναι εθνικιστής. Εγώ το καταλαβαίνω σαν βλάκας που είμαι από την Κωνσταντινούπολη, σαν μπουνταλάς, έτσι νομίζουν, ότι εθνικισμός είναι και ρατσισμός και τα λοιπά.
4: Έχουν, συγγνώμη, έχουν συνδέσει ορισμένοι τον εθνικισμό με τον ναζισμό, με το φασισμό γενικώς. Θέλω να πω ότι εθνικισμός είναι μια αυτό λέξη...
5: Αυτό πάω να πω. Ναι.
4: Είναι μια λέξη πεντακάθαρη στον όρο της. Αγαπώ το έθνος μου. Δεν αγαπώ το κράτος μου, αγαπώ το έθνος μου. Έθνος ελληνικό, άρα λοιπόν αγαπώ την Ελλάδα. Αλίμονο λοιπόν οποιοδήποτε που αγαπάει τη χώρα του, είτε την Ελλάδα, είτε την Τουρκία, είτε την Βουλγαρία, είτε τη Ρουμανία, να θεωρείται φασίστας. Έτσι, έτσι, εξομοιώνουμε τους πάντες και τα πάντα.
5: Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα λοιπόν κύριε Δημοσθένη, κατεστραμμένοι, όταν ορθοποδήσαμε, ο συγχωρημένος ο πατέρας μου κάθε γιορτή, εθνική γιορτή, έβαζε την ελληνική σημαία να κυματίζει τεράστια στο σπίτι μου, καταφέραμε να νοικιάσουμε τότε. Ξέρετε πόσοι μας κακοχαρακτηρίσανε ότι από εκεί που ήρθατε να πάτε εδώ δεν είναι εθνικής, ότι, είναι εθνικής, ότι είστε εθνικιστές. Χωρίς να ξέρουν αυτοί οι ανόητοι που μεταξύ αυτών ένας πριν την προηγούμενη εκπομπή με αποκάλεσε καρκίνωμα. Αυτός ο κύριος Γιώργος είναι λέει καρκίνωμα. Έτσι είπε για μένα.
4: Εγώ δεν το έχω ακούσει, δεν το άκουσα αυτό και δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Αν μου το αποδέχομαι έτσι όπως μου το λέτε.
5: Του το έκλεισε ο Θέμης στο τηλέφωνο. Ναι, ναι.
4: Κανείς δεν είναι καρκίνωμα που μιλάει για τη χώρα του.
5: Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να πω γιατί το λέω. Λοιπόν, δεν μπορεί να χαρακτηρίζω. Για να κλείσω. Όταν φτάνουμε στο σημείο να πηγαίνουμε στην Τουρκία, θα το ξαναπώ. Πήγαν και έδωσαν ρεσιτάλ, ποιος ήταν ο τραγουδιστής. Και αχ, τι ωραίοι και τραγούδησαν οι Τούρκοι μαζί και τα λοιπά. Με σημαίες τουρκικές βέβαια και ωραία και τα λοιπά. Και ωραίμος νομίζω ήταν
4: τραγούδησαν.
5: Ναι. Πήγαν εκεί και τα λοιπά. Και συνεχίστηκε η συναυλία. Πριν από τον κύριο Ρέμο είχε πάει η Βανδύ.
4: Μα εδώ πήγαν στα κατεχόμενα, στα κατεχόμενα της Κύπρου. Στα κατεχόμενα της Κύπρου πήγαν και τραγουδάγανε. Για ποιους τραγουδάγανε στα κατεχόμενα της Κύπρου?
5: Λοιπόν, πήγε
4: ο Ρουβάς νομίζω και τραγούδαγε στα κατεχόμενα της Κύπρου.
5: Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια να του δώσουμε. Και πήγε η Βανδύ, είχε το θάρρος. Πριν αρχίσει η συναυλία ανεβαίνει στην πίστα στο πάρκο για να τραγουδήσει. και αντιλαμβάνεται ότι πίσω της, σε έναν τοίχο, υπήρχε η φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ. Και σηκώθηκε, ματέωσε, αυτό πρέπει να το δείτε, ματέωσε την συναυλία για την προσεγγίση, διότι υπήρχε αυτή η σημαία, αυτή η εικόνα. Λοιπόν, όταν όμως φτάνουμε τη μέρα της επετείου της σφαγής της γενοκτονίας, να πηγαίνουμε και να καταθέτουμε στεφάνι στο μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ, τι να περιμένω εγώ από τους πολιτικούς αυτούς? Πώς εγώ μπορεί το μυαλό μου, όταν ερχόμουν εδώ στην Ελλάδα και έβλεπα, κλαίω ακόμα, είμαι 80 φεύγα και κάθε παρέλαση που γίνεται κάθομαι και κλαίω, συγκινούμαι και κλαίω. Μπορεί να είναι και λόγω ηλικίας.
4: Κύριε Γιώργο,
5: αλλά δεν έχω αυτή στιγμή να νιώθω ρίγη συγκίνησης. Πόσοι το έχουν αυτό? Θα μου πείτε, πολλοί το έχουν και δεν το εκδηλώνουν. Να το εκδηλώσουν. Δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι εθνικιστής επειδή αγαπάω τον τόπο μου. Ή κάνουν πολύ μεγάλο λάθος, γιατί δεν έχουν ζήσει στο εξωτερικό.
4: Ξέρετε τι γίνεται. Αυτό το εθνικιστής δυστυχώς λερώθηκε πρόσφατα με την ύπαρξη της Χρυσής Αυγής. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί που εκπροσωπούσαν αυτή την πολιτική ομάδα μπέρδεψαν τον εθνικισμό με τον τραμπουκισμό. Και όταν μπλέκεται ο εθνικισμός με τον τραμπουκισμό, σαφώς είναι φασιστική και άσχημη η συμπεριφορά τους. Έτσι λοιπόν λέρωσαν και αμαύρωσαν το εθνικιστικό κίνημα, το πατριωτικό κίνημα. Αυτό θα αργήσει να καθαρίσει αυτό το πράγμα. Είναι λεκές πολύ δύσκολος. Και το εκμεταλλεύτηκε και τα αριστερά, τα ψευτοαριστερά ή όπως λέγονται κόμματα, για να στήσουν επάνω τον αντιεθνικισμό τους. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που ήταν στα παράλια της Μικράς Ασίας, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, ο προπάπους μου, και είχαν φούρνους και βρυσοδεψία, αν ξέρετε, στο Αϊβαλί. Είχαν φούρνους για ψωμί και γενικότερα οτιδήποτε που βγάζουν οι φούρνοι, και είχαν τα βρυσοδεψία, που είχαν τα καλύτερα βρυσοδεψία ήταν
5: δέρματα.
4: Το έφυγαν κυνηγημένοι και ευτυχώς είχαν την οικονομική ευχέρεια να φύγουν ειδοποιημένοι πιο γρήγορα για το τι επρόκειτο να γίνει. Οι άνθρωποι αυτοί, ο παππούς μου και ο προπάπος μου, ήταν σημερινοί πολυεκατομμυριούχοι. Έφυγαν στη Μυτιλίνη, πέρασαν στη Μυτιλίνη απέναντι με γκαζοτενεκέδες τα πεντόλυρα ή τα Κωνσταντινάτα και γενικώς το χρυσό. Και αυτά όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία καταναλώθηκαν στους πολέμους, σε δοσύλλογους και τοκογλύφους, οι οποίοι για ένα τσουβαλάκι μικρό κριθάρι ή καλαμπόκι έπαιρναν σχεδόν ένα τενεκέ λίρες για να ζήσουν τα παιδιά τους. Καταλάβατε? Γιατί και εμείς έχουμε αυτό το σαράκι που μας τρώει τα σωθικά. Αυτό, οι περισσότεροι κουκουλοφόροι και οι περισσότεροι που δακτυλοδεικτούν τον συνάνθρωπό τους, εμφανίζονται σε καιρό πολέμων, σε καιρό αναταραχών, όπως εμφανίστηκαν με τους Γερμανούς. Γι' αυτό λοιπόν ξέρω πάρα πολύ καλά, και ευτυχώς ο παππούς μου, επειδή ήταν πραγματικά Έλληνας και πατριώτης, με ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που έφερε, έφτιαξε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μυτιλίνης. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν κηρύχθηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, από τη στενοχώρια του, γιατί πολεμούσε πάρα πολλά χρόνια στο πλευρό του βασιλέως στο μέτωπο της Μικράς Ασίας, και επειδή είδε και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει, τα ξεψύχησε παθαίνοντας σχεδόν ανακοπή, λέγοντας ότι δεν θέλω τα παιδιά μου να δουν κι άλλο πόλεμο. Αρκετά.
1: αυτά όμως δεν υπάρχουν πια.
4: Και βλέπετε, ήρθαν μετανάστες, αν λέγονται μετανάστες, πρόσφυγες από όλα τα μέρη, εκδιώχθηκαν από τους Τούρκους και οι Έλληνες φοβήθηκαν να τους εντάξουν στο το πρώτο καιρό. Φοβήθηκαν και υπήρχαν αγώνες, υπήρχαν μάχες, υπήρχαν αλληλοσκοτομοί για να τους ενταχθούν οι άνθρωποι αυτοί. Που ήταν Έλληνες, που δεν θέλησαν με το έτσι θέλω να έρθουν. Αναγκαστικά φύγανε. Κάτω από το μαχαίρι και το τσεκούρι του Τούρκου που έμπαινε μέσα και έσφαζε την οικογένεια, βίαζε τα κορίτσια.
1: Εγώ τα έχω ζήσει ηλικία από 12 χρόνων, κύριε.
4: Και είναι άθλος που αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα ελληνισμό στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ποιο ελληνισμό.
4: Έχουμε αυτό που έχουμε. Όσο έχουμε.
1: 1200
4: αυτά
1: άτομα
4: που έχουμε.
1: Έτσι,
4: αυτά που έχουμε. 1200 αυτά που
1: άτομα έχουμε εκεί.
4: Και ζούμε με την ελπίδα.
1: Τι ζούνε. Ακούστε με. Όταν σηκώνω αυτοί που πάνε, οι τουρίστες οι δικοί μας και πάνε και τους αφήνουν τα ωραία λεφτά σε αυτούς, ξέρετε τι κάνουν αυτοί, έχουν δώσει σήμα. Όταν έρχονται οι γιαούριδες από την Ελλάδα, έχουν πει οι κυβερνήσεις, όχι μόνο όλες οι κυβερνήσεις, θα είστε άψογοι εδώ. Θα τους μιλάτε, θα γελάτε, δεν θα τους πειράξετε, διότι εμάς μας συμφέρει να παίρνουμε λεφτά. Όταν όμως πάνε να ζήσεις, κύριε, που φωνάζεις και θα με πεις εμένα ευτυχιστή και θα μου πει τι έχουμε να χωρίσουμε μεταξύ των δύο λαών. Σοβαρά μιλάτε, τι έχουμε, εμείς δεν έχουμε, αυτοί έχουν να χωρίσουν μαζί μας, εμείς ποιους φάξαμε.
4: Εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα εμείς που εμείς ανήκει σε άλλο κράτος, δεν διεκδικούμε τίποτα.
1: Εμείς έχουμε πάντοτε μείνει 1200 άτομα, αυτοί είναι 300.000 και διεκδικούν και δεν έχει κανείς οδά. Πονέστε την Ελλάδα, για την Ελλάδα. Γεννηθείτε στο εξωτερικό σαν Έλληνες, να πονέσετε για την Ελλάδα και μετά να έρθετε να κυβερνήσετε στην Ελλάδα. Να ζήσετε στο εξωτερικό, να ζείτε έξω, να έρθετε και μετά να τα λέτε αυτά εδώ. Να ζήσετε εδώ στην Ελλάδα.
4: Κύριε Γιώργο, ολοκληρώστε γιατί έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα.
1: Αυτό και κλείνω. Λοιπόν, για τον Γκέρτ Μίλλερ, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Βασίλη από τον Πλατανιά. Τα πόδια αυτών των ποδοσφαιριστών τότε ήταν από σίδερο. Δεν ήταν οι γάμπες τους, ήταν από σίδερο. Και έχει απόλυτο δίκιο. Μεγάλος γολίδης, μεγάλη κλάση. Το είπα έτσι για να μην πούνε ότι μιλάω μόνο τέτοια εθνικά θέματα. Και είπα και σας ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά για τον τόνο της φωνής μου. Δεν έχουμε. Σήμερα δυστυχώς μου ανέβηκαν οι τόνοι και οι δικοί μου που συνήθως δεν είμαι των υψηλών τόνων, ανέβηκαν και οι δικοί μου γιατί ξεμάνιν όταν άκουσα τις δηλώσεις αυτές του Δημάρχου της Αλαμίνος. Την αχρηστία τους τη φορτώνουν αλλού. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Γεια σας. Ας σας ακούμε. Έκλεισε. Λοιπόν, απαντώ στο φίλο μας, στο Βασίλη τον Τζαούση. Καλά είναι έτσι όπως τα λες, αλλά εμείς δεν είπαμε τίποτα διαφορετικό. Είπαμε ότι αυτή η πολιτική ομάδα της Χρύσης Αυγής είναι αυτή που λέρωσε τη λέξη εθνικισμός. Και δεν ξέρω αν είναι ρατσιστές, εμείς πάντως δεν είμαστε ρατσιστές. Εγώ είμαι ρατσιστής μόνο στη βλακεία και στη χαζομάρα. Δεν ανέχομαι τη βλακεία. Δηλώνω ρατσιστής μόνο στη βλακεία. Ευχαριστώ για την αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, τη Γαβρίνα, που λέει είμαι πολύ περήφανη που επιτέλους υπάρχει αυτός ο αληθινός αθλητικός σταθμός με τους αληθινούς καλύτερους δημοσιογράφους. Συνεχίστε δυνατά. Σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μιλάμε για κάθε θέμα που αφορά τη ζωή μας, μιλάμε για κάθε θέμα από αθλητικό μέχρι πολιτικό μέχρι δημοτικό. Απαντώ στο φίλο τον Αντώνη. Δεν έχουμε να χωρίσουμε, πράγματι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους Τούρκους, γιατί εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα και ούτε έχουμε τίποτα να χωρίσουμε και να το πάρουν μισά-μισά. Οι Τούρκοι, έλεγε η γιαγιά μου, συγχωρεμένη, τον Τούρκο φίλο κάνει και ένα ραβδί πιάνε. Πάντα είχαμε αυτή την αντιπαράθεση. Βέβαια, όλα αυτά, να ξέρετε, ποτέ δεν τσακώνονται δύο άνθρωποι, πόσο δε δύο κράτη, αν δεν υπάρχει ένας τρίτος. Ο τρίτος πάντοτε επιδιώκει το τσακωμό. Οι άνθρωποι δεν τσακώνονται ποτέ, δέστε το, στη ζωή σας δεν έχετε τσακωθεί ποτέ επειδή είσαστε δύο. Θα υπάρχει και κάποιος τρίτος που θα υποδαβλίζει αυτούς τους δύο. Είμαστε λοιπόν 6 λεπτά πριν από τις 4. Είστε συντονισμένοι στους 94,3 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Το ραδιόφωνο που είναι κοντά σας. Θα είναι κοντά σας στα προβλήματα, θα είναι κοντά σας στη μοναξιά σας, θα είναι κοντά σας σε κάθε τι που μπορεί να βοηθήσει να περάσετε καλύτερα, να περάσουμε όλοι καλύτερα. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Είτε είναι αυτοί Έλληνες, είτε είναι αλλοδαποί. Όσοι ζούμε στην Ελλάδα, πρέπει να ζούμε μονιασμένα. Σιγά σιγά να απομακρύνουμε αυτούς που μας κάνουν να δυστυχούμε. Να απομακρύνουμε αυτούς που μας κάνουν να τσακωνόμαστε. Να απομακρύνουμε όλους αυτούς που μας κάνουν να μελαγχολούμε και να ονειρευόμαστε πότε θα ξανάρθουν οι καλές ημέρες που τα σπίτια μας ήταν ανοιχτά, που δεν φοβόμαστε να αφήσουμε το σπίτι μας ανοιχτό ή δεν φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε τη νύχτα. Εμείς παιδιά, όταν είμαστε παιδιά, δεν φοβόταν η μάνα μας να μας αφήσει και μετά τις 11 και μετά τις 12, γιατί ήξερε ότι δεν θα μας πειράξει κάποιος. Για το φίλο τον Αντώνη, οι εκφράσεις αυτές, δεν μπορώ να πω την έκφραση αυτή όπως ανέφερες, ένα πολιτικό κόμμα, τα μέλη του. Δυστυχώς πρέπει να σεβόμαστε και κάποιους ανθρώπους και δεν μπορούμε να τους αποκαλούμε όπως εσύ τους αποκάλεσες. Το τέτοιο διάβασα, εσένα προστάτευσα, όχι εμένα. Πάμε παρακάτω λοιπόν, είμαστε στο σημείο να κάνουμε το break μας, τα διαφημιστικά μηνύματα και να επανέλθουμε μετά και το δελτίο ειδήσεων.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
10: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ, με τον Σενεγαλέζο Φόρ να έρχεται με τη μορφή δανεισμού από τη Σαμσού Σπορ. 26 εκατομμύρια ευρώ συν 6 μπόνους θα βάλει στα ταμεία του δικέφαλου του Βορρά από την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Παράλληλα, οι Ασπρόμαυροι θα προσθέσουν στο ρόστερ τους τον 17χρονο Έλληνα μέσο Χρήστο Κόστογλου και τον 18χρονο Ιταλό μεσοεπιθετικό Σαμουέλε Ινάσιο. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ μέχρι το 2028. Είμαι εδώ έτοιμος για ένα νέο ταξίδι, έτοιμος να παλέψω για τα ερυθρόλευκα, το μήνυμα του Ελβετού Χαφ. Πρώτον πυλώνα των πυρεωτών είναι ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναέρτη Κνιζιάν, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους. Ευχάριστα νέα με Πάλμερ Μπράουν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός στόπερ ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση του Τριφυλιού. Τέλος, τα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χάλ έβαλαν οι πράσινοι. Η Ολλανδική Καμπούρ φέρεται πως έχει βάλει στο στόχαστρό της τον χαφ της ομάδας του Γιάκομπ Νίστρουπ, τον Ιβιλένα. Στη Σόφια βρίσκεται η ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Στις 7 η ώρα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός και των ποδοσφαιριστών και στις 7.30 η τελευταία προπόνηση των Γυδρινόμαυρων. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην Ένωση με τον Χαφ από την Ονδούρα να είναι στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους πρωταθλητές Ελλάδος. Ο Όφη ανακοίνωσε την προσθήκη του 17χρονου στόπερ Κώστα Παπαδάκη. Ο Έλληνας ομογενής αποκτήθηκε από την Bayer Leverkusen υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Την εντός έδρας εμφάνισή τους παρουσίασαν κριτικοί. Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Άγγλου αριστερού μπακ Ομάρ Ρίτσαρντς. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της ένταξης του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο, αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα καταβάλει στη Φαρένσε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Κηφισιά επισημοποίησε τη μεταγραφή του 23χρονου μέσου Βαγγέλη Μαγκανά, ο οποίος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στο Σαρονικό Αναβίσου. Ενίσχυση στη θέση 4 για την ΑΕΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέρικ Βίλιαμς. Ο Αμερικανός φόρουαρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους. Στην Ελλάδα έφτασε ο Νέλι Τζόσεφ εν όψη της προετοιμασίας της Ένωσης. Η Μπαρτσελώνα στην τρίτη της προσπάθεια έρθε σε συμφωνία με τη Manchester City και εντάσσει στο έμψυχο δυναμικό της τον διεθνή χαφ Ρόδρι. Ο πρωταθλητής κόσμου με την Εθνική Ισπανία υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Το τέλος της καριέρας του μετά από τη σεζόν 26-27 προανήγγειλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε ηλικία 41 ετών. Αυτή είναι πιθανότητα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος Σταρ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαμπαλιάρης.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
12: Πάμε λοιπόν γρήγορα γιατί το τηλεφωνικό κέντρο έχει κατακλειστεί. Σας λέω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, από την εποχή που ήταν εδώ και έκανε εκπομπές ο Γιώργος ο Γεωργίου ή ο Γιώργος ο Τράγκας, που το τηλεφωνικό κέντρο μπλοκάρει από τα πολλά τηλέφωνα. Είναι τόσα πολλά τα τηλέφωνα που κάποια στιγμή μπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο. Γι' αυτό λοιπόν αν βλέπετε ότι πέφτει η γραμμή σας ή προσπαθείτε να πάρετε και δεν μπορείτε, συνεχίστε να επιχειρείτε γιατί είναι πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα. Απαντώ στο φίλο τον Βασίλη τον Τζαούση. Ναι, είναι έτσι όπως τα λες, όλοι είναι άνθρωποι του Θεού και το ότι αγαπάς είσαι Έλληνας και αγαπάς το έθνος σου είναι τιμή σου και καμάρι σου. Δεν ξέρω λέει γιατί είπες το παράνομά μου. Δεν σε ικανοποιεί. Ποιο είναι το παράνομά σου, δεν το καταλαβαίνω. Μου στέλνεις εδώ ένα όνομα, ένα μήνυμα με το όνομά σου. Όλο το όνομά σου. Υπάρχουν βασίλειδες σε αυτό το σταθμό που παίρνουν τουλάχιστον 4-5. Πάμε λοιπόν. Στο μικρόφωνο είναι ο Δήμος Τσαπαλιάρης. Στο τηλέφωνο ποιος?
13: Ο Μπιλ Μπαϊτάξη.
12: Γεια σου Μπιλ. Γεια σου Μπιλ.
13: Προφανώς ο κύριος προηγουμένως που είπε για το παράνομο, μήπως εννοούσε το επώνυμό του, μήπως δεν ήθελε το επώνυμό του να ακουστεί.
12: Μα αν δεν θέλει το επώνυμό του να ακουστεί,
13: υποθέτω.
12: Όταν, αν είναι έτσι, δεν θα πρέπει να μας το γράφει.
13: Ναι.
12: Δεν θα πρέπει να το γράφει. Αλλά, γιατί πρέπει να πει, παρακαλώ, δεν θέλω να αναφερθεί το επώνυμό μου. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω, αλλά εδώ υπάρχουν 15 βασίλειδες.
13: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Ο καθένας, ξέρω εγώ, βγαίνει κάπως με κάποιο έθνο.
12: Έτσι.
13: Παρατσούκλι, ξέρω εγώ για αυτά. Λοιπόν, έβαλα τα γέλια προηγουμένως και δεν άκουσα καλά. Γιατί λέω τα αυτιά μου, λέω, ακούμε, έχω πετάνε τα αυτιά μου, λέω, έχω ο Βιλένα του Παναθηναϊκού έχει πρόταση από ομάδα. Μήπως μπορείς να με ενημερώσεις.
12: Προφανώς. Και γιατί να μην έχει. Παίχτης είναι. Ο Παναθηναϊκός τον πληρώνει. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα τον πληρώνει.
13: Πληρώνει Χριστό και Παπορίσιο.
12: Κανονικά.
13: Υπάλλη, 1,5 εκατομμύριο τουλάχιστον το συμβόλαιο δηλαδή που πληρώνει και εγώ αυτό μ' αρρωσταίνει και με τρελαίνομαι με αυτή την ομάδα μου πώς γίνεται. Και τώρα οι μανατζάρ, τους πιάνε κότσους. Ας πούμε και πληρώνουν συμβόλαια, ας πούμε, από παιχτών που πλέον δεν έχουν επαφή δηλαδή με τον Πανθέκο. Δηλαδή είχαμε ένα Βέμερ Γερμανό και τον πληρώναμε 2 χρόνια. Δηλαδή για ποιο λόγο να μην του κάνει, πως το λένε, κάτι.
12: Ξέρεις Μπιλ, εγώ αντιδρώ με αυτό, παρότι το δέχομαι έτσι όπως το λες, αντιδρώ με αυτό που λες ότι τον πληρώναμε. Τι σε νοιάζει εσένα ή εμένα εάν ο πρόεδρος της κάθε ομάδος πληρώνει? Ας τον πληρώνει. Κακή του επιλογή είναι που τον πληρώνει.
13: Εντάξει, δεν τα βάζω εγώ από την τσέπη μου. Έτσι, και όλοι όσοι βγαίνουμε και φωνάζουμε και,
12: ναι, ναι,
13: και τραγουδάμε.
12: Εμάς μας ενδιαφέρει στις ομάδες μας να έρχονται παίχτες καλοί και να παίζουν καλή μπάλα. Τώρα το πόσο τους πλήρωσε, τσάμπα να τους πάρει, δεν με νοιάζει εμένα και να τους χρεώσει.
13: Άμα αγαπάς μια ομάδα, ασχολείσαι με τα προβλήματά της και τα, ναι, πιστεύω ότι τα συζητάς.
12: Ναι, όχι, ναι, ασφαλώς. Αλλά ο Βιλένα. Ήταν κάποιος έκανε το λάθος. Το χρεώνεται βέβαια η διοίκηση. Αυτός που διοικεί.
13: Ας
12: το πληρώσει για να καταλάβει.
13: Πώς γίνεται τώρα, κλείνουν κάτι συμβόλαια, κάτι τριετή, κάτι...

0: Αλλοηλιόπουλος. Ο καθένας διοικεί το μαγαζί του όπως αυτός νομίζει. Ο ένας είναι πιο ευγενής, ο άλλος είναι πιο δυναμικός, ο άλλος είναι πιο...
1: Έχει πτυχή για κάποιο ποδοσφαιριστή, λύση στη βολή επί τόπου. Ναι. Επί τόπου, πάρε αυτά, φύγε δρόμο. Δρόμο, καταλαβες.
0: Τον πληρώνει.
1: Αυτό εμένα μου τη βαράει που κάθεται τώρα και πληρώνει το Βιλένα, θα δει για ποιο λόγο. Κάτι δώσου μια αποζημή, ξέρω εγώ πόσο, θα μου πεις... Μπορεί να είναι 2 εκατομμύρια. Πώς θα γίνει, εσύ έχεις κάνει το λάθος. Αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως. Και τον έβαλες και υπέγραψε 3 ετές τώρα συμβόλαιο με παλαβά νούμερα. Ξέρε φίλε, αξίζει δηλαδή ο καθένας αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, θα μου πεις τώρα τι ψάχνεις να βρεις εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε.
0: Ξέρεις πόσοι, μπορείς να μου πεις που είσαι Παναθηναϊκός, πόση αποζημίωση πήρε ο Τούρκος και πόση πήρε ο επόμενος ο Αλόνσο, και πόση πήρε ο Μπενίτες. Τρεις αποζημιώσεις, που αν έβαζες τα λεφτά αυτά των αποζημιώσεων θα έπαιρνες, δηλαδή μια ομάδα, μεσαία ομάδα, βγάζει 2 χρονιές.
1: Τρεις μεταγραφάρες θα έκανε τεράστιες από το πάνω γράφει.
0: Κάτι στον Παναθηναϊκό έχουν βρει το μέλι και βουτάνε το δάχτυλο πολύ. Και δυστυχώς αυτός που είναι να κλείσει το καπάκι δεν το κλείνει το καπάκι.
1: Αυτό που είπες ήταν το πιο σωστό από όλα. Κατάλαβες.
0: Έχουν βρει και απομυζούν όλοι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, όλοι αυτοί που απομυζούν είναι σαν τα δρακουλάκια που έλεγε ο φίλος μου ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης. Κάποια στιγμή θα τον ακούσετε και το Γιώργο τον Καραμπεσίνη. Γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ διαβασμένος, λογιότατος, που μπορεί να μιλήσει μαζί του και να κερδίσεις 5 πράγματα, 5 γνώσεις.
1: Στον αέρα μπορεί να μιλήσει με κόσμο, εδώ είναι το θέμα.
0: Ασφαλώς. Έλεγε λοιπόν ότι όταν έχεις τέτοια δρακουλάκια γύρω-γύρω, όσο σου πίνουν το αίμα και έχεις αίμα και σου πίνουνε, πίνουν το αίμα και όλα καλά. Όταν δεν έχεις να τα ποτίσεις αίμα, θα φάνεις ένα.
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ ανθρώποι που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια καράβια, τα πουλάνε εν πλώ στους ωκεανούς, τάνκερ και αυτά τώρα. Και να του κουνιέται τώρα ένας Βιλένα, δηλαδή 2 μερμήγκια, ας πούμε, να το πω έτσι. Μερμήγκια είναι αυτή. Μπροστά στο επιχειρηματικό σου μυαλό.
0: Όλοι κάνουν λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη επιχειρηματίες.
1: Είναι αλλιώτικο. Δεν είναι καράβια.
0: Κοίτα, και ο Μαρινάκης που είπες τώρα, είχε ένα ποδοσφαιριστή το Βέζο από το 2024. Δεν έπαιζε καθόλου. Το συμβόλαιο και καθόταν στο συμβόλαιό του. Ούτε έφυγε. Τώρα τον έδιωξε. Τώρα τον σταμάτησε. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που επειδή το ποδόσφαιρο πια είναι το ποδόσφαιρο των μανατζαρέων, να ξέρεις, όταν ένας μάνατζερ φέρει ένα ποδοσφαιριστή, το ότι δεν τον διώχνει παίζει ρόλο και ο μάνατζερ.
1: Τα λεφτά που δεν φαίνονται είναι τα πολλά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά, που αν αποκαλυφθούν αυτά τα λεφτά, είναι η παραοικονομία του ποδοσφαίρου.
1: Μπράβο, είναι η παραοικονομία, το μαύρο χρήμα που γίνεται.
0: Και να ξέρεις ότι χωρίς παραοικονομία, κάποτε είχα πει ένας Αμερικάνος οικονομολόγος, ότι δεν μπορούμε να πατάξουμε την παραοικονομία. Εάν τουλάχιστον ένα 15 με 20% δεν υπάρχει παραοικονομία, δεν λειτουργεί η οικονομία, η πραγματική οικονομία.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή χρειάζεται ο κλέφτης για να υπάρχει ο αστυνόμος.
1: Δώστε μου για να σου δώσω. Μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Ο αστυνόμος δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε ο κλέφτης. Για να υπήρχε ο αστυνόμος, πολλές φορές θα εφευρίσκουν τον κλέφτη και τον παραβατικό.
1: Ποιο κράτος είναι, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι, η Σιγκαπούρη είναι που δεν έχει αστυνομία. Κάποιο κράτος από
0: εκεί. Όχι, η Σιγκαπούρη έχει και είναι και σκληρή αστυνομία της.
1: Ναι.
0: Είναι και σκληρή αστυνομία της.
1: Λοιπόν, και ένα θέμα άλλο που θέλω να θίξω, φίλε. Παράδειγμα, το Αϊθήρα 4 λέει βγήκε και να διαμαρτυρηθεί γιατί στο Σαββίδι, γιατί έδιωξε τον Κωνσταντέλια. Παιδιά, για όνομα της Παναγίας.
0: Ας κάνανε ένα νέρανο αυτοί που διαμαρτύρονται και τα 26 εκατομμύρια τα δίνουν αυτοί και να κάτσει ο Κωνσταντέλιας εκεί και να δικό
1: τους. Έχουν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα τραγικά λάθη από την παλιά εποχή. Με πρώτον τον Παναθηναϊκό, με μένα ξεκινάω, με εμάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πήγε ο Παναθηναϊκός, φίλε, πριν από χρόνια επί Πούσκας και παίζει ένα φιλικό μέσα στον Περναμπέο με τη Ρεάλ. 1-1 το σκορ.
0: Ναι.
1: Αλάρα μεγάλη, χάθηκε. Και κάνει πρόταση ο Σαντιάγκο Περναμπέου, ήταν ζούσε τότε, και κάνει πρόταση στον Απόστολο Νικολαίδη 40 εκατομμύρια δραχμές για τον Κώστα τον Ελευθεράκη.
0: Ναι, ναι.

0: Άλλο παιχταρά, το Ελλάς.
1: Αυτός ήταν μεγαλύτερος, από τους καλύτερους χαφ, από τα καλύτερα χαφ που γνώρισα εγώ.
0: Μα χαφ πραγματικό, αυτό σημαίνει, φίλε.
1: Από τα καλύτερα, και αυτός ήταν, και ήταν και πάντα στη σκιά του Δωμάζου, πάντα στη σκιά του Δωμάζου.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, δεν τον εμπόδισε όμως ο Δωμάζος, καταλαβαίνεις.
1: Όχι, ήταν πάντα στη σκιά του Δωμάζου, ήταν του Πούσκας, αγαπημένο παιδί του Πούσκας, ο Ελευθεράκης.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω δηλαδή με λίγα λόγια, δηλαδή και βγαίνει και γυρνάει τώρα ο Απόστολος Νικολαίδης, οι σημαίες δεν πουλούνται, λέει. Ποιες σημαίες δεν πουλούνται, ρε. Ρε δώσε το παιδί, ρε, η Ρεάλ σου ζητάει, ρε.
1: Είχε ζητήσει και τον Παπαϊωάννου, και όπως μας θυμίζει και ο
0: Μάνος,
1: τον είχε στη Ρεάλ και δεν τον πήρε.
0: Και δεν τους δει, ρε, δηλαδή κατάλαβες, νοοτροπία, ας πούμε, και μυαλά καθυστερημένα, και δυστυχώς έχουν μείνει ακόμα. Ο Βασίλης ο Παναγής, ο Χατζηπαναγής, μην πηγαίνετε μακριά. Ξέρεις, Βασιά, άμα πας και κάτω, ο Νικολαθήνα και έτσι κι αλλιώς. Ρε, ξεκολλήστε ρε τα μυαλά. Εγώ δεν σου είπα να τον πάρει ο Ολυμπιακός ο Παναγικός, ο Χατζηπαναγή, το Βάσια. Να τον έδινε στον Πάο στον Άρη να φανεί, ρε. Και τι έγινε, ρε, που τον κρατήσατε στον Ηρακλή, ρε. Τι κάνατε, ρε. Αυτό θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ ένα μεγάλο παιχταρά, ένα μεγάλο ταλέντο που ξεχωρίζει και να τον φυλακίζεις. Έτσι, και να τον κρατάς στην ανωνυμία, ας πούμε.
1: Για φαντάσου να υπήρχαν τα παλιά τα συμβόλαια, τότε που ήταν 8 ετία, τότε που ήταν 8 ετίες ή 11 ετίες τα συμβόλαια. Εγώ πρόλαβα τότε που οι παίχτες είχαν 8 ή 11 χρόνια συμβόλαιο.
0: Ναι, ρε, τέτοια τρελά.
1: 11 χρόνια δηλαδή του έκανα συμβόλαιο και του καρφίτσωνε στον πίνακα των ανακοινώσεων το δελτίο του και δεν μπορούσε να πάει πουθενά.
0: Μιλάμε μυαλά του 1821,
1: ναι. Αλλά έτσι είναι, κοίταξε, έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο το διοικούν άνθρωποι οι οποίοι δεν... εγώ πιστεύω ότι αυτοί που διοικούν το ποδόσφαιρο
0: δεν έχουν
1: άλλες δουλειές. Το ποδόσφαιρο βοηθάει τις δουλειές τους. Υπάρχουν και κάποιοι εθεροβάμονες. Υπάρχουν και κάποιοι.
0: Οι Βαρδινογιάννηδες πριν πάρουν τον Παναθηναϊκό δεν τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Πρόσεξε. Στον κόσμο τον πολύ. Ναι. Όχι στον εφοπλιστικό κλάδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, που είναι γνωστοί, γιατί υπάρχουν μεγάλοι ονόματα.
1: Το όνομα Βαρδινογιάννης είναι πολύ μεγάλο όνομα γενικώς και σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι
0: μόλις πήρε τον Παναθηναϊκό, κατάλαβες. Και κατά τα άλλα πήγε να κρεμάσει το δελτίο του πάρη του Γεωργακόπουλου. Για ποιο λόγο, ρε? Γιατί, ρε, τι σου κάνει?
1: Γιατί δεν
0: το
1: συμφώνησε να ανανεώσει με τους όρους αυτούς που ήθελε.
0: Γιατί,
1: ο καπετάνιος. Και ο καπετάνιος θεωρούσε ότι είναι αυτός και κανένας άλλος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Αρρωστημένα μυαλά, ρε,
1: μα
0: φίλε.
1: Μα αυτή είναι η αρρώστια. Αυτό λέμε είναι η αρρώστια. Αυτό είναι η αρρώστια.
0: Άσε με, ρε, φίλε, τώρα επιτρέπετε.
1: Κάνουν κάποιοι το δικό τους και βάζουν εσένα, εμένα, τον άλλον να φωνάζει, να κάνει, να δίνει ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Σήμερα φωνάζεις για τον Αλαφούζο, αύριο φωνάζεις για τον Βαρδινογιάννη, μεθαύριο φωνάζεις για τον πατέρα. Δυστυχώς, όλοι αυτοί φωνάζουν μόνο για τον εαυτό τους. Μόνο για τον εαυτό τους και τίποτε άλλο.
0: Εκμεταλλεύονται την αδυναμία και την αγνότητα του οπαδού, του φίλαθλου. Κατάλαβες.
1: Αν δεις μια κυβέρνηση, ξέρω εγώ, στραφεί εναντίον ενός μεγαλοπαράγοντα, του Αλαφούζου, του Μαρινάκη, του Μαριλιόπουλου. Βλέπεις ξαφνικά ένα στρατός ολόκληρος κάτω τα χέρια από τον Μαρινάκη, κάτω τα χέρια από τον Αλαφούζο, τα χέρια. Και δεν σκέφτεται εκείνη την ώρα πόσα έχει πάρει από αυτό το έρημο το κράτος αυτός και πόσα έχεις πάρει εσύ που φωνάζεις.
0: Δεν κάνω τραγιστή.
1: Είναι σαν αυτό το μαζί τα φάγαμε. Ναι, μαζί τα φάγαμε.
0: Έχω γυρίσει.
1: Αλλά εσύ έφαγες εκατομμύρια και εγώ έφαγα δραχμές.
0: Εγώ έχω γυρίσει, φίλε, όλη την Ελλάδα με την πανάθα μου. Πάντα έβαζα από την τσέπη μου μα Σαββατοκύριακα, μα αυθημερών, μα και τη μισή Ευρώπη, κατάλαβες. Και ποτέ δεν σκέφτηκα όπου χάλασα λεφτά και όπως το λένε την τρέλα μου, για την τρέλα μου, και χάλασα και εκείνο. Ποτέ δεν το σκέφτηκα αυτό. Δηλαδή μακάρι να μπορούσα ακόμα να χάλαγα και να γύριζα και να... Γιατί δεν μου κάνει το χατήρι, μου έχει κάτσει τώρα. 15 ναι. χρόνια ας πούμε από τη μια και σε γενικές γραμμές τώρα, κατάλαβες.
1: Πάντως κάποτε... είναι προς τιμήν ενός Παναθηναϊκού να μπορεί να διακρίνει και να πει καλά λόγια για μια ομάδα απέναντί του, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ. Εγώ το θεωρώ τιμητικό να μπορείς να δώσεις τα εύσημα σε μια ομάδα που είναι καλύτερη από τη δική σου. Και να μην ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Γιατί αυτόν, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί μου κάνανε, γιατί μου δείξανε. Οι ομάδες έρχονται και παρέρχονται. Οι άνθρωποι όμως δεν πρέπει να ταυτίζονται με τους προέδρους ή με τα συμφέροντα των προέδρων.
0: Βάζεις τώρα δύσκολα εσύ.
1: Μάθαμε να ακολουθάμε τους προέδρους και ό,τι που είναι ο πρόεδρος. Βλακεία λέει ο πρόεδρος και γελάμε. Είναι σαν τη Βόρεια Κορέα. Που αν θα πει μια χαζομάρα να πει αυτός ο δικτάτορας, ο φασίστας αυτός ο οποίος διοικεί τη Βόρεια Κορέα, όποιος δεν χειροκροτήσει πάει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Βλακεία να πει και γελάμε, χειροκροτάμε. Έτσι γίνεται και στις ομάδες. Έτσι γίνεται. Μας κοροϊδεύουν, σας κοροϊδεύουν. Και αυτή την κοροϊδία πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η κοροϊδία. Αυτό το πότισμα με δηλητήριο των παιδιών που πάνε στο γήπεδο και βλέπουν οι Παναθηναϊκοί τους Ολυμπιακούς σαν αντιπάλους. Αυτό το πράγμα, αντίπαλοι είμαστε μόνο 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο που θα φωνάξουμε, θα εμψυχώσουμε και θα παραδεχτούμε τον άλλον αν είναι καλύτερος. Όταν παραδέχεσαι τον άλλον που σε κερδίζει, ότι είσαι καλύτερος, έχεις την ευκαιρία εσύ να γίνεις καλύτερος.
0: Θυμώ, έβλεπα την παιχνιδάρα χθες, πότε ήταν, η Arsenal με τη Manchester City.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ένα γήπεδο τεράστιο, ποιο ήταν, ούτε θυμάμαι ποιο γήπεδο. Λοιπόν, και ήταν σχεδόν, ούτε διαχωριστή, δηλαδή όλοι μαζί.
1: Μα δίπλα, 10 θέσεις υπήρχαν ανάμεσα απόσταση ο ένας με τον άλλο και δεν έγινε το παραμικρό.
0: Πόσο ευχαριστούνται την μπάλα εκεί στην Αγγλία, μα την Παναγία.
1: Μα μπορεί να γίνει αυτό. Ας την μπάλα. Εδώ να παίξει, δεν σου λέω ούτε στο μπάσκετ, ούτε στο βόλι. Να παίξει σε έναν αγώνα πόλο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εδώ μπήκανε και χτυπάγανε τους παίκτες, τις κοπέλες στο πόλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι άνανδρο. Και τι είναι μαγιά, δηλαδή μαγιά εσύ που είσαι πιο μεγάλος από εμένα ή έχεις τη δύναμη ή τη Ρώμη πιο μεγάλη από μένα να επιτίθεσαι στα παιδάκια ή στις κοπέλες. Υπάρχουν αεραστεχνικοί αγώνες που τσακώνονται και δέρνονται οι μανάδες και οι πατεράδες. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Καλά, δεν ξέρω τίποτα.
1: Πάει το παιδί του να παίξει μπάλα. Και αν δεν το βάλει ο προπονητής να παίξει μπάλα, αρχίζει, βρίζει, φωνάζει, κάνει, δείχνει. Και στο τέλος βρίζει και το παιδί του. Άχρηστε που δεν μπορείς, που δεν κάνεις, που δεν δείχνεις. Όταν ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία.
0: Αρρωστημένα βιώματα, φίλε.
1: Που θεωρούν οπωσδήποτε απαραίτητη τη νίκη, οπωσδήποτε απαραίτητο το να σε κερδίσω, πρέπει οπωσδήποτε να μπω και να σε κερδίσω. Γιατί? Παιχνίδι, δεν ευχαριστούνται το παιχνίδι. Και τα παιδιά δεν ευχαριστούνται το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, να κλείσω να πάρουν και άλλα παιδιά.
1: Εντάξει. Να πάρουν, σε ευχαριστώ πολύ που πήρες.
0: Θέματα εσύ επιθεμάτων.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που πήρες και θέλω οι συζητήσεις μας να είναι πάντοτε σε ήρεμο κλίμα που να βοηθάνε και άλλους ανθρώπους να έρθουν στην παρέα μας και να μην τους διώχνουμε, να μην έχουμε τον ανθρωποδιώκτη. Λέ, να μην είμαστε. Να μην είμαστε. Δημοσιογράφοι αυτοί που τους ακούς και άρα δεν μπορώ, θέλω να φύγω, θέλω να το κλείσω. Εγώ ακούω ένα δημοσιογράφο στο Sky και όταν πέσω κατά τύχη εκεί που εγώ παρακολουθώ ενημερώσεις και τα λοιπά, θέλω να το κλείσω, να φύγω. Με έχει κάνει, δηλαδή εμείς θέλουμε εδώ όλοι σας και όλοι μας να το ευχαριστιόμαστε τη συζήτηση, να ευχαριστιόμαστε που ακούμε Ελλάδα 943, να μην λέμε έλα μωρέ και αυτοί οι ίδιοι είναι.
0: Και κλείνοντας, νεαρέ μου, λοιπόν...
1: Σε ευχαριστώ για τη φιλοφρόνηση.
0: Ο μεγαλύτερος φασίστας, ξέρεις ποιος είναι, ο αντιφασίστας. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, καλά. Καλό βράδυ. Πάμε, έχουμε άλλον. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3. Είναι εκπομπή αντικατάσταση του Θέμη του Παλιούρα. Μίλα μου για μπάλα. Το Θέμη τον Παλιούρα θα τον έχουμε από την άλλη εβδομάδα εδώ. Θα μπορείτε να επανέλθετε στα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, στις καλές ρυθμίσεις, με τον Θέμη τον Παλιούρα, ένα ευγενή άτομο, ένα ευγενής παιδί, ένας καλός δημοσιογράφος. Θέλω να σεβαστείτε αυτό που έχουμε πει, ότι πρώτα αθλητισμός και μετά οπαδισμός. Εδώ θα μιλάμε αθλητικά και όχι οπαδικά, όσο μιλάμε αθλητικά. Όπως επίσης, και όταν μιλάμε και ανοίγουμε πολιτικές συζητήσεις, δεν μπορούμε να μειώνουμε ούτε να ενοχλούμε άλλους ανθρώπους. Θα μιλάμε για εμάς, θα κρίνουμε, θα κατακρίνουμε τις αποφάσεις των διοικήσεων ή αυτών που έχουν την τύχη μας στα χέρια τους, αλλά δεν θα βρίζουμε, δεν θα φωνασκούμε ασκόπως. Για το φίλο τον Μάνο Σαραμόπουλο μου λέει, για το Δελικάρι πως έφυγε από τον Ολυμπιακό, δεν λέτε. Τι να πούμε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Έχουμε πολλές φορές πει ότι τις αποφάσεις των διοικούντων, πολλές φορές μην νομίζω ότι τις εγκρίνουν οι φίλαθλοι. Αλλά τι να κάνουν. Μου γράφεις ότι οι Ολλανδοί μιλάνε για την Καμπούρ και δεν ξέρω αν μπορεί να του καλύψει τον ετήσιο μισθό. Πάμε λοιπόν στο... Πάμε σε ένα φίλο λοιπόν που μας γράφει και μας λέει, πολύ καλά, πολύ καλά τα λέτε, μακάρι να υπήρχαν και άλλοι που να μπορούσαν να τα λέμε. Κοίταξε, εμείς τα λέμε όπως τα βλέπουμε εμείς. Τώρα αν είναι καλά αυτό ή αν τα βλέπουμε από την καλή πλευρά, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Εμείς έτσι τα βλέπουμε, έτσι τα λέμε. Δεν μπορούμε να τα πούμε αλλιώτικα. Έχουμε μάθει στη ζωή μας να βλέπουμε κατάματα την αλήθεια. Κύριε, ο Κώστας λέει, κύριε Δήμο, πρέπει να είσαι ο πρώτος στα τόσα χρόνια που ακούω τον Μπιλ ότι ήθελε να κλείσει αυτό στο τηλέφωνο και όχι ο παραγωγός, ο Κώστας από το Newcast. Κοίταξε να δεις, κάποια στιγμή όλοι μας προσαρμοζόμαστε. Ξέρεις γιατί υπάρχουν πάρα πολλή ανομία στον κόσμο και ειδικότερα στην Ελλάδα? Γιατί παρανομούν ή ανομούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για να κρατήσουν τα λουριά, για να μπορέσουν να επιβάλλουν τον νόμο. Όταν παρανομεί αυτός, ασφαλώς θα παρανομήσει και ο άλλος που είναι ελεγχόμενος. Ο Μπιλ, μπράβο του. Για μένα, όσο καιρό βγαίνει εδώ τώρα, όσο καιρό κάνω εγώ εκπομπή, είναι εξαιρετικός. Μακάρι όλοι σας να αυτολογοκρίνεστε και όχι να σας λογοκρίνουμε εμείς. Εσείς πρέπει να καταλαβαίνετε και στο χρόνο σας και στα λόγια σας. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι μαζί. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Αυτή τη στιγμή είναι κενά. Ξεμπλοκάραμε το τηλεφωνικό κέντρο και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκαμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Αφού επανερχόμαστε πάλι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε γραμμή. Πάμε. Σας ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Δημοσθένη. Τους έλεγα Δήμο και τέλει είναι Δημοσθένης.
0: Ναι, όπως και να με πεις εγώ ακούω, αλλά Δημοσθένης είναι το όνομά μου, αλλά όπως και να με πεις ακούω, αλίμονο.
1: Το χειρότερο είδος που υπάρχει στην ανθρωπότητα, δήλω Δημοσθένη, δεν είναι ο αντιφασίστας που είναι φασίστας, είναι ο εφιάλτης και ο προδότης, ο οποίος γίνεται σύμμαχος με τους εχθρούς της χώρας σου, προδίδοντας πατριώτες, στέλνοντάς τους εκτελεστικά απόσπματα, φορώντας μαύρη κουκούλα. Αυτό είναι το χειρότερο είδος που μπορεί να υπάρχει. Μάλλον δεν είναι καν είδος. Είναι ένα ξεχωριστό είδος. Δεν υπάρχει στην ανθρώπινη φυλή, ναι, για μένα. Όλοι αυτοί που βγάζανε νύχια ανθρώπων, που βάλανε το μιστακλί και σε έναν άνθρωπο δημοκράτη, δεξιό, πρόσεξε με, δεξιό ήταν, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά τον φέραν σε καροτσάκι και τολμάνε να έχουν βήμα στον ελεύθερο ραδιοφωνικό αέρα, όταν στη δική τους εποχή όχι δεν μπορούσες να έχεις βήμα, ούτε εφημερίδα δεν μπορούσες να αγοράσεις, και να βγαίνουν μετά από 50 χρόνια στο δημόσιο βήμα να κάνουν τους πονηρούς, αυτό με ξεπερνάει. Ένα λάθος που έκανε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η κυβέρνηση της Ελλάδος τότε, ξέρεις ποιο ήταν, φίλε Δημοσθένη, γνωρίζεις, ότι οι τιμένοι του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, οι ταγματασφαλίτες ναζιστές, τους οποίους τους ξαναφέραν στα πράγματα, αντί να τους τυφοκίσουν αυτούς και οποιοδήποτε είδος οικογένειας υπήρχε πίσω από αυτούς, για να μην υπάρχει ούτε ένας.
0: Κοίτα, δεν είναι οικογενειακή ευθύνη όμως, όταν ένας...
1: Το ξέρω ότι δεν είναι οικογενειακή ευθύνη, αλλά το αντιλαμβάνεσαι...
0: Μπόρεσαν και έφυγαν, οι περισσότεροι μπόρεσαν και έφυγαν.
1: Υπήρχαν και άλλοι που πήραν αξιώματα, όπως ο Παπαδόπουλος,
0: ναι,
1: όπως ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν ταγματασφαλίτης. Ταγματασφαλίτης, αυτά είναι γραμμένα, είναι ιστορικά γεγονότα, δεν τα αφισβητήσουμε τώρα, ξεχάσουμε την ιστορία μας. Είναι ταγματασφαλίτης στην Κόρινθο, στο τμήμα φοδιασμού, ψέματα λέω.
0: Ήταν στρατιωτικός.
1: Μετά λοιπόν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο, τον ξαναβάλα στα πράγματα. Ενώ κατά εμέ έπρεπε να τον είχαν τυφεκίσει την ίδια μέρα που τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και όχι μόνο φέραν αυτόν τον προδότη, τον χαφιέ, τον ρουφιάνο, τον ταγματασφαλίτη, βγαίνουν κάποιοι σήμερα και είναι και υποστηριχτές του. Είναι δύο φορές χειρότερο το είδος αυτό. Γιατί εκμεταλλεύονται...
0: Έχεις καταλάβει όμως γιατί αναγκάζεται ο Έλληνας να γίνει υποστηρικτής του.
1: Που τους δίνεις εσύ,
0: ναι, ναι,
1: και ο κάθε ραδιοφωνικός σταθμός, τι λέει Δημοσθένη,
0: ναι, ναι,
1: όταν οι ίδιοι, όταν είχαν την εξουσία, απαγορεύαν στον οποιοδήποτε και οποιοδήποτε, ακόμα και ένας αντιφασίστας ή ένας φασίστας, είχε μια άλλη γνώμη, το στέλναν στα γιούρα για παραθέρηση. Και ενώ λοιπόν αυτοί δεν επιτρέπαν σε κανένα να μιλάει και όποιος είχε αντίθετη άποψη τον στέλνανε ανάπηρο σε καροτσάκι, τον σκοτώνανε, του καταστρέφαν τη ζωή, του βγάζανε εξορίες, βγαίνουν σήμερα το 2026 σε δημοκρατικούς σταθμούς πλήσουν και παπατζηλίκι.
0: Ναι.
1: Ψέματα λέω, φίλε Δημοσθένη.
0: Όχι, κοίταξε, δεν θα σου πω ότι λες ψέματα. Ο καθένας έχει την άποψή του, τη γνώμη του. Εγώ εκείνο μπορώ να πω το εξής. Έχεις καταλάβει όμως τι κάνει στη σημερινή κατάσταση κάποιους να νοσταλγούν καθεστώτα τέτοια?
1: Ναι, να σου πω ότι κάνει. Η πολυδημοκρατία που έχει φτάσει.
0: Μήπως η πολυτρομοκρατία.
1: Όχι.
0: Μήπως η πολυτρομοκρατία, γιατί όταν τρομοκρατείται ο πολίτης.
1: Η δημοκρατία, φίλε Δημοσθένη, με ρώτησες να σου απαντήσω, ναι, αν θέλεις. Η δημοκρατία που έχει φτάσει σε σημείο να ανέχεται ακόμα. Γιατί περί τομαριών πρόκειται.
0: Ναι.
1: Αυτά τα τομάρια λοιπόν, η δημοκρατία τα ανέχεται και τα αφήνει να μιλάνε κιόλας. Όταν η δημοκρατία έπρεπε να τους είχε εξαλείψει από την αρχή. Με αποτέλεσμα να ψηφίσουμε αυτούς που ψηφίζουμε σήμερα στο πολιτικό σύστημα, τέτοια δημοκρατία έχουμε φτάσει. Να υπάρχουν, γιατί άκουσα προηγουμένως κάτι που έλεγες, το οποίο νομίζω με τον κύριο Γιώργο, δεν θυμάμαι ποιον το έλεγες, για να μην παραξενευτώ, για να μην παραξηγηθώ, το οποίο έλεγες ότι, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, δεν μας κατοικούν, είμαστε υπεύθυνοι. Για μένα υπεύθυνος είναι ο ελληνικός λαός. Κανένας άλλος, μου λέει. Κανένας Μητσοτάκης, κανένας Τσίπρας, κανένας Ανδρουλάκης, καμία Κωνσταντοπούλου, κανένας Βελόπουλος. Όταν κάποιος βγαίνει και σου λέει στο δημόσιο βήμα προ 5 χρόνια ότι διάβαζε τις επιστολές του Ιησού και αντί να τον περάσουν σκουφά 42 να πάνε τον επάνω του σταθμού, όπως το είπε, σκουφά 42, δύο με μια άμπουλανς, με ένα στενοφόρο, να του περάσουν μια ωραία ζακέτα που κουμπώνει από πίσω την πλάτη και να τον επάνε εκεί που πρέπει να πάνε για να πάρει τα χαπάκια του, και πάνε και τον ψηφίζουν και τον βγάζουν κόμμα και τον έχουν στη Βουλή. Όταν αυτός ο κάποιος κάθεται και κάνει κριτική στους Έλληνες, για έναν μιλάω, ο οποίος λέει ότι οι Έλληνες μας έχουμε κόψει την τάξη, ότι έχουμε καταστραφεί, αλλά τα δικά του τα λεφτά τα έχει στη Γερμανία, δεν τα έχει βάλει σε ελληνική τράπεζα ακόμα, πάνω από 750.000 ευρώ, λέω ψέματα ή όχι, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν ότι τα λεφτά τα έχει στη Γερμανία.
1: Μπράβο, γιατί δεν τα φέρει σε ελληνική τράπεζα? Αυτός ο Ελληναράς που βγαίνει να εκπροσωπήσει τους Έλληνες, θέλει να πάρει κυβέρνηση για να εκπροσωπήσει εσένα, Δημοσθένη, εμένα και τον οποιοδήποτε, σωστά?
0: Καλά, εμένα δεν μπορεί να με εκπροσωπήσει, όπως το λέμε. Μπορεί να εκπροσωπήσει όποιον τον πιστεύει.
1: Ναι, όχι, άλλο λέω. Θέλω να πάρει κυβέρνηση όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όταν πάρει κυβέρνηση, θα εκπροσωπήσει μόνο αυτούς που τον ψηφίσανε ή θα εκπροσωπήσει όλο τον ελληνικό λαό?
0: Όταν έχει κυβέρνηση, όλο τον ελληνικό λαό δεν εκπροσωπεί. Ο κυβερνήτης εκπροσωπεί όλο τον ελληνικό λαό.
1: Ακριβώς.
0: Αλίμονο,
1: όταν
0: αλίμονο.
1: Λοιπόν κάποιος θέλει να πάρει τη θέση εξουσία, να έρθει πρωθυπουργός, αλλά τα δικά του τα λεφτά, λέει στον Έλληνα, άστα στην ελληνική τράπεζα, αλλά τα δικά του τα λεφτά τα έχει στην Γερμανία. Για τόσο πατριώτης μιλάμε. Τέτοιος πατριώτης είναι. Και αυτός βγαίνει
0: είναι
1: να μας πει.
0: Είναι και άλλα πράγματα που δεν τα γνωρίζετε εσείς, ας πούμε, γιατί δεν έχετε και λόγο να τα γνωρίζετε. Έχει αυτή τη στιγμή, υποκρύπτεται πίσω από δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς και από έναν τηλεοπτικό κανάλι. Χωρίς να είναι στο όνομά του.
1: Το Focus εννοείς?
0: Το Focus και τον Μάχη στην Αθήνα. Και το Alert στην Αθήνα. Και αν το ρωτήσεις, εγώ δεν είμαι ιδιοκτήτης. Εγώ εκπομπές κάνω. Αλλά αν πας εκεί, εάν δεν συμφωνήσει ο κύριος αυτός, τίποτα δεν γίνεται. Εδώ, εδώ μπήκε... κάποτε πριν από λίγο καιρό έγινε θέμα με τον πεντακοσάρικο αυτού που λεγόταν ότι μάζευε ένας εκ των βουλευτών του για λογαριασμό του κόμματος, μάζευαν κάποια χρήματα από το μισθό των βουλευτών. Άρον έκλεισε υπόθεση. Με βούλευμα έκλεισε υπόθεση. Θα πηγαίνανε για κακούργημα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι αυτός ο λαός με τέτοιους πολιτικούς συναλλάσσεται. Δυστυχώς.
1: Εγώ, φίλε, παρόλο που εγώ έχω μία άλλη άποψη, αν θέλεις να με ακούσεις, ναι, ναι, έχω μία άλλη άποψη.
0: Λέω συναλλάσσεται, όχι ο λαός ψηφίζει, συναλλάσσεται. Σήμερα ψηφίζει, ναι, αυτούς, αύριο ψηφίζει τους, ναι, άλλους.
1: Έτσι, έτσι. Τώρα είμαστε σωστοί.
0: Συναλλάσσετε μαζί και τους και οι αποφάσεις και η ψήφος, ο ψήφος, όπως λέγεται, είναι αποτέλεσμα της συναλλαγής.
1: Άρα, φίλε, άκουσε με, όταν κάποιος είναι κάνει συναλλαγή σε αυτό, για προσωπικό ενδιαφέρον, δηλαδή έχει καμιά σχέση με τους, με τους μεγαλοεπιχειρηματίες ή με την ελίτ που λέμε, έχει καμιά σχέση? Για μένα είναι ακριβώς το ίδιο. Η ελίτ συναλλάσσεται με την εξουσία για τα δικά της συμφέροντα. Ένας απλός εργαζόμενος συναλλάσσεται για να πάρει μια θέση στο είπε ο Βασίλης εκτός του Πλαταμόνα. Τα κριτήρια για ενός πυροσβέστη. Κάποια η οποία έχει τρία παιδιά, η οποία πήρε το κριτήριο, αλλά δεν έχει σβήσει ούτε τη φωτιά στο σπίτι της, στο τηγάνι. Και ένας άλλος που μπορεί να ήταν ο ΙΚΑΣ, να κοιμάται με το θάνατο νύχτα μέρα, ένας δραστήριος νέος, να τον εκόψουν. Γιατί δεν είχε το γνωστό ή γιατί δεν έκανε συναλλαγή. Αλλά αυτός ο κάποιος που επειδή η συναλλαγή είναι μικρή, βγαίνει στο ραδιόφωνο και λέει η ελίτ, τα μεγάλα καρτέλ. Μα και εσύ καρτέλ είσαι, της τσέπης σου μικρό.
0: Μα ο καθένα είναι ανάλογα με το. Είναι αυτό που είχε πει ο Πάγκαλος. Μαζί τα φάγαμε. Αυτό έβαγε εκατομμύρια, εμεί φάγαμε δραχμές.
1: Πρόσεξε, φίλε, επειδή πάλι, το είπε προηγουμένω και το άκουσα.
0: Όλοι φάγαμε.
1: Εδώ είναι αποδεδειγμένα. Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν. Όσοι δεν θέλουν να γνωρίζουν, να μην γνωρίζουν. Δικαίωμά του είναι. Αλλά η αλήθεια είναι μία και δεν θα την βγάλουμε ψέμα. Το 1989, τι είναι η αλήθεια, είναι καταγεγραμμένη, είναι μες στη Βουλή. Την έχουν ελέγξει ορκωτοί λογιστές της Ελλάδος και ορκωτοί λογιστές της Ευρώπης. Και δεν έχει αφισβητηθεί. Όταν λοιπόν η Ελλάδα είχε εξωτερικό χρέος 63,4% του ΑΕΠ και η Γερμανία είχε 72,3%, ο στόχος για να κάνει την νομισματική ένταξη έπαιρνε στο 60% του ΑΕΠ, η Ελλάδα το 89, που όπως λένε πολλοί μαζί τα φάγαμε, είχε πιάσει σχεδόν το στόχο όταν η Γερμανία ήταν σχεδόν 10% παραπάνω το χρέος της από όσο η Ελλάδα. Mm. Και βγήκε τότε ο μπαμπάς Μητσοτάκης, αυτά είναι πράγματα που να τα μαθαίνουν οι καινούργοι, οι νέοι. Έδωσε τα λεωφορεία τσαμπέολε, που πήγε και τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός μετά, ξανά για να τα αγοράσει, ψέματα λέω. Συναλλαγή δεν ήταν τα λεωφορεία, φίλε Δημοσθένη.
0: Καθαρή συναλλαγή, αυτό το έχω ζήσει από κοντά, ήταν καθαρή συναλλαγή.
1: Α, μπράβο.
0: Και κάποια στιγμή και έδωσε, έκανα τα πούλμαν.
1: Συναλλαγή δεν έκανε με τα ταξί που χάρισε τότε, με τις άδειες των ταξί και με τα δάνεια που δεν τα πλήρωσε ποτέ κανένα. Συναλλαγή δεν έκανε και η Χούντα.
0: Μα ήταν περπατημένη αυτή, δεν είναι, είναι περπατημένη του πολιτικού συστήματος
1: και που
0: δεν μπορεί να ξεφύγει.
1: Τότε,
0: δεν μπορεί να ξεφύγει και ούτε ένα στρατιωτικό καθεστώς. Δεν μπορεί και αυτό να ξεφύγει. Είναι η γάγκρενα.
1: Το
0: πολιτικό σύστημα, το σύστημα
1: και
0: αυτό,
1: και
0: είτε πολιτικό είτε στρατιωτικό, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Και η γάγκρενα ξεκινάει από την οικογένεια. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που είπες κάποια στιγμή, ότι όλα ξεκινάνε την οικογένεια. Μέσα από την οικογένεια ξεκινάνε όλα. Και σήμερα, όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει, έχει διαλύσει ο θεσμός της οικογένειας, το είχαμε πει προηγουμένως και πριν κάνα δύο μέρες μιλάγαμε για τα ελληνικά τραγούδια. Υπάρχει αυτό το ίντερνετ, το οποίο είναι για μένα, δηλαδή όταν κάποιος προσπαθεί να γράψει κάτι, αυτό το Facebook, το Instagram, το TikTok, νομίζοντας, δεν είναι αλήθεια, ότι από εκεί που είναι τίποτα, θα γίνει τίποτα πλάς. Ναι. Γράφοντας μια βλακεία ή μια εξυπνάδα μέσα στο Facebook, νομίζει ότι καταξιώνεται. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί στην προσωπική του ζωή δεν έχει καταξιωθεί ποτέ.
0: Είναι αυτό που λέει, είδες τι έγραψα. Να το πει σε πέντε φίλους. Ναι. Είδες τι έγραψα. Ναι. Άκουσες τι είπα.
1: Και που το έγραψες. Και λοιπόν,
0: λέει μια βλακεία στο ραδιόφωνο. Λέει μια βλακεία στο ραδιόφωνο και πάει στο καφενείο και λέει, είδες πως σου τα είπα, καλά δεν τους τα είπα, είδες τι τα είπα. Και είναι ο επόμενος, ναι μπράβο, καλά τα είπες και τα λοιπά, και του δίνει θάρρος και ακόμα πιο πολύ μετά.
1: Μπράβο. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα. Και αυτό, γιατί σε άκουσα και είπες χθες κάτι περί μόρφωσης. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι ο Αριστοτέλης είπε ότι η μόρφωση δεν είναι στο μυαλό. Η μόρφωση είναι στην καρδιά.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν το γνωρίζεις.
0: Ναι, αν δεν είσαι μορφωμένος.
1: Ναι, η μόρφωση όμως, το ξαναλέω, ναι, δεν είναι στο μυαλό. Είναι στην καρδιά. Υπάρχουν πολλοί μορφωμένοι με 38 πτυχία, υποτίθεται μορφωμένοι, το 30% από το πανεπιστήμιο, τα οποία είναι κοινωνικά τελείως αμόρφωτοι, το οποίο δεν ξέρουν να λένε ούτε καλημέρα, και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν τελειώσει ούτε το δημοτικό ή μόνο το δημοτικό, οι οποίοι μπορούν να βγουν να σταθούν. Είναι αυτό που έλεγε κάποτε το συγχωρεμένος ο Διονυσίου. Εγώ είμαι και του Σαλονιού, είμαι και του Λιμανιού. Αυτό έχει να κάνει με την καρδιά.
0: Αδερφέ μου, να σου πω κάτι. Εδώ φτάσαμε στο σημείο. Βγάλαμε ευρωβουλευτή, μια αγράμματη γυναίκα, η οποία κατά τύχη, επειδή ήταν, δεν ξέρω, θεία ενός τελέχους του κόμματος, χωρίς να ξέρει καν, μπεις να βοηθήσεις κι εσύ, και βγήκε ευρωβουλευτής. Μια κυρία η οποία ήταν αγράμματη και είναι ευρωβουλευτής. Εννοείται ότι εκπροσωπεί την ελληνική, την Ελλάδα στην Ευρωβουλή, και η γυναίκα αυτή δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ στην Ευρωβουλή, και βέβαια να πάει να πει τι. Με δηλωμένο...
1: Να σου πω και εγώ αλλιώς. Βγάλαμε έναν μορφωμένο, μιλάγε τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος βγήκε επίσημα το 2010-2011
0: και διάβασε το μνημόνιο.
1: Και δεν διάβασα το μνημόνιο. Αυτός ο μορφωμένος δεν διάβασε το μνημόνιο. Ναι. Πες μου ποια είναι η διαφορά της αμόρφωτης, που δεν είχε γράμματα, με το μορφωμένο που τον στείλαμε, και όχι μόνο τον στείλαμε, τον έχουμε και σήμερα και υπουργό ακόμα.
0: Να σου πω, ποια η διαφορά, μάλλον ποια η διαφορά, ότι ο μορφωμένος συνειδητά σε κοροϊδεύει, ενώ η αμόρφωτη ασυνείδητα.
1: Προτιμώ λοιπόν να με κοροϊδεύει ένας ασυνείδητα, χωρίς να έχει σκοπό και κακία στην ψυχή του, παρά κάποιος ο οποίος να εκμεταλλεύεται την αγραμματοσύνη μου, το μυαλό μου, το παιδικό, την ψυχή μου και να με κοροϊδεύει αυτός εις γνώσεις του. Γιατί αυτό είναι δύο φορές χειρότερο, φίλε. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Όσο για τον Ολυμπιακό, βλέπω ότι αρχνάνε και γίνονται σοβαρά πράγματα. Περιμένω να δω πού θα καταλήξουμε, γιατί με ενδιαφέρει και γράμμες. Με ενδιαφέρει και το extreme δηλαδή, για να κλείσει. Θέλω ένα extreme Μπαρβάτο στον Ολυμπιακό, φίλε. Πιστεύω ότι θα γίνουν άλλες 2-3 κινήσεις σοβαρές. Περιμένω 6 μετά.
0: Και η περίπτωση του Γκονζάλες είναι πολύ καλή.
1: Πεχταράς.
0: Και ο Φρόιλερ αυτός που πήρε είναι πεχταράς, πολύ καλός.
1: Έχω προσωπική. Και ο Φρόιλερ είναι πεχταράς. Άσε τι λένε τώρα οι άμπαλοι. Ναι. Και ο Φρόιλερ πεχταράς είναι για εξάρι. Εάν κλείσει, προτιμώ το.
0: Το θέμα είναι γιατί έκανε, τόσο καιρό άργησε να κάνει αυτές τις μεταγραφές και έδωσε δικαιώματα να αμφισβητείται ο Μπεντιλίμπαρ, να αμφισβητείται η πορεία του
1: Ολυμπιακού. Αυτό ο Μπεντιλίμπαρ πρέπει να μου το αποδείξει.
0: Ναι. Θα δούμε λοιπόν τώρα που έλεγε ότι δεν έχω παίχτες.
1: Τώρα λοιπόν θα
0: τώρα
1: δούμε.
0: Που έχω παίχτες.
1: Α, μπράβο.
0: Θέλω να σε δω.
1: Κόπηκαν οι δικαιολογίες. Αυτό του κάνω Μαρινάκης. Τι θέλεις, ανοιχτό μπάτζετ, πάρε όποιον θέλεις, υπεύθυνος εσύ. Αλλά έτσι και τα κάνεις μαντάρα, nice to meet you και η πόρτα είναι ανοιχτή.
0: Βέβαια, γιατί τώρα δεν θα έχεις τη δικαιολογία ότι δεν μου πήρε τους παίχτες, πήρε αυτόν που ήθελα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ο κάθε προπονητής έχει και τα που λένε του σε κάθε ομάδα. Μου λένε τώρα και έχουν φαγωθεί πολύ με αυτόν τον Γκαρθία. Έχω δικαίωμα εγώ σαν δεν έχω δικαίωμα εγώ στην επιχείρησή μου, γιατί και ο προπονητής επιχείρηση κάνει με τους παίχτες. Επιχειρώ να πάρω το πρωτάθλημα, επιχειρώ να πάρω το κύπελο, επιχειρώ να κάνω καλή ομάδα, επιχειρώ. Δεν έχει δικαίωμα να διαλέγει.
1: Και αν αποτύχεις όμως έχουμε δικαίωμα.
0: Βεβαίως, ασφαλώς. Γιατί η επιχείρηση αυτή δεν είναι για προσωπικό του λογαριασμό, είναι για όλων μας.
1: Και πριν κλείσω, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Ακρόπολη του κλασικού αθλητισμού του Ολυμπιακού, Χρήστου Σίσκος Καραλής. Ναι, τρεις αθλητές που φέραν 4 μετάλλια στην Ελλάδα χτες.
0: Ειδικότερα ο Χρήστου.
1: Οι οποίοι υπάγονται στον Ολυμπιακό.
0: Ήταν...
1: Έτσι, στα αντρικά αθλήματα. Που δεν φταίει το γρασίδι, δεν φταίει ο καιρός, δεν φταίει ο διαιτητής.
0: Δεν φταίει.
1: Έτσι. Φίλε Δημοσθένη, συνέχισε την εκπομπή που κάνεις. Είναι ένα πράγμα απλά. Είσαι τόσο καλός, το λέω, που αφήνεις αυτούς που απαγορεύανε όχι να μιλήσεις, να πεις κάτι διαφορετικό και σε πηγαίνανε εξορία, να βγαίνουν σήμερα και να μας κάνουν και τους πονηρούς στο ραδιόφωνο.
0: Κάποια στιγμή ακόμα και αυτοί θα καταλάβουν. Πίστεψέ με ότι ο άνθρωπος
1: δεν
0: καταλαβαίνει
1: τα
0: με
1: φίδια,
0: το βούδουλα.
1: Τα φίδια, φίλε, δεν αλλάζουν. Αυτό
0: εντάξει,
1: να το γνωρίζεις.
0: Αλλά υπάρχουν και φίδια που και να σε δαγκώσουν δεν παθαίνεις τίποτα.
1: Τέλος πάντων.
0: Να
1: σε καλό υπόλοιπο
0: σε ευχαριστώ πάρα
1: και καλή εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ
1: που με άκουσες. Να σε καλά.
0: Διαβάζω ένα μήνυμα από το φίλο το Σπύρο που λέει καλησπέρα από Σουηδία. Το έχει στείλει ένας φίλος πυροσβέστης ένα μήνυμα που το έλαβε προχθές, λέει, γιατί μένω και εγώ στην Ελλάδα. Καλησπέρα Σπύρο. Συγγνώμη, αυτό τα λέει ένας πυροσβέστης. Συγγνώμη που δεν απαντώ, αλλά τρέχω με φωτιές. Καίγεται και ο κό μου. Αλλά από αρχές του μήνα έχουμε συνέχεια φωτιές στην περιοχή μου. Εχθές δούλευα 24ωρο, είχαμε 4 διαφορετικές φωτιές και συνεχίζω σήμερα μέχρι το μεσημέρι. Για αύριο δεν ξέρω. Ακόμα το πιο σίγουρο 16ωρο και μεθαύριο 24ωρο. Γα φίλε. Λοιπόν, οι πυροσβέστες είναι αυτό τον καιρό αυτοί που τραβάνε όλο το ζόρι. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη δουλειά η δουλειά του πυροσβέστη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά η δουλειά του πυροσβέστη. Όποιος δεν έχει αντιμετωπίσει φωτιά και νερό δεν ξέρει τίποτα. Και δυστυχώς για τους πυροσβέστες είναι και στην περίοδο των πλημμυρών και στα νερά. Γι' αυτό λοιπόν να σεβόμαστε τους πυροσβέστες. Παλιά τους περιμπέζανε με τον όρο ταυλαδόρους, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα πια κανείς μπορεί να τους απαξιώσει έτσι. Ο Τόλης μου λέει: τα σέβομαι σε όλους, συμφωνώ μέχρι κεραίας με όσα λέει ο Γιώργος από το Λονδίνο, μόνο θρύλος. Γεια σου Τόλη. Πάμε λοιπόν, έχουμε τηλεφώνο και γραμμή. Σε ακούμε, ακούμε φίλε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ.
2: Γεια σας. Στα 5 λεπτά θέλω να με κόψετε. Γιατί θέλω να σεβαστώ τους αυτούς που περιμένουν στην...
0: Κοιτάξτε, αυτό θα αυτοσεβαστείτε εσείς θα...
2: Ναι, απλά δεν κρατά ώρα τώρα. Μόλις φτάσω στα 5 λεπτά, πέστε μου, έχετε 4 λεπτά, ένα λεπτό.
0: Έγινε.
2: Σας παρακαλώ.
0: Είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα, να ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα.
2: Γι' αυτό ακριβώς. Περιμένω περίπου...
0: Αλλά κάποιες συζητήσεις είναι τόσο αξιόλογες που...
2: Ακούστε, δείτε.
0: Δεν είναι.
2: Εάν θέλετε να κάνουμε συζήτηση ευχαρίστως και με τον προηγούμενο κύριο, που γυρίζει στον παρόδο, δεν μας είπε, ας πούμε, προς τα που βλέπει κομματικά, πολιτικά. Και όπως και ελίτ, βέβαια δεν είναι ο Μαρινάκης, δεν είναι ελίτ, είναι λαϊκός άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή άκουσα φάσκοντα και αντιφάσκοντα πράγματα, τα οποία τι να πω. Για τα οποία τι να πω.
0: Μα γι' αυτό είμαστε εδώ και να ακουστούν όλες οι απόψεις.
2: Ο Μαρινάκης έδωσε μπάτζετ εκατομμύρια και αυτός ο τύπος μπορεί να παίρνει 1.000 το μήνα. Από εκεί τι να πω. Εάν το βολεύει αυτό το σύστημα που το λέει δημοκρατία τώρα, που εμένα προσωπικά με έχει κλέψει 300.000 νόμιμες που έχω δουλέψει και από σύνταξη και από εφάπλους μου τα κλέψανε και τα δάνεια μου τα ανεβάσανε στο διπλάσιο. Τι να πω και να μου λέει για τον Παπαδόπουλο και Παπαριές. Με συγχωρείτε που εκφράζουμε έτσι.
0: Ναι, ναι. Καλό,
2: με συγχωρείτε, είσαι ένας άνθρωπος με καταπληκτικό λόγο και επειδή δεν μ' αρέσει ο δημοκρατικός μονόλογος, προτιμώ ένα φασιστικό διάλογο. Όποιος θέλει θα πάρω, επειδή ασχολούμαι με την ιστορία από το 22, δεν λέγω από το 1821, από το 22 να πω το καθενός, γιατί εγώ δυστυχώς για κάποιους ασχολούμαι με ντοκουμέντα, προσέξτε, και με χειρόγραφα και γραμμένα από το ΚΚΕ και γραμμένα από τη δεξιά.
0: Ναι.
2: Μέχρι έχω και των ταγμάτων ασφαλείας έχω το αρχείο, έτυχε να το έχω αυτό, γιατί είμαι ψάχνω, πώς λέγεται. Έχω 5.000 βιβλία ιστορία, χώρια, να πούμε για τις εξορίες, έχω τα πάντα. Mm. Έχω 10 δωμάτια γεμάτα με ιστορικά ντοκουμέντα. Ξέρει ο κύριος για την Αιγαϊκή Μακεδονία. Γείτονα έκανα το. Έχετε υπόψη να ζήσετε από την Αιγαίνηση και Μακεδονία.
0: Ασφαλώς.
2: Λοιπόν, γι' αυτά δεν είπε τίποτα βέβαια ο κύριος. Και είπε για τους κουκουλοφόρους και τα λοιπά. Πού να ξέρει ότι πολλοί εκ των κουκουλοφόρων πριν φύγουν οι Γερμανοί πήγαν στο βουνό. Και αυτά δεν τα είπα εγώ.
0: Μα οι κουκουλοφόροι έφευγαν τότε στο βουνό. Οι κουκουλοφόροι και οι δοσύλλογοι.
2: Οι
0: κουκουλοφόροι και οι δοσύλλογοι που έφευγαν στα βουνά έφευγαν για να βαπτιστούν αντιστασιακοί.
2: Άρα, λοιπόν,
0: ήταν πάρα πολύ.
2: Επειδή είσαι άνθρωπος, πόσο χρόνο είστε, αν
0: είπε, 67.
2: Κοντά είμαστε. Λοιπόν, επειδή εγώ έζησα, είμαι το 55 και το 114 και το 67 και το 73 και το 74 και έχετε ένα καταπληκτικό λόγο και στα ποδοσφαιρικά, εγώ είμαι εκτής, και στα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά θέλω να πω, τελειώσαν πια τα 20 πρωταθλήματα, τελειώσανε. Όλες οι ομάδες, και ευτυχώς και να το πάμε και λίγο στα ποδοσφαιρικά, επειδή το βαρύναμε, όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί και θα υπάρχει εναλλαγή πλέον. Ίσως ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα λίγο πίσω, αλλά όταν φτιάξει γήπεδο και αυτά θα γίνει και αυτός, θα μπει στη ρότα και αυτός. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μην αφορίζομαι τα πάντα. Εγώ μπορώ να καταθέσω και αυτά που έζησα, γιατί 18 χρόνια ήμουνα μέσα στο Πολυτεχνείο και μετά ήμουνα και στην πλατεία θεάτρου, στην τέτοια, πώς λέγεται, στην Αθηνάς, που είχαν βγει ο Φλωράκης και ο Φαράκος τότε και τα λοιπά και φωνάζαμε νόμιμο το κουκουέ και δεν ήξερα τι θα πει κουκουέ εγώ.
0: Ναι.
2: Όπως και στο Πολυτεχνείο ο Αλιέντες ή και απόψε θα γίνει της Χιλής, θα σας πω εγώ τα συνθήματα, τα θυμάμαι, δεν λέγαμε μόνο έξω από το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και πήγαμε και αγκόμενες, τι να λέμε τώρα.
0: Μα οι περισσότεροι, ξέρετε κάτι, το Πολυτεχνείο.
2: Μούφα ήτανε, κύριε.
0: Σας λέω το εξής, μόνο τούτο που το έχω ζήσει, εγώ ήμουν 14-15 χρονών εκεί.
2: Εγώ ήμουν μέσα, 18 χρόνο πρωτοειδή.
0: Το ξέρετε ότι το κουκουέ εσωτερικού
2: ήταν
0: ενάντια και έλεγε βγαίστε έξω. Εγώ είχα φίλους που ήταν τότε στο Ρήγα Φεραίο και έλεγαν έξω. Και ξαφνικά οι κύριοι αυτοί έγιναν αντιστασιακοί. Έγιναν.
2: Ακούστε, δείτε, εγώ από τη Δευτέρα το πρωί που πήγαμε πρώτο μάθημα στην ΑΣΟΕ.
0: Έχουμε ένα λεπτό για να.
2: Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, ήμουν στην ΑΣΟΕ και Δευτέρα πήγαμε. Μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, πριν έρθουν από τα Μέγαρα οι σοβατζίδες και τα λοιπά και οι εργάτες και έτσι, μπορούσαν οι ασφαλίτες γύρω-γύρω να μας είχαν βουτήξει. 300 άτομα ήμασταν όλα.
0: Ναι.
2: Όλα και όλα. Τέλος πάντων, επειδή τελειώνει ο χρόνος και με συγχωρείτε που κατηγράσει τον χρόνο σας.
0: Δεν καταγραστήκατε, λίμουν.
2: Κρατήστε το τηλέφωνό μου, θα είναι χαρά μου να συζητήσουμε με διάλογο.
0: Κοιτάξτε, ακούστε κάτι. Σήμερα μετά τις 10, να ξέρετε, θα έχουμε πάλι συζήτηση. 10
2: Ωραία.
0: Με 12. Μπορείτε να βγείτε. Εγώ έχω την δυνατότητα.
2: Ωραία.
0: Να μπορεί οποιοδήποτε που παίρνει στο τηλέφωνο, ασχέτως ποιοι παίρνουν από πίσω.
2: Αλλά δεν θέλω βρισκές. Δεν θέλω βρισκές.
0: Όχι, αλίμονα. Αλίμονα, δεν έχουμε δώσει δείγμα τέτοιο.
2: Θα πάρω.
0: Να πάρετε και μπορούμε να αναλύσουμε οτιδήποτε.
2: Ο κύριος δίπλα που ήταν προηγούμενο ήταν αφοριστικός εντελώς.
0: Ναι, θα το δούμε. Λοιπόν, θα σας κλείσω απότομα γιατί θα μπουν διαφημιστικά. Και θα σας κόψουν και είναι άσχημο.
2: Μετά τις 10 η ώρα.
0: Μετά τις 10 η ώρα, από τις 10 έως τις 12, μπορεί και μία, θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Μπακάρι, ωραία, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πάμε και διαφημιστικά.
2: Πάμε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ, με τον Σενεγάλεζο φόρ να έρχεται με τη μορφή δανεισμού από τη Samsung Sport. 26 εκατομμύρια ευρώ συν 6 μπόνους θα βάλει στα ταμεία του ο δικέφαλος του Βορρά από την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund. Παράλληλα, οι ασπρόμαυροι θα προσθέσουν στο ρόστερ τους τον 17χρονο Έλληνα μέσο Χρήστο Κώστογλου και τον 18χρονο Ιταλό μεσοεπιθετικό Σαμουέλε Ινάσιο. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ μέχρι το 2028. Είμαι εδώ έτοιμος για ένα νέο ταξίδι, έτοιμος να παλέψω για τα ερυθρόλευκα, το μήνυμα του Ελβετού Χαφ. Πρώτον πυλών των πυρεωτών είναι ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναήρ Τικνιζιάν, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους ερυθρόλευκους. Ευχάριστα νέα με Πάλμερ Μπράουν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός στόπερ ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση και τέλος τα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χάλ έβαλαν οι πράσινοι. Η Ολλανδική Καμπούρ φέρεται πως έχει βάλει στο στόχαστρό της τον χαφ του Τριφυλιού, τον Ιβιλένα. Στη Σόφια βρίσκεται η ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός εκ των ποδοσφαιριστών. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέβιν Αριάγκα, με τον χάφτα από την Ονδούρα να βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους πρωταθλητές Ελλάδος. Ο Όφι ανακοίνωσε την προστίγη του 17χρονου στόπερ Κώστα Παπαδάκη. Ο Έλληνας ομογενής αποκτήθηκε από την Bayer Leverkusen υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Την εντός έδρας εμφάνισή τους παρουσίασαν οι κριτικοί. Ο Άρης συμφώνησε με τον Ομάρ Ρίτσαρτς, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της ένταξης του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο, αφού οι κίτρινοι θα καταβάλουν στη Φαρένσε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Κηφισιά επισημοποίησε τη μεταγραφή του 23χρονου μέσου Βαγγέλη Μαγκανά, ο οποίος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στο Σαρονικό Αναβίσου. Για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, η Athens Καλυθέα κοντράρεται αυτή την ώρα με την ΑΕΛ στο El Paso. Τηλεοπτική κάλυψη από το monobala.gr. Ενίσχυση στη θέση 4 για την ΑΕΚ, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Derek Williams. Ο Αμερικανός forward υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Στην Ελλάδα έφτασε και ο Νέλι Τζόσεφ εν ώψη της προετοιμασίας της Ένωσης. Το τέλος της καριέρας του μετά από τη σεζόν 26-27 προανήγγειλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε ηλικία 41 ετών. Αυτή είναι η πιθανότητα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλο Σταρ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
6: Επανερχόμαστε πάρα πολύ γρήγορα γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολλά τηλέφωνα που περιμένουν. Εγώ θέλω να πω σε όλους τους φίλους αυτούς που παίρνουν και μιλάνε για τα πολιτικά θέματα αυτά. Ο φασισμός είτε είναι κόκκινος, είτε είναι πράσινος, είτε είναι μαύρος, είτε είναι πορτοκαλί, είναι φασισμός. Δυστυχώς, εμείς έχουμε μάθει να βλέπουμε μόνο τον μαύρο φασισμό. Φασισμός σε όλους τους χώρους και σε όλα τα επίπεδα είναι ίδιος. Την επόμενη ώρα θα είναι μαζί μας ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης. Ετοιμάζουμε κάτι πολύ καλό κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 6 μαζί. Θα είναι μια έκπληξη η εκπομπή που θα παρουσιάζουμε. Θα είναι μια εκπομπή που πιστεύω ότι, κατά τη γνώμη μου, θα είναι κάτι εξαιρετικό για το ελληνικό ραδιόφωνο. Είναι ένας γνώστης, άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας, έχει διαβάσει πάρα πολύ στη ζωή του, αγαπάει την ελληνική πολιτική σκηνή, την έχει ζήσει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Είναι ένας άνθρωπος ευυπόληπτος, σοβαρός, που μόνο να κερδίσουμε μπορούμε από την παρουσία του πίσω από το μικρόφωνο. Λοιπόν, σας παρουσιάζω λοιπόν τον συνεργάτη και φίλο Γιώργο Καραμπεσίνη. Καλησπέρα, Γιώργο.
7: Καλησπέρα, Δημοσθένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για καλά λόγια, κάθε υπερβολή βεβαίως τα δέχομαι και σε ανταπόδοση θέλω να σου κάνω ένα μικρό δώρο. Ξέρουμε όλοι, εγώ το γνωρίζω, το είπες και στον αέρα, ότι η πατρόταν καταγωγή σου είναι από την Ικαρία, έτσι δεν είναι?
8: Ναι.
7: Αυτό λοιπόν το δώρο μου για σένα και για τους ακροατές, μια μικρή ιστορία που αφορά τον τόπο της καταγωγής σου. Πρόκειται για ένα μικρό νησί και θα πούμε μια μεγάλη ιστορία. Στις 17 Ιουλίου του 1912 οι Ικαριώτες με επικεφαλής τον γιατρό Ιωάννη Μαλαχία και τον ιερέα Κωνσταντίνο Κουλουλία εξεγέρθηκαν κατά των Οθωμανών που κατήχαν το νησί. Με μόνο 50 ένοπλους επλειδίασαν και συνέλαβαν την Οθωμανική φρουρά και ύψωσαν τη Γαλανόλευκη. Εκεί έπεσε ηρωικά και ο εκ των προτεργατών Γεώργιος Σπανός. Οι επαναστάτες, αφού εξουδετέρωσαν την Οθωμανική φρουρά, κήρυξαν την ελευθέρα πολιτεία της Ικαρίας με σύνταγμα, κυβέρνηση, ύμνο, έκδοση γραμματοσύμων, χωροφυλακή και ακτοφυλακή. Λίγο μετά προσχώρησα και το διπλανό νησί, η Φούρνη. Μέσα σε 4 μήνες οι κάτοικοι οργάνωσαν ελεύθερη ζωή δίχως καμιά εξωτερική βοήθεια. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι τότε η Ελλάδα έδινε τον αγώνα στους Βαλκανικούς πολέμους. Διεκδίκησαν την ένωση με την Ελλάδα και πάντοτε με το φόβο μιας ενδεχόμενης ιταλικής παρέμβασης. Στις 4 Νοεμβρίου του 2012 αποβιβάστηκε στο Νεύδυλο το πολεμικό μας ναυτικό και ύψωσε την ελληνική σημαία. Τι μας δείχνει αυτή η μικρή ιστορία που είπα, Δημοσθένη, για τον τόπο της καταγωγής σου? Μας δείχνει ότι η αυτοδιάθεση, έστω και ενός μικρού νησιού, με θάρρος και αγάπη προς την ελευθερία, παραμένει

η Καρία, όπως ξέρεις και όπως έχεις διαβάσει, είχε η ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας με δική της σημαία και ανέφερε στον Κουλουλιά. Ο Κουλουλιάς είναι οικογενειακή κατάσταση, ανήκει στην οικογένειά μας. Γενικώς οι Καριώτες ήταν ένα πνεύμα ελεύθερο, γι' αυτό και αν δεις ότι όταν λένε η Καρία, εκεί που ζείτε ελεύθερα, εκεί που ζείτε πολλά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην Ικαρία έχουμε την ελεύθερη σκέψη. Είναι και στο DNA των Ικαριωτών. Βλέπεις, ακόμα και η ιστορία αυτή με την 17 Νοέμβρη που είχε συμμέτοχους τους αδερφούς Ξηρού. Εγώ πιστεύω ότι οι Ξηροί έγιναν συμμέτοχοι της 17 Νοέμβρη από την αγάπη τους να εκφράσουν την ελεύθερη σκέψη τους. Παρασύρθηκαν κατά κάποιο τρόπο στη συνέχεια από την οργάνωση αυτή, η οποία οργάνωση ήταν μια οργάνωση εκτελεστών, αλλά ουσιαστικά, αν δεις, τι ήταν οι Ξηροί. Ο ένας ήταν ανιψιός του παπά, ή μάλλον ήταν ανιψιός του παπά, έφτιαχνε όργανα, μουσικά όργανα, και για να φτιάξει μουσικό όργανο ένας άνθρωπος πρέπει να είναι ανοιχτό μυαλό, ή όπως όταν δημιουργείς μουσική πρέπει πρώτα να τη φαντάζεσαι και μετά να τη γράφεις. Αλλά το νησί έμεινε πάρα πολύ πίσω, θεωρώντας ότι οι Καριώτες είναι κομμουνιστές κατά το πλείστον. Απομονώθηκε το νησί και ήρθαν οι εξόριστοι, τότε που έφεραν οι καταστάσεις κάποιους εξορίστους, οι οποίοι ήταν όλοι, το 90% ήταν άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, ήτανε υψηλού IQ, διαβασμένοι άνθρωποι, και μπόλιασαν ακόμα περισσότερο με ελεύθερο πνεύμα τους Ικαριώτες. Όποιος δεν έχει επισκεφθεί την Ικαρία, κατά τη γνώμη μου, δεν γνωρίζει τι πάει να πει ελευθερία. Ελευθερία σκέψης, ελευθερία έκφρασης. Εκεί που το κλειδί του σπιτιού είναι, ακόμα και τώρα υπάρχουν σπίτια που είναι κάτω από τη γλάστρα του βασιλικού, που θα περάσει ο ξένος και θα τον καλέσουν μέσα, έλα να πεις να φας. Εκεί που ο φούρνος, αυτό είναι κλασικό παράδειγμα, παράγει το προϊόν, το ψωμί, γενικώς τα του φούρνου, αλλά δεν υπάρχει πολιτής. Πας και παίρνεις το ψωμάκι σου, την τυρόπιτά σου, το κουλούρι σου, αφήνεις τα απαραίτητα που είναι καθορισμένα και φεύγεις. Δεν νοείται κανείς να πάρει ή να κλέψει. Μια φορά στα χρονικά έγινε, κάποιοι πήγαν και νόμιζαν ότι είναι ξύπνοι και πονηροί, πήγαν και πήραν τα προϊόντα χωρίς να πληρώσουν, χωρίς να αφήσουν το αντίτιμο. Και τι έκανε ο φούρναρης? Λέει, δεν ψήνω ψωμί μέχρι να εμφανιστεί αυτός που πήρε και να το δηλώσει. Εγώ το έκανα. Και τελείωσε. Δεν ήταν θέμα χρημάτων. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Οι Καριώτες φημίζονται για τη φιλοξενία τους και για τις πολλές παραξενιές τους. Την τεμπελιά τους οι άντρες, τη ραθυμία τους αυτή, και την πολύ, το ότι είναι δουλευταρούδες οι γυναίκες. Ουσιαστικά οι άντρες που κατοικούν στην Ικαρία δουλεύουν λιγότερο από ό,τι δουλεύουν οι γυναίκες. Στους αγρούς, στους κήπους, στην κοινοτροφία, το πρώτο ρόλο παίζουν οι γυναίκες.

0: παρότι είναι πατριαρχικές οικογένειες, η μαμά κάνει το μεγαλύτερο κουμάντο. Συνήθως αυτό συμβαίνει στην Κρήτη, από ό,τι ξέρω και γνωρίζω, γιατί το έχω ζήσει, και στην Ικαρία. Έχουμε τηλέφωνο. Ακούμε, σας ακούμε. Σας ακούμε. Έχουμε. Δεν ακούμε, πάμε παρακάτω. Άλλος. Άλλο. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Μισό λεπτό να κλείσω το ράδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Για να κάνει Κώστας το Γάλλο είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Καταγωγή από Χίο και μένω Μάντρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα μιλήσω πολιτικά γιατί φοβάμαι πως θα ξεφύγω με αυτά που έχω ακούσει. Το μόνο που θέλω να πω και δεν θα κρατήσω πολύ τη γραμμή είναι ότι ο κόσμος θα φτιάξει όταν θα πάψει να ταλαιπωρείται από μορφωμένους ανθρώπους. Δεν ξέρω κάποιο αρχηγό κράτους σε όλο τον πλανήτη, δεν μιλάω για φυλές, μιλάω για αρχηγούς κρατών, ο οποίος να είναι αμόρφωτος. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Λοιπόν, επειδή στις σκοτεινές κάμερες των συμβουλίων εκεί ακριβώς κρύβουν το φως του κόσμου, όταν αυτές οι κάμερες ανοίξουν τα φώτα τους δυνατά προς όλους και υπάρχει αγάπη, ισότητα, φιλότιμο, ισοτιμία, μόνο τότε μπορεί αυτός ο κόσμος να ξαναδεί το φως το οποίο το κρύβουνε στις σκοτεινές κάμερες των συμβουλίων. Το θέλω να πω, δεν θα κρατήσω άλλο τη γραμμή, δεν θα μιλήσω πολιτικά γιατί ακούστηκαν πράγματα τα οποία δεν προσωπικά εμένα δεν με αγγίζουν, και περί φασισμού και περί δημοκρατίας και τα λοιπά. Εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή σου και στα αθλητικά να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα και να μην ασχοληθεί κανένας με διαιτησίες. Τίποτα άλλο, καλή επιτυχία στις ομάδες που συνεχίζουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου και φυσικά, τραγικό λάθος, συγχαρητήρια στα παιδιά που έφεραν μετάλλιο για την Ελλάδα, μια χώρα 10 εκατομμυρίων πληθυσμού και πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Μηδενός εξαιρεμένου. Κουράγιο στους πυροσβέστες μας, κουράγιο όσους πραγματικά μάχονται για την περιουσία κάποιων άλλων ανθρώπων, αλλά και για τη ζωή τους κυρίως. Να είσαστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ. Απαντώ στην φίλη μας την αποστολή από τη Θεσσαλονίκη. Μου λέτε μια χάρη, καλά θα είναι να μην γίνεται πολιτική κουβέντα γιατί ο σταθμός είναι αθλητικός. Μα και ο αθλητισμός πολιτική είναι. Και ο αθλητισμός πολιτική κάνει. Δεν το βλέπετε. Δεν βλέπετε ότι στο παγκόσμιο κύπελο υπήρξε πολιτική παρέμβαση. Δεν το βλέπετε αυτό. Ακόμα και το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Δεν βλέπετε ότι η Ρωσία έχει αποκλειστεί, που είναι κάτι το αθλητικό, από πολιτικούς λόγους. Δεν το βλέπετε. Πολιτική είναι οτιδήποτε που παράγεται. Δεν είναι απαραίτητα έναν αθλητικό. Εν πάση περιπτώσει, για το Σπύρο που μου λέει ότι και στα χωριά της Σουηδίας υπάρχουν μαγαζιά που πας και ψωνίζεις χωρίς το μαγαζάτορα, και ότι πάει και παίρνει και αυτός αυγά από εκεί χωριάτικα. Απλά οι πόλεις έχουν γίνει, λέει, απρόσωπες και βίαιες. Κάθε μεγάλη πόλη. Επίσης, ο Βασίλης μου λέει ότι κάτι που είχε πει ο φίλος ο άλλος ο Βασίλης, ότι το ΑΕΠ της Δυτικής Γερμανίας ήταν 47% και όχι 78%. Να σου πω, επειδή δεν το γνωρίζω και δεν είμαι καλός με τους αριθμούς αυτούς, ίσως να έχεις δίκιο, ίσως να έχεις άδικο. Ο ένας λέει ότι είναι 78%, εσύ λες ότι ήταν 47%. Πάμε λοιπόν παρακάτω, έχουμε γραμμή. Περάμε, σας ακούμε.
2: Φίλε Δημοσθένη, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου.
2: Λίγη σημασία έχουν τα ΑΕΠ των κρατών. Αυτό που έχει τη σοβαρότερη σημασία στα κράτη είναι το πώς περνάνε οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Και το πρόβλημα στο δικό μας το κράτος είναι ότι οι λίγοι περνάνε καλά και οι πολλοί περνάνε κακά. Χωρίς να έχει καμιά σημασία το ΑΕΠ, γιατί ποτέ δεν το χρησιμοποίησανε. Τώρα σε ό,τι αφορά το προηγούμενο φίλο που είπε για το φίλο μου τον Γιώργο από το Λονδίνο ότι λέει παπαριές, αν δεν κάνω λάθος, άκουσα καλά.
0: Όχι, δεν είπε για αυτόν ότι λέει αυτό το πράγμα, είπε για άλλο πράγμα τη λέξη αυτή.
2: Εν πάση περιπτώσει.
0: Και καλό είναι να μην αναπαράγονται τέτοιες λέξεις.
2: Ναι, αλλά δεν τον κόψατε εκείνη την ώρα. Όμως επειδή γίνεται αυστηρός.
0: Είπε, να σου εξηγήσω κάτι. Αυτομάτως, με το που είπε τη λέξη αυτή, είπε συγχωρέστε με, συγγνώμη που το είπα.
2: Έτσι κάνουν οι κουκουλοφόροι, έτσι κάνουν πάντα και οι μαυραγορείτες.
0: Εντάξει, αλλά ας μην μεγαλώνουμε.
2: Άκουσε με φίλε, ναι. Οι μαυραγορείτες και οι κουκουλοφόροι έτσι κάνανε πάντα. Σε μαχαιρώνανε και μετά ζητάγανε συγγνώμη. Τώρα αν θέλει αυτός ο κύριος να μάθει ποιοι πραγματικά ήταν στο βουνό και ποιοι ανεβαίνανε με εντολή της κυβέρνησης για να προδώσουν αυτούς που επιλέξαν να γίνουν αντάρτες και όχι προδότες σαν κι αυτούς, ας βγει σε μια απευθείας, σε έναν απευθείας ραδιοφωνικό διάλογο με συντονιστές ένα, αυτός ο ίδιος με τον Γιώργο από το Λονδίνο, ή αν θέλει και με μένα.
0: Καλά, δεν έχουμε τέτοια διάθεση τέτοιων αντιπαραθέσεων. Ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του.
2: Ακούμε τη γνώμη και δική σου. Στο διάλογο τη γνώμη μας θα πούμε, αλλά θα πούμε στον αέρα.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Η γνώμη μας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτοί που ανεβαίναν οι δοσύλλογοι και οι κουκουλοφόροι και οι μαυραγορείτες που ανεβαίνανε στο βουνό με εντολή της κυβέρνησης ήταν αυτοί που επιλέξαν να γίνουν προδότες και συνεργάτες των Γερμανών. Αυτοί που είχαν βγει στα βουνά, οι λεγόμενοι αντάρτες, ήταν αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι επιλέξαν να γίνουν αντάρτες και όχι προδότες. Δεν συνεργάστηκαν αυτοί ποτέ με τους Γερμανούς, αντίθετα τους πολεμήσανε τους Γερμανούς. Πάμε τώρα στα δικά μας.
0: Κοίταξε Βασίλη, βρισκόμαστε, μην ξεχνάς, στο 2026. Όχι στο 40, στη δεκαετία του 40. Έχουν περάσει από το 40, έχουν περάσει 86 χρόνια.
2: Φίλε, για την Ελλάδα
0: η ζωή προχωράει μπροστά.
2: Δεν περάσαν ούτε 86 ώρες. Το ίδιο σύστημα κυβερνούσε την Ελλάδα πριν από 86 χρόνια, ακριβώς οι ίδιοι κυβερνάν τώρα. Οι απόγονοί τους δηλαδή, τα τρισέγγονά τους. Τίποτα δεν άλλαξε. Σε εκείνη την εποχή βρισκόμαστε εμείς. Ο υπόλοιπος κόσμος βρίσκεται στο 2026. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας φίλε.
0: Ναι.
2: Σ' ακούω και λες όταν ρωτάνε την ηλικία σου και λες ότι είσαι 67 χρονών.
0: Ναι.
2: Επειδή είμαστε ακριβώς συνομήλικοι, κάνε μου μια χάρη. Όταν ακούω αυτό το νούμερο δεν αισθάνομαι καλά. Αλλά επειδή εσύ γουστάρεις να λες την ηλικία σου, όταν σε ρωτάνε, δεν θα τους λες ότι είσαι 67. Θα τους λες ότι είσαι παρά 33%. Έτσι να το ευχαριστιέσαι και εσύ και εγώ.
0: Παρά 33 τα χρόνια
2: παρά του Χριστού. Παρά 33 θα τους λες 100.
0: Ναι.
2: Για να το ευχαριστιέσαι και εσύ και εγώ μαζί που είμαι συνομιλικός σου.
0: Σας αρέσει και εσένα. Εντάξει.
2: Έτσι, άκου φίλε Δημοσθένη.
0: Κοίταξε, εμείς έχουμε την τύχη, την τύχη που δεν την είχαν και άλλοι, να φτάσουμε και στα 67 ή στα 33 παρά 100.
2: Στα 33 παρά 100 μη μου κάνεις τέτοια χάδι. Έχουμε όμως ακόμη ζωή, γιατί εμείς είμαστε μια γενιά που γεννηθήκαμε σε συνθήκες καταδρομικές. Περπατήσαμε ξυπόλυτοι, ήπιαμε νερό από το λάστιχο, φάγαμε όλοι μαζί από το ίδιο κομμάτι και ανταπεξήλθαμε. Φτιάξαμε δηλαδή τρομερές αντιστάσεις. Είμαστε δυνατότεροι από τα μικρόβια. Γι' αυτό να μην τα βάζουν μαζί μας. Δεν είμαστε απλά μια γενιά. Είμαστε καταδρομική γενιά. Αντέξαμε.
0: Η γενιά του 50-60, κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο ευτυχισμένη γενιά που έζησε τα πάντα. Πλούτο, φτώχεια, αλλαγές, πολέμους, διάστημα.
2: Και αντέξαμε.
0: Είδε τα πάντα.
2: Τώρα σε ό,τι αφορά το γεγονός.
0: Είναι η γενιά που πήγε από το μολύβι στο στυλό.
2: Εντάξει, και από το ξηραφάκι της αυτοκτονίας στο μπικ. Εντάξει, αυτό ήταν φυσιολογική εξέλιξη. Τώρα σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι εμείς στην εποχή μας φίλε Δημοσθένη, κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα και δεν κλειδώναμε τις πόρτες. Αυτό το κάναμε, γιατί δεν υπήρχε λόγος να τις κλειδώσουμε. Δηλαδή, τι να έρχονταν, τι να μπει, σε ποιο σπίτι να μπει ο κλέφτης και να βρει κάτι να κλέψει εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχαν ούτε χρηματοκιβώτια, ούτε χρυσαφικά, ούτε πουγκιά με χρυσές λίρες, έτσι δεν είναι. Όλος ο κόσμος ήταν ταλέμπορος, με ροδούλι, με ροφάει. Λοιπόν, για ποιο λόγο να κλειδώσεις, για ποιο λόγο να φοβηθείς. Δηλαδή, ρισκάριζε κάποιος λίσταρχος να μπει σε ένα σπίτι να κλέψει τι, τη λάμπα, ούτε λάμπα δεν υπήρχε. Ορισμένες φορές τη βγάζαμε και με εκείνες τις λάμπες του πετρελαίου, τις πρόλαβες και εσύ, έτσι δεν είναι.
0: Άρα τώρα ο κόσμος έχει λεφτά, δηλαδή εσύ λες ότι
2: όχι,
0: έχει λεφτά.
2: Όχι, δεν έχει λεφτά ο κόσμος.
0: Μα πάλι φτιάχνει.
2: Απλά ο κόσμος έχει μεγαλύτερες ανάγκες τώρα. Και οι ανάγκες είναι αυτές που τον κάνουν και παραβιάζει πόρτες και χρηματοκιβώτια. Mm-hmm. Εκείνη την εποχή δεν είχαμε εμείς τόσες ανάγκες. Δεν πληρώναμε κινητό, δεν πληρώναμε φορεία, λουζόμασταν, δεν πληρώναμε θερμοσύφωνο, μας έλουζε η μάνα μας τη σκάφη κάθε εβδομάδα, δεν τρώγαμε κάθε μέρα κρέας όπως τώρα, τρώγαμε μια φορά την εβδομάδα και δεν είχαμε και χοληστερίνες. Δεν είχαμε, οι πατεράδες μας δεν είχαν βιβλιάρια ασφάλισης, οι παππούδες μας τα ίδια, δεν είχαμε απαιτήσεις δηλαδή. Απλά τώρα οι απαιτήσεις μεγαλώσανε και όσοι άνθρωποι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, κοιτά να ανοίξουν την πόρτα και το παράθυρο του διπλανού, μπας και βρούνε κάτι στο σπίτι του το ξένο και τη βγάλουνε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μπας περιπτώσει. Εμένα, φίλε Δημοσθένη, στη ζωή μου με προβληματίσανε δύο πράγματα. Και όταν απευθύνθηκα στους αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες, μήπως και πάρω κάποια απάντηση στα ερωτήματά μου, κανείς δεν μπόρεσε ούτε να μου απαντήσει, ούτε να με καθοδηγήσει. Ρώτησα πριν από χρόνια ένα θεσμικό παράγοντα, φιλοβασιλικό θεσμικό παράγοντα, κυβερνητικό παράγοντα, το ρώτησα να μου δώσει οδηγίες, γιατί ο ένας μου ο γιος, ο μεγάλος, θέλει να σπουδάσει βασιλιάς. Του είπα να μου δώσει οδηγίες, τι χρειάζεται, τι ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε, τι πρέπει να συμπληρώσουμε σε ό,τι αφορά τα χαρτιά και πού είναι η σχολή για να πάει να δώσει εξετάσεις ο γιος μου, γιατί θέλει να σπουδάσει βασιλιάς. Και με κοίταγε με ανοιχτό το στόμα. Εγώ παραξενεύτηκα. Μου λέει, δεν υπάρχει κύριε, λέει, τέτοια σχολή. Και του λέω, αυτοί πού βγαίνουν αυτοί οι βασιλιάδες. Και αυτό που είχαμε χρόνια εμείς εδώ στην πατρίδα μας. Αυτοί λέει, δεν βγαίνουν από σχολές. Λέει. Αυτοί βγαίνουν, λέει, τους έχει καθορίσει έτσι ο κόσμος, βγαίνουν από σόι σε σόι. Δεν το καταλαβαίνω, μπορείς να μου το κάνεις λιανότερα. Τελικά δεν κατάφερε να μου το κάνει λιανότερα, ούτε να μου δώσει εξηγήσεις. Και τελικά ο γιος μου δεν μπόρεσε να σπουδάσει βασιλιάς, γιατί δεν μπορείς να σπουδάσεις βασιλιάς. Δεν υπάρχουν οι σχολές. Κάποια στιγμή που λες, άκου και το άλλο το περιστατικό τώρα. Mm-hmm. Μου έρχεται ένα χαρτί στο σπίτι πριν από 34 χρόνια, από την εφορία. Και λέει ότι ο τάδε, εγώ δηλαδή, οφείλω στο ελληνικό δημόσιο κάποιες χιλιάδες ευρώ. Όχι πολλές, αλλά κάποιες χιλιάδες ευρώ. Ναι. Κοιτάω, το διαβάζω, το παίρνω και πάω την άλλη μέρα εκεί στον έφορα και βρίσκω τον έφορα, το οποίο με την υπογραφή του δέσποζε σε αυτό το χάρτη στην ειδοποίηση. Του λέω, κύριε έφορα, καλημέρα σας. Μου λέει, καλημέρα. Αυτό λέω, εσείς μου το στείλατε, μάλιστα, λέω εγώ. Λέω, την αναλαμβάνω, του λέω, το δέχομαι αυτό το χρέος, έτσι ακριβώς όπως μου το στείλατε. Πάρτε λοιπόν το χαρτί πίσω, αναλαμβάνω για αυτό το χρέος την πολιτική ευθύνη και μόλις σας ξεχρέωσα και κρατήστε και τα αρέστα δικά σας. Μου λέει, τι είπες, του λέω, αυτά που λέει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας κάθε φορά και όχι για τέτοια ποσά, για ποσά δισεκατομμυρίων. Α, μου λέει, αυτή είναι άλλο πράγμα, λέει, εσύ πρέπει να τα πληρώσεις. Εσύ, λέει, δεν έχεις δικαίωμα να αναλάβεις την πολιτική ευθύνη, εσύ έχεις δικαίωμα, λέει, μόνο να αναλάβεις το χρέος να μας το πληρώσεις. Καλά, του λέω, σε τι διαφέρω εγώ από το Τσίπρα και από το Μητσοτάκη. Μου λέει, διαφέρεις. Σε τι, ρε Χριστιανέ, εσύ είσαι, μου λέει, ο βλάκας και αυτή η πονηρή. Και σηκώθηκα και έφυγα, λέω, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Καλή εκπομπή, φίλε Δημό.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε, ο Γιώργος Καραμπεσίνης και εγώ μαζί σας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε κραυμαγκά μαγκά.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τι λες εσύ, Γιώργο, για αυτά που έχουν υποθεί, πώς το σχολιάζεις? Κάποιοι...
12: Ένας φίλος, ο Δημήτρης, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, είπε ότι δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, μορφωμένους, γιατί μας κοροϊδεύουν οι μορφωμένοι και κάτι τέτοια. Καλύτερα να μην είναι μορφωμένοι.
0: Όχι, είπε κάποια στιγμή που είπα μια αμόρφωτη κυρία, αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί την Ευρωβουλή, λοιπόν, ακόμα.
12: Με όλη την αγάπη θέλω να απευθυνθώ στον φίλο ακροατή που μας έκανε την τιμή να παρέμβει. Ότι ναι, φίλε Δημήτρη, Δημήτρης ήταν το όνομά του, έχουμε ανάγκη από μορφωμένους ανθρώπους. Σπουδαγμένους και γραμματιζούμενους έχουμε πολλούς.
0: Μορφωμένους
12: πολλά λίγους. Γράμματα που έχουν πολλά πτυχία, που είναι γραμματιζούμενοι όπως λέει ο λαός μας. Μορφωμένους όμως θέλουμε. Η ελληνική γλώσσα είναι αυστηρή σε αυτά. Μορφωμένος είναι αυτός που έχει πάρει μορφή ανθρώπινη. Αυτό σημαίνει μορφωμένος. Άλλο λοιπόν γραμματιζούμενος, σπουδαγμένος και τα λοιπά, πολύξερος, και άλλο ομορφωμένος. Από τους μορφωμένους έχουμε ανάγκη, φίλε Δημήτρη.
0: Είναι πολλοί αυτοί που ενώ ξέρουν πάρα πολλά γράμματα, δεν είναι μορφωμένοι, δεν είναι άνθρωποι.
12: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και αν δεις, υπάρχουν πάρα πολλοί ηγέτες που είναι άριστα μορφωμένοι, αλλά δεν είναι άνθρωποι. Και έχουν φέρει τεράστιες καταστροφές στον κόσμο. Έχουν δημιουργήσει τα μεγαλύτερα προβλήματα.
12: Οι γιατροί
0: όσο πιο γραμματισμένος, γραμματιζούμενος ο παλιό που λέμε είναι κάποιος, τόσο πιο κακός μπορεί να γίνει.
12: Αυτοί που κάνανε τα πειράματα πάνω στους ανθρώπους ήταν γιατροί, και μάλιστα μεγαλογιατροί της εποχής, αυτοί που έκαναν τα πειράματα στο Auschwitz.
0: Βεβαίως,
12: στον Ταχάου,
0: ναι.
12: Στον Μπίρκενάου. Αυτοί ήταν γιατροί και μάλιστα μεγαλογιατροί της εποχής εκείνης, οι Γερμανοί και τα λοιπά. Ήταν πάρα πολύ σπουδαγμένοι.
0: Ναι, δυστυχώς όμως
12: δεν είχαν ανθρώπινη μορφή.
0: Έχουμε τηλέφωνο. Πάμε. Σας ακούμε. Είναι στο τηλέφωνο. Όχι. Κλείστο. Πάμε αλλού. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Για το φίλο που ρωτάει από ποιο μέρος της Ικαρίας είμαι, εγώ είμαι από ένα χωριό ορεινό του Ευδήλου, λέγεται Φραντάτο ή αλλιώς Πέρα Μαριά. Είναι ένα χωριό ορεινό με καταπληκτικό κρασί, έχει τον Πριάμνιο Ίνο. Έχει πάρα πολλά καρύδια και αμύγδαλα. Γενικώς είναι ένα χωριό από τα χωριά εκείνα, τα φτωχά τα χωριά, αλλά τα όμορφα. Έχω να πάω πολύ καιρό στην Ικαρία, παρότι έχουμε και σπίτι πιο κάτω στην παραλία. Βλέπετε, οι δουλειές και τα προβλήματα δεν αφήνουν τον κόσμο να επιστρέψει στις ρίζες του. Σε ακούω, Γιώργο.
12: Δημοσθένη, πάρα πολύ ωραία όλα όσα μας λες για τον τόπο της καταγωγής σου, την Ικαρία, και τα ακούμε με πολύ ενδιαφέρον. Επειδή είναι γνωστό όμως ότι οι κάτοικοι της Ικαρίας σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Ελλάδος έχουν το μεγαλύτερο προσδόκιμο μέσο όρο ζωής. Θα θέλαμε λοιπόν και εμείς που δεν είμαστε από την Ικαρία να μας φανερώσετε ή δυνατόν το μυστικό της μακροζωίας σας.
0: Εγώ έχω επικεντρωθεί, μάλλον εγώ έχω καταλήξει σε τρία πράγματα για τη μακροζωία των Ικαριωτών. Ο πρώτος είναι το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι ένα ήρεμο περιβάλλον. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, άστο να το κάνουμε αύριο ή μεθαύριο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει το άγχος, μάλλον δεν υπήρχε μέχρι τώρα το άγχος, γιατί και τώρα κάποια πράγματα αλλάζουν. Δεν υπήρχε το άγχος του γρήγορα να το κάνουμε, τι θα μας ξεφύγει, τι θα κάνουμε, μας έφυγε ο χρόνος. Το δεύτερο είναι η διατροφή, η οποία διατροφή στην Ικαρία, επειδή ήταν φτωχό μέρος, δεν είχε πολύ ζωική διατροφή, δηλαδή δεν είχε πάρα πολλά κρέατα. Είχε πάρα πολλά λαχανικά, πάρα πολλά λαχανικά, και είχε και εκείνο το περίφημο κρασί. Εκείνο το κρασί της Ικαρίας που προέρχεται από πάρα πολλά διαφορετικά είδη σταφυλιών και το οποίο ήταν με τον παραδοσιακό τρόπο. Εμείς στην Ικαρία δεν έχουμε βαρέλια για το κρασί. Έχουμε τις λεγόμενες βιτίνες. Βιτίνα είναι ένα πύλινο το οποίο είναι χωμένο μέσα στο χώμα και εκεί φτιάχνεται το κρασί. Και επειδή είναι πάρα πολύ ορεινά τα χωριά, αργοπορεί το κρασί να βράσει και να γίνει κρασί από το μούστο. Και όταν γίνει το κρασί αυτό, είναι με πάρα πολλά γράδα, δηλαδή είναι 18-19 βαθμών. Είναι εξαιρετικά κρασιά, τα οποία όμως δεν αντέχουν σε μεταφορά, δεν αντέχουν να μεταφερθούν. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ένας ξάδερφός μου ήθελε να κάνει τον γάμο του σε ένα παραλιακό, το Γλέντια, να το κάνει σε ένα παραλιακό κέντρο στην Ικαρία. Ταυτοχρόνως ήταν παραγωγός κρασιού. Του είπε ο πατέρας του, Άρη μου, δεν κάνει το κρασί μας αυτό να το πάρεις, να το πας για να πιείτε το κρασί, να πιούμε εκεί το κρασί. Όχι, θα το πάρω. Δεν κάνει, όχι, θα το πάρω. Τελικώς, 2 τόνοι κρασί μεταφέρθηκε, γιατί συζητάμε για γάμους που είναι 1500, 1600, 2000 άτομα εκεί στο γάμο. Όποιος και να είναι και να περάσει μπορεί να προσέλθει και στο φαγητό. Το κρασί, για να κάνει μια απόσταση των 15-20 χιλιόμετρων από το βουνό, από το βουνίσιο το χωριό, για να πάει κάτω στην παραλία, αυτή την ώρα που έκανε ξύνησε. Και φανταστείτε, το καταλάβανε την ώρα που ανοίξανε για να πιούν το κρασί. Αλλά επειδή οι Καριώτες έχουν αυτό που λέμε την, πώς λέγεται αυτό, μπορούνε
12: την ευστροφία,
0: τι σκέφτηκαν. Πήγανε στο διπλανό χωριό που ήξεραν ότι ο Τάδε έκανε κρασιά και αυτομάτως πήραν κρασί για να κάνουν, γιατί οι Καριώτες και χωρίς κρασί δεν γίνεται. Δεν υπάρχει τσίπουρα και τέτοια πράγματα. Ο Καριώτης έχει, το πρώτο πράγμα είναι το κρασί τους. Έχω λοιπόν να πω ότι υπάρχουν κάποια μοναδικά πράγματα. Και τρίτο παράγοντας της πολυζωίας, αν έχετε ακούσει, είναι το ράδιο. η Ικαρία εξάλλου έχει και τα ραδιούχα
12: Λουτρά.
0: Τα Λουτρά. Τα ραδιούχα Λουτρά όμως προέρχονται από το νερό που πηγάζει μέσα από το βουνό. Το νερό της Ικαρίας έχει πάρα πολύ ράδιο. Ακόμα και των πηγών. Γιατί προέρχεται οι πηγές αυτές διηλίζονται από τα πετρώματα που είναι μέσα στο έδαφος. Το έδαφος της Ικαρίας έχει πάρα πολύ ράδιο. Και αυτό το ράδιο πολλές φορές είναι και η κατάρα της Ικαρίας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει πάρα πολλές καρκινογενέσεις, έχει πάρα πολλούς θανάτους από καρκίνο, διότι η υπερκατανάλωση του πόσιμου ή του νερού για πλύση στον άνθρωπο λειτουργεί και για καρκινογένεση. Αυτοί οι τρεις λοιπόν οι παράγοντες είναι που κάνουν την ευζωία και τη μακροζωία, γιατί έχει και ευζωία ο Ικαριώτης. Ο Ικαριώτης όταν θα νιστάξει εκεί που είναι θα κοιμηθεί, δεν ντρέπεται, δεν φοβάται, μην τον παρεξηγήσουν. Τα έχει ξεπερασμένα αυτά. Βλέπεις ότι γίνονται πανηγύρια και είναι το μοναδικό νησί που με το που θα ηχήσει το βιολί ο Ικαριώτης, η Ικαριωτίνα σηκώνεται και χορεύει. Ενώ σε άλλα μέρη άντε να πιούμε, να κάνουμε κεφάλι για να χορέψουμε. Συνιστώ λοιπόν ότι όσοι δεν έχετε πάει στην Ικαρία να πάτε, γιατί θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Δεν θα το έχετε ζήσει αυτό που θα ζήσετε στην Ικαρία. Είναι κάτι το εξαιρετικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην ευλογούμε τα γένια μας, είναι και άλλες περιοχές που είναι πάρα πολύ όμορφες, όπως είναι η καταγωγή που είναι η μητέρα μου από τη Μυτιλήνη, όπως είναι η Ήπειρος. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της. Εμείς οι Ικαριώτες, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν σκοτιζόμαστε πολύ τι θα γίνει αύριο. Έτσι προχωράει η Ικαρία. Δεν σκοτίζεται τι θα γίνει αύριο ή μεθαύριο. Άστο θα γίνει παραμεθαύριο. Κάτι που να το κάνουμε σήμερα. Δεν μας πειράζει αν θα το κάνουμε μεθαύριο. Έχουμε μήπως γραμμή 2-10-2-20-59-43. Δεν ξέρω, έχετε ξαναμπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο. 2-15-2-15-59-43. Για προσπαθήστε. Γιώργο, για πες μου, για σχολίασέ μου λοιπόν λίγο. Εγώ θέλω να μου σχολιάσεις κάποιοι που βγαίνουν και θεωρούν τρισκατάρατο την περίοδο της επταετίας του 1967, τρισκατάρατη την περίοδο που υπήρχαν οι χίτες, οι μαυραγωρίτες, οι όλοι. Είναι όλοι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι?
12: Δημοσθένη, με αφορμή έναν ακροατή μας που πήρε τηλέφωνο, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ο Βασίλης.
12: Ο ακροατής που είναι συνομιλικός σου.
0: Ναι.
12: Που είπατε ότι είστε.
0: Ο Βασίλης.
12: Ο Βασίλης, λοιπόν. Τον οποίο ευχαριστούμε για όσα είπε, και αυτό που θα πω δεν είναι απάντηση στο Βασίλη, είναι μια ταπεινή παρένεση δική μου. Όπως είπες και εσύ, Δημοσθένη, βρισκόμαστε στο 2026. Η εποχή μας και οι προκλήσεις της εποχής μας δεν έχουν και δεν μπορεί να έχουν καμιά σχέση με τη δεκαετία του 40. Αυτή η αιμονή μας, αυτή η επιμονή μας να φτάνουμε στις πιο μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας, και μη μου πείτε ότι υπάρχει πιο μαύρη σελίδα από αυτή που αναφέρεται σε εμφυλίους πολέμους και εμφυλίους σπαραγμούς. Έχουμε λοιπόν μια μαζοχιστική διάθεση να πηγαίνουμε και να αναφερόμαστε στη δεκαετία του 40, που ξεκίνησε η αυγή του 40 με έναν πόλεμο, με την επίθεση της Ιταλίας, και τελείωσε μετά από 10 χρόνια με εμφύλιο σπαραγμό. Ας αφήσουμε λοιπόν τους ιστορικούς να ασχοληθούν με αυτά. Οι σημερινές προκλήσεις και απαιτήσεις εποχής, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, έχουν άλλα μπροστά τους να αντιμετωπίσουν. Έχουν διαφορετικά προκρίματα.
0: Είναι άλλες οι προκλήσεις.
12: Δεν έχει καμία σχέση. Ας αφήσουμε τους ιστορικούς και ας τιμούμε τους νεκρούς των πολέμων μας, είτε ήταν εθνικοί, είτε ήταν απελευθερωτικοί, είτε δυστυχώς ήταν και εμφύλοι.
0: Εσύ γιατί νομίζεις, Γιώργο, ότι κάθε φορά έχουμε από τους μεν και τους δε την ίδια καραμέλα? Οι μεν θα είναι κατακριτικοί για την περίοδο των δε και οι δε θα είναι κατακριτικοί για την περίοδο των μεν. Γιατί πάντοτε εναλλάσσονται αυτά τα πράγματα.
12: Θα σου πω τη γνώμη μου, Δημοσθένη, και θα σου πω μονολεκτικά σχεδόν. Η αδυναμία παραγωγής πολιτικής σύγχρονης, η αδυναμία παραγωγής και επινόησης λύσεων για τα σημερινά προβλήματα είναι ένας τρόπος καταφυγής να πηγαίνουμε πίσω και να...
0: Άρα σκεπάζουμε, την αδυναμία μας
12: να παράξουμε πολιτική που, για την ανάγκη του ελληνικού λαού, για την ανάγκη των παιδιών μας, για το μέλλον των παιδιών μας.
0: Άρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να ξεφύγουμε κάποια στιγμή.
12: Μόνο μπροστά.
0: Να μουνιάσουμε, γιατί εδώ εγώ δεν μπορώ να πιστέψω, ειλικρινά στο λέω, να υπάρχει Έλληνας που να θέλει το κακό του συνέλληνα. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα, γιατί όλοι σε αυτό το χώρο ζούμε. Αν ο χώρος αυτός δεν είναι καλός, αγγίζει όλους εμάς, δεν αγγίζει μόνο αυτούς που τον χαλάνε. Όλοι μας έχουμε να κερδίσουμε αν αυτή η χώρα πάει καλά ή καλύτερα. Χάνουμε όταν μπαίνουμε σε αυτή την αντιπαράθεση, νομίζω.
12: Δήμο, εσύ, εγώ, οι ακροατές μας, ο κάθε πολίτης ελεύθερα μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
12: Είναι απόλυτο δικαίωμά του. Η ευθύνη βαρύνει την πολιτική ηγεσία διαχρονικά. Η ευθύνη είναι σε αυτούς. Βλέπετε λοιπόν ότι τους παρακολουθείτε στα διάφορα πλαίσια και επιτέλους αυτό το πάνελ που λέτε, είναι πλαίσιο, υπάρχει ελληνικότατη ωραία λέξη.
0: Το πάνελ είναι πλαίσιο.
12: Το πλαίσιο. Στο τηλεοπτικό πλαίσιο λοιπόν τους παρακολουθούμε και στην πρώτη κόντρα μεταξύ τους αναφέρονται σε δεκαετίες παλιότερες. Εσύ που είσαι να έτσι, εμείς που είμαστε αλλιώς κτλ. Είπαμε, επανέρχομαι και πάλι, ότι η αδυναμία παραγωγής πολιτικής σήμερα τους, και αυτοί παρασύρουν και τους πολίτες, οι οποίοι στο κάτω-κάτω δικαίωμά τους είναι να λένε ό,τι θέλουν και δεν μπορεί κανείς να τους υπαγορεύσει την εκφορά του λόγου και τι θα πούνε.
0: Έχουμε τηλέφωνο, σας ακούμε.
8: Λοιπόν, γεια σας.
0: Γεια σας.
8: 17-8-44, Μπατράνης.
0: Ναι.
8: Να αναφερθείτε αν είναι εφικτό εκεί.
0: Δεν σας άκουσα, λίγο δυνατά, δεν σας άκουσα.
8: 17-8-44.
0: Ναι.
8: Μπατράνης.
0: Μπατράνης,
8: θα ξέρει ο κύριος δίπλα πιθανό.
0: Ναι.
8: Γράφτε, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα να διαβάζετε και τα λέτε εσείς.
0: Όχι, απλά μπορείτε να το αναπτύξετε, γιατί κάποιοι, τα υπόλοιπα τα λέμε εμείς, αλλά όταν λέτε κάτι, αναπτύξτε το για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι ακριβώς εννοείται. Γιατί...
8: 17-8-44 που λέω κοκκινιάς. Αυτό. Μπατράνης, ποιος ήταν ο Μπατράνης?
0: Εντάξει, εμείς ξέρουμε, αλλά εμείς δεν θα αναλύσουμε αυτό που εσείς λέτε. Όταν το λέτε, την ευθύνη της ανάλυσης την έχετε εσείς.
8: Εντάξει, ο Μπατράνης ήταν ένας καλός άνθρωπος που έδειχνε εκεί πέρα αυτός και οι άλλοι τον πυροβολάγανε. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
8: Καλησπέρα.
0: Σήμερα κατά τύχη ήμουνα στο τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια και είδα ότι υπάρχουν κάποιες μαρμάρινες πλάκες ή κάτι που δείχνουν ο δρόμος και κάποια άλλα πράγματα προφανώς με μνημεία μέσα στο νεκροταφείο για τα μπλόκα και για τις εκτελέσεις των αγωνιστών ή γενικότερα των Ελλήνων.
8: Ναι.
0: Γιατί για μένα όλοι ήταν Έλληνες, και αυτοί που εκτελέστηκαν και αυτοί που εκτέλεσαν. Δυστυχώς η ζωή τα έφερε έτσι που να μπορούν οι ξένοι να μας κάνουν να σηκώνει Έλληνας εναντίον Έλληνα, αδερφός εναντίον αδερφού. ο εμφύλιος δεν άφησε μόνο στους αριστερούς, αλλά άφησε και στους δεξιούς. Είχαν και δεξιοί απώλειες και άφησε και τραύματα στους δεξιούς. Καλό είναι να αναλογιστούμε όλοι γιατί έγιναν αυτά τα πράγματα, γιατί αφήσαμε τους ξένους να μας διχάσουν, γιατί αφήσαμε τους ξένους να μας οδηγήσουν σε εμφύλιο, ποια ήταν η αιτία, τι κέρδισε η Ελλάδα από αυτή τη ζωφερή περίοδο, τι κερδίσαμε εμείς σαν Έλληνες.
8: Να σας πω.
0: Τι ήταν αυτό που μας έκανε, όπλησε τα χέρια αδερφού να σκοτώνει αδερφό.
8: Να σας πω κάτι. Η Ελλάδα στο χάρτη είναι μια κουκίτα. Η Ελλάδα είναι μεγαλύτερη. Πώς το λένε. Έχει το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως σε βαπούρια.
0: Ναι.
8: Σας λέει κάτι αυτό.
0: Ναι, βεβαίως.
8: Αν σας λέει κάτι, δεν χρειάζεται περαιτέρω. Μια κουκίδα στο χάρτη μας. Καταλάβατε. Αυτά που πληρώνουμε μέχρι τώρα και θα πληρώνουμε τα επόμενα 100 εκατομμύρια χρόνια. Αυτούς θα πληρώνουμε. Αυτούς και την Εκκλησία.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
8: Καλό απόγευμα να έχετε.
0: Να είστε καλά. Το πάμε στον επόμενο. Σας ακούμε.
2: Κύριε Δημοσθένη, για ένα δευτερόλεπτο έτσι επί προσωπικού ήθελα να απαντήσω στον κύριο Καραμπεζίνη, επειδή αναφέρθηκε σε μένα.
0: Για ποιο θέμα?
2: Στο γεγονός ότι δεν έχει καμιά αξία να γυρίζουμε 80 χρόνια πίσω και τα λοιπά. Δεν έχουμε, εγώ δεν έχω.
0: Όχι, δεν είπα αυτό, δεν, να γυρίζουν, δεν έχει καμία αξία. Δεν είπε τη λέξη δεν έχει καμία αξία. Προσοχή, προσοχή. Να μην παρεμηνεύουμε για να το βάζουμε στα δίδια. Είπε, ναι. Καιρός είναι πια να αφήσουμε αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει 80 χρόνια. Έχουν περάσει 80 χρόνια. Να δούμε μπροστά.
2: Ναι, το ίδιο, ναι. Εγώ δεν γύρισα 80 χρόνια πίσω. Και ούτε τέτοια διάθεση έχω. Εγώ αναφέρθηκα σε ένα προηγούμενο ακροάτη που είπε κάποια πράγματα τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. Δεν έχει κανείς τη διάθεση να γυρίσει εκεί πίσω. Απλά η χώρα μας δεν ξεφεύγει από αυτή τη διαδρομή. Γιατί αυτοί που μας κυβερνάνε σήμερα, φίλε Δημοσθένη, από πού έρχονται? Δεν έρχονται από εκείνη την εποχή?
0: Ναι, δεν είναι παρθενογένες, εντάξει, έρχονται από αυτήν την εποχή.
2: Από εκείνη την εποχή. Άρα λοιπόν, εμείς οι πολίτες γυρνάμε πίσω, ή αυτοί που μας κυβερνάνε είναι αυτοί που έρχονται από εκείνη την εποχή?
0: Αλλά δεν είναι
2: και σήμερα οι προπάμπι τους, μας κυβερνάγαν μαζί με τους κουκουλοφόρους και τους μαυραγωρίτες εκείνη την εποχή. Άρα λοιπόν, ποιος γυρνάει πίσω? Γυρνάμε εμείς οι πολίτες ή αυτοί μας γυρίζουν πίσω που μας κυβερνάνε, οι οποίοι έρχονται?
0: Αυτοί που μας κυβερνάνε όμως μας κυβερνάνε
2: από εκείνη την εποχή.
0: Ναι, αυτοί όμως που μας κυβερνάνε, που έρχονται από αυτή την εποχή, και δίκιο έχεις ότι μπορεί να προέρχονται από αυτή την εποχή. Είναι ψηφισμένοι. Ναι, τους έχουν ψηφίσει κάτι σαν εσένα και σαν εμένα.
2: Δεν αμφιβάλλω. Τους έχουν ψηφίσει. Αλλά ξέρουμε πώς οι ψήφοι πέφτουν στην κάλπη στην Ελλάδα. Το ξέρουμε, τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει.
0: Ναι, ας προσπαθήσουμε λοιπόν αυτό να το αλλάξουμε. Αντί να το δαιμονοποιούμε, ας προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Η δική μας συνεισφορά σε αυτό είναι...
2: Ποιος θα το αλλάξει, ρε φίλε Δημοσθένη, αυτό?
0: Ο λαός. Εσύ και εγώ.
2: Πώς υπάρχει αυτή την
0: ασφαλώς, εποχή? Ασφαλώς. Ο Κολοκοτρώνης αυτή την εποχή. Ο Κολοκοτρώνης αυτή τη στιγμή είναι η ψήφος σου. Όταν από 10 εκατομμύρια Έλληνες πηγαίνουν και ψηφίζουν 3 και 4 εκατομμύρια. Όταν η αποχή στην κρίσιμη
2: στιγμή. Στην Ελλάδα, Δημοσθένη.
0: Ναι.
2: Η Ελλάδα, η κάλπη είναι σαν το στομάχι. Ό,τι και να τη ρίξει μέσα, το ίδιο αποτέλεσμα θα βγάλει.
0: Όχι, δεν θα βγάλει. Π.χ.
2: Αν. Οι ίδιοι θα μας κυβερνάνε. Γιατί και οι επόμενοι που έρχονται έχουν τα ίδια αφεντικά. Να μην τα ξαναλέμε αυτά. Είναι γεγονότα αυτά. Δεν απαλλάσσεται η χώρα από αυτές τις δουλειές με τίποτα.
0: Η χώρα είναι υποτεταγμένη πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι από το 40. Η χώρα είναι πάρα πολλά χρόνια υποτεταγμένη.
2: Τι να κάνουμε, ρε φίλε? Αυτοί που μας κυβερνάνε από εκεί έρχονται όμως. Πες μας εσύ τι προτείνεις να κάνουμε για να απαλλαχτούμε από αυτόν.
0: Έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχω πει πάρα πολλές φορές. Για να απαλλαγείς από τον.
2: Από
0: το δυνάστη σου.
2: Που δεν πρέπει να γυρνάμε.
0: Από αυτόν που σε καταπιέζει, θέλει καταπίεση στον καταπιεστή.
2: Πώς δηλαδή.
0: Πώς.
2: Άμα πάμε να τους καταπιέσουμε εμείς έξω από τη Βουλή, φίλε, θα μας χορτάσουν ξύλο με τα μάτια.
0: Ναι, ποιοι θα σε χορτάσουν ξύλο. Μπορείς να πείσεις αυτόν που είναι στα ΜΑΤ ότι δεν πρέπει. Όταν εσύ πας απ' έξω από τη Βουλή, μπορείς να τον πείσεις.
2: Πώς να τον πείσεις αυτόν.
0: Αυτόν ψάχνουμε να βρούμε. Πώς θα πείσουμε.
2: Αφού αυτός παίρνει εντολές από αυτόν που θέλει να σε δίνει.
0: Ναι, πώς θα πείσουμε. Ναι, μπορεί να παίρνει εντολές, αλλά εγώ έχω και την ευστροφία ή την δυνατότητα με το λόγο να τον πείσω. Προσπαθήσαμε ποτέ.
2: Ναι,
0: το Ματατζή. Ξέρεις πόσοι ματατζίδες άφησαν κάτω. Τα κράνη και τις ασπίδες.
2: Βρε φίλε, πριν από λίγο δεν πήρε ένας πυροσβέστης και σου κάνε παράπονα ότι δουλεύει μέρα νύχτα για 8 κατοστάρικα.
0: Ναι, ασφαλώς.
2: Αλλά να πάθει να του πεις. Ας πήγαινε να γίνει αρχιεπίσκοπος ή αρχιδιάκονος να παίρνει 4.500 ευρώ. Τόσο δεν τους έκανε τους μισθούς των παπάλων. Λοιπόν, πώς να τους ελέγξεις, ρε φίλε. Δεν υπάρχει κολοκοντρώνης και καραϊσκάκης όλα. Εκτός αν έχεις εσύ αυτές τις δυνατότητες, βγες πρώτος στο Σύνταγμα, να έρθω εγώ να φέρω και τον Γιώργο από το Λονδίνο, τον Χάρη από τα Βόρεια Προάστια, τον Κυρθανάση από κάτω από την Κινέτα και να κάνουμε επανάσταση. Να δεις αν θα προλάβουμε να πούμε ΚΙΧ, θα μας χορτάσουν ξύλο.
0: Βάση, επειδή φτάνουμε στο τέλος, Βασίλη μου, και θα είμαστε μετά τις 10 εδώ πάλι και μπορείτε να μιλήσετε όση ώρα θέλετε. Όση ώρα πάει. Δεν θα έχουμε. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, μπορώ, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που συμμετείχατε, να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη. Έχουμε πει ότι κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 5 με 6, με το καινούριο πρόγραμμα θα μας ακούτε. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα, σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης που θα είναι αφιερωμένη σε κάθε τι που αντιμετωπίζει ο Έλληνας, να μπορέσουμε να κάνουμε. Τη ζωή του καλύτερη όσο μπορούμε και αν μπορούμε. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Καραμπεσίνη, ευχαριστώ τον Γιώργο που ήταν στην κονσόλα, ευχαριστώ τον Μάριο, ευχαριστώ όλους και όλες εσάς. Θα τα πούμε πάλι το βράδυ στις 10. Γεια χαρά.
12: Καλή σας νύχτα.
13: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
14: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
15: Τι είναι βρε.
14: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
15: Τι είναι βρε.
14: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
15: Τι έφτιαξα.
14: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
16: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
14: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
17: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
18: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
19: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
20: Να πάω για Νάνη.
15: Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
20: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
21: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
20: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
22: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
23: Με τραγανή ζύμη.
22: Πλούσια σε υλικά.
23: Και μοναδική σε γεύση.
22: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
23: Αγνά υλικά.
22: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
23: Φροντίδα και μεράκι.
22: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
23: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
22: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
23: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
24: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
25: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ με τον Σενεγαλέζο Φορ να έρχεται με τη μορφή δανεισμού από τη Samsung Sport. 26 εκατομμύρια ευρώ συν 6 μπόνους θα βάλει στα ταμεία του ο δικέφαλος του Βορρά από την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ενίσχυση στην μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ μέχρι το 2028. Είμαι ελεύθερος για ένα νέο ταξίδι, έτοιμος για να παλέψω για τα ερυθρόλευκα, το μήνυμα του Ελβετού Χαφ. Πρώτον πυλών των πυρεωτών είναι ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναέρ Τικνιζιάν, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους. Ευχάριστα νέα με Πάλμερ Μπράουν στον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό στόπερ να ακολουθεί ολόκληρο το πρόγραμμα στη θεσινή προπόνηση. Τέλος, τα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χάλεβαλαν πράσινη. Η Ολλανδική Καμπούρ φέρεται πως έχει βάλει στο στόχαστρό της τον χαφ του Τριφυλιού, τον Ιβιλένα. Στη Σόφια βρίσκεται η ΑΕΚ εν ώψη του πρώτου αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός εκ των ποδοσφαιριστών. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην Ένωση, με τον Χαφ από την Ονδούρα να είναι στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους πρωταθλητές Ελλάδος. Ο Άρης συμφώνησε με τον Ομάρ Ρίτσαρντς, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του 17χρονου στόπερ Κώστα Παπαδάκη. Ο Έλληνας ομογενής αποκτήθηκε από την Bayer Leverkusen υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Την εντός έδρας εμφάνισή τους παρουσίασαν οι κριτικοί. Η Κηφισιά επισημοποίησε τη μεταγραφή του 23χρονου μέσου Βαγγέλη Μαγκανά, ο οποίος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στο Σαρονικό Αναβίσου. Για τον δεύτερο γύρο του κυπέλου Ελλάδος, Athens Καλυθέα ΑΕΛ 0-1 στο ημίχρονο. Ενίσχυση στη θέση 4 για την ΑΕΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέρικ Βίλιαμς. Ο Αμερικανός forward υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους κυτρινόμαυρους. Στην Ελλάδα έφτασε και ο Νέλι Τζόζεφ εν ώψη της προετοιμασίας της Ένωσης. Το τέλος της καριέρας του μετά τη σεζόν 26-27 προανήγγειλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε ηλικία 41 ετών. Αυτή είναι πιθανότητα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος Σταρ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
26: Όταν
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten, Ελλάδα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστής στο Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για ένα δίωρο, αυτό το παγεματινό δίωρο 6 με 8, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. Αυτό το δίωρο λοιπόν 6 με 8. Να πω ότι μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Επίσης σε Αττική, Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Από εκεί μας ακούτε λοιπόν. Σε Βιωτία και Φωκίδα, λοιπόν. Γενικότερα σε Βιωτία, και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία από Τρίπολη, σε Τρίπολη Μεγαλόπολη 104,6. Την καλησπέρα στον Παρασκευά, σε Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6. Έξι, καλησπέρα εκεί στον Κώστα, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφόνσος 104,6. Έτωλα, Κανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Την καλησπέρα στον Κώστα το Ρεντίφι. Αρκετοί φίλοι μας λένε ότι μας ακούνε καμπάνα, παιδιά, έτσι. Θεσπρωτός, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Δωδεκάνησα, Ρόδος, Prime από Prime 103,7. Κύπρος από Super Sport 104. Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη από Ελλάσσατ. Τηλέφωνα, παιδιά, θα βάλουμε από τις 6.30 και μετά, από τις 7.25 και μετά, έτσι, για να πούμε και κάποια πράγματα. Να πούμε λοιπόν και τηλεφωνικά, μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Αυτά τα τηλέφωνα λοιπόν θα χρησιμοποιήσετε για να βγείτε στον αέρα στο διάστημα 6.30 με 8 παρακάτι, μέχρι το τέλος εκπομπής. Στο Viber στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Τρέχω, παιδιά, λεκτικά για να τα προλάβω όλα. Λοιπόν, το κτήμα Ανθιδών στην Καλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών δίπλα στην Αθήνα. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας ακόμα. Έτσι, παιδιά, η περίοδος των διακοπών συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο. Με υπέροχη θέα, λοιπόν, στον Εβραϊκό, μέσα στη φύση, με φάρμα, πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Με το Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για εκδηλώσεις και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στην Καλκίδα. Για περισσότερα, μπείτε στο site ή επικοινωνείτε στο 222-10-96-465. Στη Χαλκίδα λοιπόν και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, όπως είπαμε, full bar και υπέροχη θέα. Τον Εβοϊκό, στο κτήμα Ανθιδών, θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια, όπως είπαμε, και για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη αξέχαστη εκδρομή ή για ένα διήμερο, ό,τι θέλετε, παιδιά. Έτσι, λοιπόν, Hotel Ανθιδών Estate στη Καλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους, επίγειος παράδεισος, φοβερό περιβάλλον. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 222 10 96 465.

Σε εξέλιξη είναι τον αγώνα κυπέλου τη Athens Καλυθέα με την Λάρισα είναι στο 0-1. Ο Βαγγέλης Μόρας, ο τεχνικός της Athens Καλυθέα, ξεκίνησε την αρχική δεκάδα των γηπεδούχων, στην οποία είναι η Αγγελόπουλος, Ματίγεβης, Μλάντεν, Μπαουτίστα, ο Ρώμο, ο Λόπεθ, ο Αναστασίου, Κοντονίκος, Προβιδάκης, Φαϊτάκης και Τζανδάρης. Για την ΑΕΛ, ο Σωκράτης Φρυδόπουλος προτίμησε στην αρχική δεκάδα του Σαγαπάκη, Παπαγεωργίου, Νικοκυράκη, Βένετε, Κίδη, Μπούση, Καραγιαννίδη, Μακρύ, επίσης Τσιγκάρα, Αντράντα, Νίτσο και Ρισβάνι.

Έχει ξεκινήσει το άλλο παιχνίδι για το κύπελλο ανάμεσα στην αναγέννηση Καρδίτσας και στον Άρη. Είναι στο 0-0. Διαιτητής αυτό το μάτσο είναι ο κατοίκος, βοηθή Μπουξμπάουμ και Κολιάκος τέταρτος ο Λιόλιος. Σε περίπτωση των παλιών δεν υπάρχει παράταση, υπάρχει απευθείας η διαδικασία των πέναλτι. Για τον άλλο τεχνικός Μιχάλης Γρηγορίου, ο φιλοξενούμενος, ξεκίνησε με τους Διούδης, Χαρούπας, Φαμπιάνο, Γέσεν, ο Φάντιγκα, ο Βοριατζίδης, ο Ράτσιτς, ο Παλάσιος, Γιαννιώτας, Γκαρέ και Μίλ. Για την αναγέννηση Καρδίτσας, ο τεχνικός Απόστολος Χαλαραμπίδης ξεκίνησε με τους Θοδωρόπουλους, Παπαγεωργίου, Αναστασόπουλος, Τομάι, ο Βουκαϊλόβιτς, ο Καλυπίδης, ο Νίνικας, ο Σλίμων, Μανουσάκης, Αργυρίου και Δρίτσας.

Από το 45ο λεπτό έχουμε λοιπόν το Άθες Καλυθέα ΑΕΛ 0-1. Στον κόλλο αυτό ο Παπαγιωργίου εκτέλεσε από δεξιά και άνοιξε το σκορ. Στο πέναλτι που κέρδισε ΑΕΛ, ο Αγγελόπουλος έπεσε από την άλλη πλευρά. Έτσι λοιπόν ο Παπαγιωργίου με πέναλτι έχει κάνει το 1-0 για την ΑΕΛ.

Το άλλο μας που ξεκίνησε 6-5 ξεκίνησε το προηγούμενο ματς. Έτσι λοιπόν είπαμε, παιδιά, το Άθες Καλυθέα ΑΕΛ είναι στο 0-1. Το Αναγέννηση Καλύτερα Άρης που ξεκίνησε 6 πριν από λίγο είναι στο 0-0. Και στις 9 έχουμε το Ηρακλής Βόλος για το κύπελο Ελλάδας.

Μπασκετικά να πούμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για λογαριασμό του Ηρακλή. Προσγειώθηκε πριν από λίγο ο Νόα Χόρχλερ. Και θα τεθεί στη διάθεση του Ζόναν Λούκιτς. Πρόκειται για τον 28χρονο, όπως είπαμε, τον Νόα Χόρχλερ. Ο Αμερικανός που έκανε εξαιρετική χρονιά πέρσι με την Καρδίτσα θα συνεχίσει να αγωνίζει στην πατρίδα μας με την φανέλα του Ηρακλή αυτή τη φορά.

Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε τον Σενεγαλέζο τερματοφύλακα το Σένι Ντιένκ. Είναι ο 31χρονος γκολκίπερ γεννημένος στη Ζηρίχη και με την Εθνική Σενεγάλης έχει καταγράψει 9 συμμετοχές. Γεννήθηκε 23/11/1994. Είχε 171 παρουσίες στην Αγγλική Championship. Όπως είπαμε, ανήκε στη Μίντλεσμπρο. Είναι ελεύθερη μεταγραφή, μονοετές συμβόλαιο, ύψος 1,93.

Άκουγα προηγουμένως στην εκπομπή του Δήμου Τσαπαλιάρη, που ήταν από τις 10 και μετά πάλι εδώ πέρα, τους φίλους που βγήκαν στον αέρα, άκουσα και κάποιο κύριο Βασίλη, όχι από τον Πλαταμόνα, που είπε ότι οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες στις σύγχρονες εποχές. Δηλαδή θέλουμε να τρώμε συνέχεια κρέας, είπε, και πολλά άλλα πράγματα. Κρέας όμως, όταν το μοσχάρι για παράδειγμα έχει φτάσει 20 ευρώ το κιλό, κύριε Βασίλη, δεν νομίζω ότι το αγγίζει κανείς, ούτε καν τη φέτα, έτσι. Εγώ θα λέγω ότι οι εποχές αυτές είναι οικονομικά πιο απαιτητικές ως προς τα έξοδα, έτσι. Και ειδικότερα όταν από την εποχή και ύστερα που μπήκαμε στη σκληρή ζώνη του ευρώ. Πολλοί έλεγαν τότε δεν μπήκαμε με κανονικά στοιχεία, έτσι. Το προηγούμενο διάστημα με τις δραχμές, από ό,τι έχω μάθει και εγώ, το καλάθι της νοικοκυράς γέμιζε. Τώρα είναι σχεδόν άδειο, το βλέπω στις λαϊκές. Άρα λοιπόν οι σύγχρονες εποχές έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από τη στιγμή που μπήκαμε στη σκληρή ζώνη του ευρώ. Πολλοί έλεγαν ότι δεν μπήκαμε με κανονικά στοιχεία. Αλλά οι Ευρωπαίοι σου λέει, αφού θέλετε να μπείτε, παιδιά, ελάτε. Παιδιά, τηλέφωνα από τις 6.30 και μετά, έτσι.

Και σε κάποιες περιπτώσεις, παιδιά, στη σύγχρονη εποχή αυτή που ζούμε, υπάρχει εργασιακός μεσαίωνας. Και καμία προσπάθεια να διορθωθεί το πράγμα από τις επιθεωρήσεις εργασίας δεν υπάρχουν καν, δεν πηγαίνει πουθενά. Για παράδειγμα, διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, λέει, ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας, η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού, απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού, εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν αυτή την εικόνα. Βαρύ το τίμημα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη. Από τη μια υπάρχει ρεκόρ κερδών, και απ' την άλλη υπάρχει εργατική σκλαβιά, παιδιά, έτσι, με ρεκόρ δυστυχίας.

Η εφημερίδα Κόντρα λέει ότι η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση παραλίες. Κανείς δεν ασχολείται, παιδιά, έτσι. Και μια και λέει η κυβέρνηση παραλίες και πολλοί άλλες παραλίες. Έλεγα χθες ότι εκεί στην γειτονιά μου, στην Παπαφλέσσα 48, έχει σπάσει κάποιες σωλήνες έξω από μια πολυκατοικία που είχε φτιαχτεί πριν από ένα μήνα. Προφανώς έγινε δουλειά αρπακόλα, έτσι. Συνεχίζει να τρέχει νερό. Ειδοποίησαμε την ΕΙΔΑΠ και εγώ και το απίστευα και εδώ το μικρόφωνο. Χθες ήρθε σήμερα το πρωί κάποιος άνθρωπος από την ΕΙΔΑΠ. Λέει δεν μπορεί να κάνω και πολλά πράγματα γιατί έχουμε έλλειψη προσωπικού και λείπουν πολλοί με άδειες. Τι δηλαδή, το όλο τον Αύγουστο φεύγουν όλοι με άδειες. Και έτσι εκεί το νερό καθαρό, πεντακάθαρο, παιδιά, αρκετοί τόνοι έχουν χαθεί μέχρι τώρα. Κατά τα άλλα λέμε για λειψιδρία. Συνεχίζει να ρέει άφθονο, έτσι, ποταμάκι έχει γίνει εκεί. Τρέχα γύρευε το πότε να το φτιάξουνε. Μετά μας λένε ότι έχουμε και έλλειψη νερού. Και διάβαζα μεταξύ άλλων γερμανική ταφόπλακα στην εφημερίδα Δημοκρατία στα χρέη της Siemens. Με μια απόφαση πρόκληση δικαιοσύνη στη Γερμανία. Ενταφίασε πανηγυρικά τις αξιώσεις του ΟΤΕ. Εδώ η ελληνική κυβέρνηση τι κάνει. Δεν έλεγα τότε το σπίτι του Χριστοφοράκου ήταν κοντά στο σπίτι των Μητσοτάκηδων.

Έτσι λοιπόν, μήματα στο 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Θα τα διαβάσω όλα. Έχω κάποια προκαταβολικά. Είπα αρκετές ειδήσεις στο διάστημα αυτό, έτσι ιδιογραφικά και μεταγραφικά. Τηλέφωνο από τις 6.30 και μετά από τα 25 μέχρι 8, 2, 10, 2, 20, 59, 43 και 2, 15, 2, 15, 59, 43. Στο Viber 6939-943-943 στέλνετε όλα τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα στην Άννα, στη Λεφόρο Συγκρού, στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Μπάμπη τον Κατσάνο. Κάποιους φίλους που έχουν στείλει προκαταβολικά παιδιά μηνύματα, έτσι πριν ξεκινήσω καν. Και σήμερα μαζί σας, έτσι, αυτό που μου ζητήσατε το κάνω πραγματικότητα. Και σήμερα Δευτέρα μαζί σας 6 με 8, αυτό το 2 ώρα που έχουμε ξεκινήσει. Και την Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα. Και το κλασικό Σαββατοκύριακο 4 με 8 και 4 με 8. Την καλησπέρα στη Λιδία, στη Νέα Ιωνία και στον Γιούρι. Στην Αναστασία, στη Δέσποινα, στον Άγια Λουκά. Στους τρεις Βαγγέλης, δύο στην Λαμπρινή και έναν στη Άνω Πατήσια, στη Χαρά, στην Άνω Πατήσια εκεί στην Ηρακλείου. Στην Παναγιώτα και στην Χριστίνα στο Ήλιον. Στον Βασίλειο της Βασίλη τον Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στον Δήμη Πάο Χαλκίδα. Ο χωρίς τον Κωνσταντέλια πλέον θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ, έτσι.

Το δεύτερο γκολ πέτυχε στο 53 πάλι ο Παπαγεωργίου, δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Πήρε μια κάθετη παλιά μέσα στην περιοχή από τον Μακρύ και πλάσαρε, έτσι λοιπόν πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Έχουμε μέχρι στιγμής Άνθες Καλυθέα ΑΕΛ 0-2. Και το μάτς είναι στο 64ο λεπτό. Έχουμε και κάποια αλλαγή από λόγω τραυματισμού στην Λάρισα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Περάσαμε στο δεύτερο μισάωρο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Διαφωτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για αυτό το απογευματινό 2ωρο 6 με 8 που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ήδη ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026. Τα μηνύματά σας μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής στο Viber 6939-943-943. Από τώρα και μέχρι το τέλος της εκπομπής βγάζω τηλέφωνα στον αέρα στο 210-2259-43 και 215-2259-43. Παρεπιπτόντως, επειδή στο σπίτι κρατώ και αρχεία εφημερίδων από αρκετά χρόνια,

Λοιπόν, σε λίγο περάσουμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Να πω ότι παρεπιπτόντως, λοιπόν, για να ολοκληρώσω τη φράση μου, έπεσε στα χέρια μου μια εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος 2 Νοεμβρίου του 2007 και έγραφε τότε στα πρόσθετος φόρος 1.100 ευρώ για κάθε οικογένεια. Τότε ήταν πρωθυπουργός ο Κώστας ο Καραμαλής. Είχε μια τάση πάντως η Νέα Δημοκρατία γενικότερα για την υπερφορολόγηση, αλλά πάντως οι φόροι ποτέ δεν έλειψαν. Ήτανε πολλοί και αναρωτιέται κανείς τόσο σκασμό φόρους που έχουν πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια, τι έγιναν, γιατί έχουμε χρέος τόσα δισεκατομμύρια, κύριε...

0: Λοιπόν, τώρα πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή, στο Βασίλη τα Μέγαρα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Χαίρετε. Ναι.
0: Αυτό έλεγα, Βασίλη. Τώρα, εντάξει, είμαστε αθλητικό σταθμό σίγουρα, αλλά μας ενδιαφέρει και η καθημερινότητα, έτσι. Δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς. Λέω, πληρώναμε τόσες υπερφορολογίες όλα αυτά τα χρόνια και βγήκαμε χρωμένοι με τόσα δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω, ίσως φταίει το γεγονός ότι η πολιτική ήθελε να έχει την απαξίωση του γενικότερα του οικονομικού περιβάλλοντος για να δανείζει. Και το λέω, και σε αφήνω να μιλήσει, το λέω γιατί άκουγα μια φορά και μια συζήτηση από θερμό όμως οπαδούς εκεί στον Αχαρναϊκό σε ένα παιχνίδι που έλεγαν και είχαν δίκιο οι άνθρωποι ότι η Ελλάδα χωρίς δάνεια δεν μπορεί να ζήσει ούτε 10 λεπτά. Λοιπόν, σε ακούω, Βασίλη.
1: Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Ναι. Γιατί πάρε από το 1821 και αν θυμάσαι, θα πάμε τώρα στο θείο, τον Τράγκα.
0: Ναι. Που τον εβίωσα από κοντά, τέλος πάντων.
1: Που έκανε ανάλυση τότε της ιστορίας. Αν θυμάσαι τα δάνεια που πήραμε.
0: Ναι, ναι, είχε.
1: Στη διάρκεια της επανάστασης του. Που κάναμε τον πόλεμο με τους Τούρκους το 1821.
0: Θα το αναλύσω, ήταν φοβερός. Ήξερε την ιστορία, έτσι.
1: Ναι,
0: ήταν τρομερός,
1: ναι, ναι, ναι, που τους στείλαμε εκεί πέρα και ήρθανε με τα μισά λεφτά και είμαστε χρεωμένοι τα διπλάσια. Από τότε έχει ξεκινήσει το κακό. Και συνέχεια δανειζόμαστε.
0: Και αυτή η χώρα, φίλε Βασίλη, απαξιώνει τους ήρωες. Έτσι, ο Κολοκοτρώνης μπήκε φυλακή. Τον Ανδρούτσο τον πετάξανε από την Ακρόπολη. Δηλαδή, αυτοί οι ήρωες, εγώ δεν τη λέω επανάσταση, ήταν η νίκη.
1: Κοίταξε, είχε κάνει την αρπαχτή του, έτσι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν.
1: αλλά και τον Μιλτιάδη, ναι. Μετά τη μάχη του Μαραθώνα, φυλακή τον έβαλανε.
0: Εντάξει, ναι,
1: αλλά. Μετά τη ναυμαχία τη Αλαμίνος. Ο οποίος Θεμιστοκλής έχει γράψει παρεμπιπτόντως και ένα βιβλίο και είναι το πρώτο οικονομικό βιβλίο που έχει γραφτεί. Δηλαδή, πώς θα πρέπει να είναι τα οικονομικά μιας πόλης κράτους.
0: Και στα βιβλία τα δικά μας εδώ στα παιδιά, η ιστορία του Παύλου Μελά δεν υπάρχει, έχει εξαφανιστεί, έτσι.
1: Καλά,
0: λοιπόν.
1: Καλά, αυτό άστο.
0: Ναι, λοιπόν, για πες μας.
1: Λοιπόν, από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα αυτό το πράγμα κάνουμε. Δανειζόμαστε για να ξεπληρώσουμε τα παλιά τα χρέη. Κάποιοι κονομάνε εκεί στο ενδιάμεσο, κάποια λεφτά φεύγουν για, πώς το λένε, για ελπετίες, παλιά τα λέγαμε. Και δεν είναι, δεν θυμάσαι την, το 2010, πότε ήταν, τότε που βγήκε η λίστα που δεν την εμφάνιζε με το CD που το έκρυβε ο Βενιζέλος. Δηλαδή τι θυμήθηκα τώρα, έτσι που ήρθε φλασιά.
0: Και ο Παπακοσταντίνος, υπουργός, τότε έλεγαν τα ξεχάσανε στο σιρτάρι, ναι, τους, ξεχασιάριδες.
1: Ναι, ναι, τα CD, ναι, δεν τα εμφανίζανε και μάλιστα είχε εμφανιστεί και ο Τράγκας τότε, αλλά ο Τράγκας δεν χρώσαγε. Κάτι με το Τράγκα ήταν τότε, αν θυμάσαι, είχε βγει ότι είχε λεφτά, αλλά δεν φαινόταν πόσα λεφτά είχε. Θυμάμαι που τα έλεγε τότε, έτσι.
0: Και τότε ο Πάνος ο Καμένος έλεγε ότι είχε μια λίστα με ονόματα με δημοσιογράφους, δεν ξέρω τώρα, εντάξει, τι να σου πω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, τέτοια πράγματα. Ναι. Ο συγχωρεμένος, πώς το λέγανε, ο Θέμος ο Αναστασιάδης που τον είχαν πιάσει στην Ιταλία, που είχε τα λεφτά μέσα στη τσάντα. Ο άλλος, πώς το λένε, 10 μικροί μίτσι, ο.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Πολλά είχαν γίνει τότε, έτσι.
1: Ο Βολάκης, ο Λαζόπουλος.
0: Ναι.
1: Πάλι, και αυτός είχε πιάσει τότε με τρία. Λέγανε τότε για 3 εκατομμύρια που είχε βγάλει τότε στο Παρίσι, κάτι τέτοια. Τέλος πάντων. Απλά τα θυμήθηκα τώρα, έτσι μου ήρθε η φλασιά και τα θυμήθηκα τώρα. Έτσι, ναι. Μετά από 16-17 χρόνια. Λοιπόν. Πάντα έτσι ήταν η Ελλάδα. Το κακό, ξέρεις ποιο είναι. Είναι αυτή η ανοργανωσιά. Πάρε παράδειγμα ότι η Ελλάδα, στο περίπου τώρα το λέω, έτσι δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό πράγμα. Πάρε την οικογένεια. Πάρε λοιπόν μια οικογένεια σπάταλη και πάρε μια οικογένεια μετρημένη.
0: Βέβαια.
1: Πολύ απλά. Εμείς είμαστε η σπάταλη οικογένεια. Όπου τρώμε πολύ περισσότερα από όσα παράγουμε. Αυτά είναι.
0: Μα δεν παράγει πλέον και τίποτα η Ελλάδα, σιγά σιγά έσβησε και αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Απαξίωσε και στον
1: όταν λέμε παραγωγή,
0: ναι.
1: Μία είναι η παραγωγή. Πρωτογενή.
0: Βέβαια.
1: Είτε αυτό το λέγεται παράδειγμα αγροτικά, κτηνοτροφικά. Με έχουμε εκχωρήσει από το 82, τώρα με βάση και 81-82 τότε, με τις ποσοστώσεις που λέγανε τις ευρωπαϊκές. Έχουμε χωρίσει λοιπόν και κάναμε την Ολλανδία, που είναι όσο η Πελοπόννησος, να είναι κτηνοτροφική. Και εμείς που είχαμε κτηνοτροφία, να μην έχουμε εγωπρόβατα. Άσε τώρα που, αυτό που συνέβη με τα, πώς θα λένε, με την ασθένεια αυτό του, το προβάτων τώρα που,
0: ναι,
1: τα
0: σκοτώναν. Ναι, σωστά, σωστά.
1: Και είδες τι πληθυσμούς έχουμε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι, και τι πληθυσμούς έχουν σφάξει, έχουν έτσι...
0: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, αντί να πούνε του κτηνοτρόφου, έλα εδώ, σε βοηθάω, θα πάρεις τα χρήματα, αλλά τα χρήματα αυτά θα τα κάνεις ένα καλό σύγχρονο μπουστάσιο.
0: Ναι, να τα αξιοποιήσεις.
1: Πάρε την επιδότηση,
0: βέβαια, ναι.
1: Και πήγε την επιδότηση και την έτρωγε στο Βιετνάμ. Το Βιετνάμ είναι το μπουζουξίδικο της ταινίας, έτσι, το,
0: ναι, ναι,
1: το σκυπλάδικο που πήγαινε ο άλλος έσφαγε τις λεκάνες.
0: Κατάλαβα τι εννοείς, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι, αυτό γινόταν. Αντί λοιπόν να του πει, ξέρω εγώ, συνεταιρισμοί, από εκεί ξεκινάει το κακό, από τους συνεταιρισμούς. Οι συνεταιρισμοί όλοι αυτοί ξεκινήσαν ως κομματικά μαγαζιά απαταιωνίστηκα. Αντί να δώσει λοιπόν κίνητρα να φτιαχτούν, παράδειγμα, ανώνυμες εταιρείες ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ. Υπάρχει, άκουγα πριν από καιρό, μια εταιρεία όπου πάνω στην Πιερία είναι, από εκεί στην Κατερίνη, η οποία έχουν συνενωθεί η παραγωγή και είναι παραγωγοί που κάνουν υνοποιήσιμο κρασί, που κάνουν ακτινίδια και νομίζω και μύγδαλα και αμύγδαλα. Λοιπόν, και είναι όλοι μαζί σαν εταιρεία, ποιο είναι το πρόβλημα του παραγωγού? Το βασικό είναι η διάθεση του προϊόντος. Αυτή η εταιρεία λοιπόν έχουν μαζευτεί όλοι, πάνε όλοι μαζί την παραγωγή τους και τη διαθέτουν στο εξωτερικό. Και οι άνθρωποι, δεν σου λέω ότι γίνανε πάπλωτοι, αλλά βγάζουν καλό μεροκάματο. Δεν έχουν το άγχος, αν μου σάπισε το σταφύλι και πού θα το δώσω και τι θα κάνω και δεν το παίρνει το εινοποιείο και να πάω να βρω το άλλο εινοποιείο και ο έμπορας με κοροϊδεύσε και πήρε από αλλού σταφύλια. Καταλάβεις, αυτό είναι το μεγάλο άγχος του παραγωγού. Είτε αυτός λέγεται αγρότης, είτε αυτός λέγεται κτηνοτρόφος. Η διάθεση του προϊόντος. Όπου εκεί πέρα οι μεσάζοντες εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα. Την ανάγκη να δώσει το προϊόν ο παραγωγός.
0: Να μην μείνει,
1: αυτό,
0: να μην
1: λοιπόν,
0: το μείνει, ναι, σωστά.
1: Αυτή η εταιρεία το κατάφερε. Μόνοι τους. Δηλαδή η παραγωγή μόνοι τους. Και λειτουργούν ως ανώνυμη εταιρεία. Ως μέτοχοι, ο καθένας τι μερίδιο έχει μέσα, έτσι. Και μπορεί να δουλεύουν και οι ίδιοι και δουλεύουν ως υπάλληλοι στην εταιρεία.
0: Σωστά.
1: Έτσι, αυτά λοιπόν το έκαναν παράδειγμα 5 αγρότες εκεί στην Πιερία. Εδώ στα Μέγαρα παράδειγμα δεν υπάρχει παράδειγμα κάποιος τέτοιος μπροστάρης. Γιατί πρέπει να είσαι σχετικά μορφωμένος, να ξέρεις από οικονομικά, να φτιάξεις ένα τέτοιο πράγμα.
0: Να ξέρεις οικονομικά, να ξέρεις εμπόρια, είναι πολλά πράγματα.
1: Όλοι κάνονται και περιμένουν τώρα από το συνεταιρισμό. Και λένε λοιπόν τώρα να μας δώσει το κράτος να, πώς θα λένε, για να ραντίσουμε τα πιστίκια. Να μας δώσει να ραντίσουμε τις ελιές.
0: Τις επιδοτήσεις.
1: Όλο,
0: ναι,
1: να μας δώσει.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτό είναι το κακό.
0: Ωραία.
1: Και ήθελα να πω και το εξής. Περισσότερο πήρα για τη Σαλαμίνα. Γιατί άκουσα προηγουμένως το μεσημέρι κατά τις 2-3 ώρα. Το Δήμαρχο Σαλαμίνος και όπως και του Δημοσθένη του την έδωσε, μου την έδωσε και εμένα πολύ άγρια. Η Σαλαμίνα, κύριε Δήμαρχε, είναι ένα νησί όπου σημαίνει ότι έχει όρια τη θάλασσα γύρω γύρω και από το ελληνικό κράτος έχετε ο Σαλαμίνα το έχεις προνόμιο. Λόγω του ναύσταθμου να είστε παραμεθόριος περιοχή. Το γνωρίζεις αυτό?
0: Βέβαια, το γνωρίζω, ναι, ναι.
1: Έτσι, έχετε όλα τα ωφέλη της παραμεθορίου περιοχής. Αυτά τα ωφέλη δηλαδή που έχει η Χίος, η Λίμνος, η Σάμος, έτσι που είναι παραμεθόριο, το έχετε κι εσείς. Έπρεπε λοιπόν να έχετε φροντίσει, να έχετε ανθρώπους, γιατί έχετε ωραία πευκοδάση εκεί, έτσι να τα έχετε φροντίσει και να τα καθαρίζετε. Δεν είναι παράδειγμα τα γεράνια που έχουμε στα Μέγαρα που είναι αχανές.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι ούτε ο Κιθερώνας.
0: Μεγάλη διαφορά, βέβαια, εννοείται, το συζητάμε, βέβαια.
1: Έπρεπε λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να έχετε φροντίσει και να είναι σαν όπως είναι, ξέρω εγώ, το Hyde Park. Έτσι έπρεπε να είναι.
0: Ωραία. Έγινε, Βασιλή.
1: Αυτά.
0: Τα λέμε.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να λέμε και οι δυσούλες παράλληλα, έτσι. Να πάμε στο γυναικείο ποδόσφαιρο λοιπόν. Και στην Εθνική Ομάδα Γυναικείου Ποδοσφαίρου, που στην Κρήτη θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μεγάλο ραντεβού της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών με την Αγγλία για τα play-off πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Να πούμε βέβαια ότι η ελληνική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στα play-off μετά την κατάκριση της πρώτης θέσης στον όμιλό της, ενώ παράλληλα πανηγύρισε και μία άνοδο. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν, η πρώτη αναμέτρηση με τις Αγγλίδες θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Έχουμε καιρό βέβαια ακόμα, αλλά από τώρα ενημερώνουμε, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 το απόγευμα. Η πρόκριση θα κριθεί σε 4 ημέρες αργότερα, με τη Ρεβάς να διεξάγεται 13 Οκτωβρίου στις 9.30 το βράδυ ώρα Ελλάδας στην έδρα της Λέστερ. Έτσι λοιπόν, χήμαρος παιδιά, έβλεπα ότι τρέχει εκεί

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Πρώτα απ' όλα να πω μπράβο για τη μουσική. Μάμπο και σάλσα.
0: Εντάξει, όσο μπορούμε πιο χαλαρή, έτσι δεν μπορούμε να βάλουμε λαϊκά τραγούδια. Δεν γίνεται, εντάξει, ζούμε και δύσκολες εποχές, έτσι.
1: Είπα μπράβο.
0: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβα τι είναι. Ναι, ναι, προσθέτω, εντάξει.
1: Και δεύτερον, συγγνώμη για την ομιλία, αλλά έχει μπουκώσει η μύτη μου.
0: Αποκλιματιστικό.
1: Έχω πάει σε δύο νοσοκομεία. Ουδής ακόμη μπορεί να μου πει το σίγουρο. Τέλος πάντων.
0: Θυμήσα μας το μικροσόνημα για να ακούει και ο κόσμος. Εγώ σε ξέρω.
1: Εγώ
0: σε Άλκης ξέρω, αλλά να ακούει και ο κόσμος, να ξέρει, έτσι. Κοίτα, μια και μου λέει για νοσοκομεία, είχα έναν άνθρωπο στη γειτονιά μου που είχε ένα πρόβλημα με τα μάτια του. Πήγε σε 7 νοσοκομεία, ο κάθε ένας του είπε μια διαφορετική γνώμη. Και μάλιστα ο ένας του έκανε μια ζημιά, του έσπασε και ένα αγκείο και τρέχει, δεν φτάνει ο άνθρωπος. Ένας του είπε μάλιστα να κάνει επέμβαση, ενώ ο άλλος του είπε, ποιος σου είπε να κάνει επέμβαση? Δηλαδή ο άνθρωπος έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Ναι.
1: Και εγώ θα πω τώρα, παίρνοντας την αφορμή από την μπάσα που μου δίνεις, ότι ήμουνα στο γεννηματάς από τις 2.30 συν μία ώρα. Για ποιο λόγο? Οι μισοί είπαν ότι χάλασε το μηχάνημα, λέει, που έδινε αριθμό.
0: Ναι.
1: Άρα, 4 διαφορετικές κατηγορίες, δηλαδή γυναικολογικό, οριλά που πήγα εγώ, μάτια, οφθαλμολογικό και άλλο ένα, γνάθος, γναθολογικό, περίμεναν σε μια τεράστια ουρά για να δώσουμε το ΆΜΚΑ και να πάρουμε αριθμό.
0: Και τη σειρά τη διαχειρίζονταν η security?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μια κυρία η οποία κιόλας ήταν η προηγούμενη και η επόμενη τσαντίλες.
0: Ναι.
1: Φαντάσου ότι εγώ εξαπλάσιο χρόνο περίμενα για να δώσω το ΆΜΚΑ μου και να πάρω αριθμό, παρά για να πάω στο οριλά. Οριλά ήμουν ο πρώτος. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Και μάλιστα και άκουγε κάτι τελευταίο, γιατί μου έρχονται στο μυαλό ένα-ένα. Χτύπαω την πόρτα, ευγενικός και τα λοιπά. Μια πολύ ωραία κοπέλα, πώς το λένε εκεί, του τμήματος. Μου λέει, παρακαλώ. Λέω, είμαι το 217. Μα λέει, εδώ λέει, δεν μας έχει βγει το επόμενο νούμερο. Λέω, δεν υπάρχει άλλο.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Περίεργο, μου λέει. Πατάει το κουμπί, ξαναπατάει το κουμπί. Λέει, μα δεν έχει έρθει το νούμερό σας. Τέλος πάντων, ελάτε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Έτσι. Δεν γίνονται. Και επειδή αυτή τη στιγμή έχω πάρει αφορμή για να πω και κάτι που άκουσα και κάτι που θέλω να πω από την προηγούμενη μας συνομιλία.
0: Μια και είπες, για να προσθέσω κάτι, μου έλεγε μια γνωστή μου, υπάρχει τομογράφος στο Θριάσιο, αλλά δεν υπάρχει εξειδικευμένος γιατρός. Δηλαδή το διαχειρίζεται οποιοδήποτε άλλος εκτός από αυτόν που δεν υπάρχει. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, τι να πει κανείς που ζούμε, έτσι, σε εποχές.
1: Εγώ, επειδή κινδυνεύω ζούγκλας, να χαρακτηριστώ, γιατί τον γνωρίζω τον συγκεκριμένο υπουργό του συγκεκριμένου κλάδου, θέλω να πω, πραγματικά 80.000 σταυροί, καλά σας κάνουνε.
0: Αφού τον βγάζουν, βέβαια.
1: Και όποιος κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο που άκουσα το συγκεκριμένο άνθρωπο, τον οποίο τον ακούω. Έχουμε και ένα λέγειν, δούνε και λαβήν με το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Άρα, συμφωνεί με το πρόγραμμα που έχει κάνει ο οικονομολόγος του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, ο οποίος είναι χρόνια πλέον στην Ελλάδα, ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος. Αυτά είπε ο κύριος που πήρε πριν.
0: Ναι.
1: Άρα συμφωνεί. Άρα ώρες-ώρες να μην ρίχνουν ανάθεμα και οχετό σε κάποιους, όταν συμφωνείς με αυτά που λέει κάποιος που έχει φτιάξει το πρόγραμμα σε μια πολιτική κίνηση, συμφωνείς με αυτή. Μικρή παρένθεση, αν θυμάσαι την προηγούμενη φορά που μίλησα, υπήρχε και σάτια που λέει. Μόλις πήρα εγώ, πήραν οι γνωστοί από πίσω και ένας που δεν ξέρω τι πρόβλημα, τι τραβάει μαζί μου. Αν μου επιτρέπεις,
0: για πες,
1: πριν πάω στο επόμενο θέμα, να πω το όνομά του. Ρε Χάρη, τι ζόρι τραβάς μαζί μου? Γιατί, έλα να γνωριστούμε, να πιούμε, να σε κεράσω έναν καφέ, να φέρω και δύο ωραίες γυναίκες, γιατί από ό,τι κατάλαβα, δεν έχεις με την ασχοληθεί στη ζωή σου.
0: Έτσι.
1: Μόλις βγήκα εγώ, πήρες τηλέφωνο, δεν τόλμησες να πεις το όνομά μου, αλλά για μένα μίλαγες. Έχεις πρόβλημα, ρε αγόρι μου, να πάμε και σε ένα καλό ψυχολόγο. Λοιπόν,
0: τέλος
1: και
0: πάντων,
1: πάμε τώρα στα σοβαρά. Ένα θέμα που ξέχασα να σου πω την προηγούμενη φορά που μιλάγαμε, τα οικονομικά και όλα αυτά, ήτανε το φοβερό και τρομερό που έχει πει κάποιος και το πήρανε οι παπαγάλοι, οι μαϊμούδες και όλοι αυτοί. Και λέει η βαριά βιομηχανία. Και λέει η βαριά βιομηχανία, λέει, της Ελλάδος είναι ο τουρισμός. Τι λες ρε μεγάλε. Εγώ ξέρω ότι για να έχεις βαριά βιομηχανία σημαίνει ότι έχεις την πρώτη ύλη. Η πρώτη ύλη ποια είναι? Όχι, λάθος.
0: Με εργατική σκλαβιά, όπως διάβασα προηγουμένως, ναι. Έτσι, από την εφημερίδα.
1: Μα χαρά, ναι. Έλα να σου δείξω εγώ στη Μύκονο που πήγαινα, ναι, ναι. 18 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη ύλη ποια είναι? Η πρώτη ύλη δεν είναι τα νησιά. Η πρώτη ύλη δεν είναι η αυτογραμμή. Η πρώτη ύλη δεν είναι αυτό που προσφέρεις. Όχι, λάθος. Η πρώτη ύλη είναι ο τουρίστας. Τον έχεις? Ποιοι τον έχουνε? Οι tour operators. Άρα δεν έχεις βαριά βιομηχανία, βρε κακομύρογλου. Και επειδή βγήκε κάποιος παλιός μου πελάτης, αυτός και ο αδερφός του, και είπανε η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ποια Αθηναϊκή Ριβιέρα, ρε αδέλφια? Αθηναϊκή Γραβιέρα είναι αυτή. Που το, όπου το γράφω γελάνε όλοι, τους το γράφω από κάτω. Ανεβαίνουνε, λέει, οι τιμές στην Αθηνα... στα οικόπεδα της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Mm. Ποια Ριβιέρα? Έχετε πάει στη Γαλλική και στην Ιταλική Ριβιέρα?
0: Κάτσε να τελειώσει η Ριβιέρα εδώ στην Ελλάδα πρώτα. Και
1: όχι, όχι, ξαναλέω. Mm. Έχουνε πάει. Εκεί δεν βάζουν ένα βιτιοφόρο πάνω από το καπάκι που βγαίνουν τα βοθρολίματα στην παραλία εκεί. Σε παρακαλώ, όποτε θες, έλα να σε πάω να κάνεις και ρεπορτάζ. Έτσι. Λοιπόν, όταν έχεις, θες να έχεις βαριά βιομηχανία, σημαίνει ότι έχεις και την πρώτη ύλη.
0: Σωστά.
1: Εδώ δεν θέλουν να κάνουμε βαριά βιομηχανία. Δεν θέλουνε. Δεν θέλουμε να παράγουμε τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού. Δεν θέλουνε να παράγουμε άρματα μάχης. Οι Γερμανοί, η Rheinmetall, όταν έγινε η προσφορά αυτή που θα σου πω τώρα, είχε 55 δισεκατομμύρια ανεκτέλεστες παραγγελίες και μας παρακαλάγανε να κάνουμε εργοστάσιο. Και επειδή ο άνθρωπος στη Βόρεια Ελλάδα με τον οποίον συνεργάζονται η Kraus Maffei Wegmann, η KNDS τώρα και η Rheinmetall δεν δίνει μίζα, αυτοί προτίμησαν να πάνε αλλού, σε άλλη γη και σε άλλα μέρη.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, πήρανε από το πακέτο της ανάπτυξης που λέει τώρα, αυτό που τελείωσε, που το φάγανε όλο, και δώσανε σε παλιό γνωστό μου ολιγάρχη, και δώσανε λεφτά για να κάνει καινούργιο εργοστάσιο, για να βάλουνε μπρος, για να φτιάχνουν αυτά που σου είπα.
0: Καταλώ,
1: γιατί,
0: καταλώ.
1: Διότι αυτός θα τους φτιάξει το κάτι της. Μιλάμε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα της μίζας, είναι η χώρα του δούνε και λαβίν. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Σήμερα είχαμε μια φοβερή κουβέντα, ένας Ολυμπιακός, ένας Παναθηναϊκός και ένας Αγκιτζής για τα θέματα αυτά. Και λέγαμε τι γίνεται, πώς γίνεται. Μιλάμε ότι αν μπορούμε να πούμε, γιατί μερικά πράγματα έχουν δημοσιευτεί.
0: Βέβαια.
1: Όπως η ιστορία που έγινε στο λόμπι του πρώην, το Χίλτον, έτσι, ακριβώς πριν γίνει η ανακαίνιση και τα λοιπά,
0: ναι, ναι,
1: που έγινε η απαγωγή, το γράψαν οι κάμερες, που πήγε ο δημοσιογράφος και έκανε καταγγελία στο ΑΛΦΑΤΑΦ της περιοχής. Τι γίνανε όλα αυτά ρε παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ αν είμαι ολιγάρχης και λέω, ξέρετε κάτι, ο Πρωθυπουργός με πάει κόντρα, με πολεμάει, και ταυτόχρονα επί της εποχής του Πρωθυπουργού αυτού νου αθωώνομαι με βούλευμα. Μας δουλεύετε ρε όλοι μαζί.
0: Μάλιστα, λοιπόν, Φιλάλκη, λοιπόν, άλλα δύο λεπτά έχεις.
1: Όχι, συμπέρασμα για να κλείσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν ο ελληνικός λαός δεν καταλάβει ότι θα πρέπει μία φορά, έστω μία, όπως έχει κάνει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες, να μην ψηφίσει νέα δημοκρατία, έτσι τη λέω εγώ πλέον, Πασόκ και Τσίπριζα, να ψηφίσει κάτι άλλο, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι και θα είναι στη ζητιανιά. Όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι.
0: Οκ, okay, έγινε. Λοιπόν, το συμπέρασμά σου αυτό. Οκ, okay, και περαστικά σου, έτσι τα λέμε. Τα λέμε,
1: ευχαριστώ.
0: Τα λέμε,
1: ευχαριστώ. Τα λέμε.
0: Να μου ότι αν θα Καλυθέα μύρισε σε 1-2 στο μάτς με την ΑΕΛ στο κύπελο. Το γκολ της Καλυθέα στο 18 λεπτό ο Μανιάς με γυριστό σουτ εντός περιοχής έκανε το 1-2. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε παιδιά έτσι μέχρι 8. Έχουμε μία ώρα ακόμα μπροστά μας και κάτι ψηλά για να βγάλουμε αρκετά τηλέφωνα στην αέρα. Και εγώ μόνος μου είμαι τώρα έτσι γιατί και το τηλεφωνικό κέντρο έφυγε. Προσπαθώ να τα προλάβω όλα τα κουμπάκια όπως καταλαβαίνετε. Παίχτη που έχει παίξει στη Super League 2 απέκτησε η ΑΕΡΑ Φάντου. Πρόκειται για τον 24χρονο επιτελικό μέσω των Μιλτιάδη των Ίνο με 2 νι και γιώτα. Έχει παίξει σε Ηλίουπολη, Μαρκό, Πιερικό, Απόλλωνα, Πόντου, στην Ιεράπετρα. Ενώ τα πρώτα του περιφερειακά βήματα τα έκανε στον Ούπο Σουβόλος και στον Άρη. Αυτό για το νέο απόκτημα τον, με αρκετά πλούσιο βιογραφικό της ΑΕΡΑ Φάντου. Ομάδα της Ρόδου είναι, για όσοι δεν το ξέρουν.

Ενώ παραμένει σε εξέλιξη το ματς αναγέννηση καλύτερη σε Σάρι 0-0, στο 41ο λεπτό διακόπηκε το ματς για λίγο γιατί άνοιξε τα μπέκ εκεί, τα αυτά που βγάζουν το νερό, πετάνε παιδιά. Ακυρώθηκε στο offside και ένα γκολ του Μίλη από την πλευρά του Άρη. Ενώ εκεί τριφωνάζουν και για περίπτωση πέναλτι λίγο αργότερα.

0-0 προς το ημίχρονο, να γίνεις καλής Δασάρης. Και στο 92 παραμένει το 1-2, Άθες Καλυθέα ΑΕΛ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη,
5: πλούσια σε υλικά
6: και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ο Διαφωτιστής στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026. Αυτό το 2ωρο έχουμε στη διάθεσή μας. 6 ξεκινήσαμε, μέχρι 8 θα είμαστε μαζί. Αυτό το απογευματινό 2ωρο στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

Τελείωσε το μάτς Athens Καλυθέα για το κύπελο ΑΕΛ Λάρισα 1-3 τελικό αποτέλεσμα. Το τρίτο γκολ για την Λάρισα πέτυχε ο Χρήστος Αλμπάνης στο 90-4, ο οποίος ο Έλληνας εξτρέμ βρέθηκε εκτός περιοχής και με ωραίο σουτ έκανε το 1-3.

Να πω ότι ένα ιδιωτικό ελικόπτερο έπεσε και τελείχε στις φλόγες στην περιοχή Θόλο στην Σύφνο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο 17 λεπτά μετά το ξεκίνημα της εκπομπής στις 18 και 17. Siente cómo te envuelve. Να πω ότι στο σημείο επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα. Μια ομάδα διάσωσης από την Σύφνο μεταβαίνει στην περιοχή με ταχύπλο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν γίνει περισσότερες γνωστές πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του ελικοπτέρου, ούτε για την κατάσταση των επιβενόντων. Για ό,τι νεότερο έχουμε και εμείς θα σας ενημερώσουμε.

Έτσι λοιπόν η ΑΕΛ νίκησε 3-1 την Καλυθέα και την Άθεν στην Καλυθέα και μπήκε στη Lake Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στη Lake Phase λοιπόν του Κυπέλλου Ελλάδος η Άθεν στην Καλυθέα στο El Paso που κρίθηκε με το 3-1. Να πούμε ότι στο πρώτο μέρος η ομάδα των Σκαλιθέας των Νοτίων Προαστίων πατούσε καλύτερα, όπως λέμε, στον αγωνιστικό χώρο, αλλά η Βυσσινή ήταν εκείνη που πήρα το προβάδισμα. Στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης κέρδισε πέναλτι ο Παπαγεωργίου, ανέλαβε την εκτέλεση και ευτόχησε για το 1-0, στέλνοντας την άλλη γωνία από αυτή που έπεσε ο αντίπαλος τερματοφύλακας την μπάλα. Ο ίδιος πάλι ο Παπαγεωργίου στο 53ο λεπτό με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έκανε το 2-0 και έδωσε γερό προβάδισμα, θέλετε το 0-2 στην ομάδα της Θεσσαλίας. Οι παίκτες του Βαγγέλη Μόρα μείωσαν στο 86 με τον Μάνια, αλλά στη συνέχεια οι γηπεδούχοι, παρότι πίεσαν να βρουν τον γκολ της ισοφάρισης, δέχτηκαν γκολ στο 90-4. Ο Αλμπάνης με σούτ ωραίο έξω από την περιοχή έκανε το 1-3 και κλείδωσε την πρόκριση για τους Βυσσινοί.

Κάποιος φίλος φίλη θέλει μπορεί να συνεχίσει να βγαίνει στον αέρα στο 210-2-25-9-43 και 215-2-15-59-43. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Και με την περίπτωση που έλεγα το με το νερό που τρέχει, έχει σπάσει ο Λίνας εκεί στην περιοχή μου στην Παπαφρέσα 48 στο Γαλάτσι. Ήρθε κάποιος άνθρωπος από την ΕΔΑΠ σήμερα μετά από δύο μέρες. Δεν έκανε τίποτα τόσο. Το νερό συνεχίζει να τρέχει έτσι, έτσι σαν μικρός αχελός. Παρά το μόνο που είπε ότι δεν έχουμε, έχουμε έλλειψη λέει, προσωπικού. Και εκεί έλλειψη προσωπικού, παιδιά. Έχουμε και πολλές άδειες, δηλαδή δεν δουλεύει κανένας. Και ποιος θα φτιάξει τη βλάβη, ρε παιδιά, εμείς.

και έχουν χαθεί αρκετά κυβικά νερό, καθαρού νερού μέχρι τώρα. Δεν έχει συνεργεία η ΔΑΠ, δεν υπάρχουν συνεργεία όλο το 24ωρο. Άμα συμβεί λέει κάτι πολύ σημαντικό στην Αθήνα, μια πλημμύρα, δεν θα μπορεί να τρέξει κανείς. Αν όμως πάσει ένα σωλήνας ή μία σωλήνα, έτσι, κοντά σε σπίτι πολιτικού, θα τρέξουνε εκεί. Αναρωτιέμαι.

αγάπη. Ο Άρης που είχε αρκετά παράπονα για τον γκολ που ακυρώθηκε, ανοίξει, έχει ανοίξει το σκόρ. Έχουμε λοιπόν αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-1. Στο 41ο λεπτό, μετά από προσπάθεια του Γκαρέ, έγινε το σούτ, απέκρουσε ο Θοδωρόπουλος και στο ριμπάουντ του Φαντιγκά με τη βοήθεια του Δοκαριού βρήκε τα δίχτυα και έκανε το 0-1 για τον Άρη. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-1. Σε αυτό το δεύτερο μέρος ο Άρης ξεκίνησε με αλλαγή, μπήκε ο Αλφαρέλα στη θέση του Γιαννιώτα. Όπως είπαμε στο 41ο λεπτό άνοιξαν τα μπέκ του γηπέδου και έπεφτε νερό, βροχή το νερό. Ένα απρόβλεπτο cooling break, συμβαίνουν αυτά και στην Ελλάδα. Κάποτε είχε γίνει σε ένα μάτσο του Πας Γιάννενα από ό,τι θυμάμαι αυτό, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Προηγουμένως πρώτο μήχρονο του Άρη διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τον γκολ που ακυρώθηκε ως offside, το γκολ του Μυρ. Ζήτησαν και ένα πέναλτι αργότερα.

Θα παίξει ένωση αύριο η ΑΕΚ, παιδιά, στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Λεύκη Σόφιας. Αύριο 18 του μηνός, 18 Αυγούστου στις 10 το βράδυ για τα play-offs του Champions League. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας, η ομάδα του Μάρκο Νίκολης, θα έχει τη βοήθεια από τους φιλάδες, τους φίλους, περίπου 2.000 οπαδοί στο πρώτο φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι για την φετινή σεζόν. Η διάθεση πάντως θα συνεχιστεί και αύριο, καθώς πολλοί φίλοι της ΑΕΚ θα ταξιδεύσουν με πούλμαν και αυτοκίνητα από Αθήνα, Κατερίνη, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή αλλά και όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Με αρκετό κόσμο λοιπόν στη Βουλγαρία, η Ένωση απέναντι στη Λεύκη Σόφιας αύριο 10 το βράδυ για τα play-offs του Champions League.

Στο 25ο συνεχίζει να προηγείται ο Άρης στον αγώνα κυπέλλου της Αναγέννησης Καλύτσας 1-0 ή 0-1 αν θέλετε και με την είσοδο να πω του Αρφαρέλα στο μάτς ο Άρης απέκτησε δεύτερο πόλο στην κορυφή της επίθεσης και ανοίγει με αυτόν τον τρόπο τους στόπερ.

Να πούμε για τους φίλους του Ολυμπιακού αλλά και του Ατρομήτου ότι η Super League ανακοίνωσε την αλλαγή ώρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο αγώνας Ολυμπιακός Ατρόμητος στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 του μηνός, παιδιά, στις 9.30 το βράδυ, αντί για 10 που αρχικά είχε οριστεί μισή ώρα νωρίτερα. Να πω και αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. ΑΕΚ Ηρακλής το Σάββατο 22 του μηνός στις 8 το βράδυ. Καλαμάτα Άρης πάλι Σάββατο 22 του μηνός και αυτό στις 8 το βράδυ. Και Ολυμπιακός Ατρόμητος, ό,τι έχει να κάνει τα Σαββατιανά μάτς, 22 το μηνός λοιπόν Αυγούστου, Σάββατο, 9.30 το βράδυ, όχι 10. Από εκεί και ύστερα, Όφι Βόλος, Κυριακή, 23 το μηνός στις 7.30, το απόγευμα εννοείται παιδιά, όχι το πρωί έτσι. Παναθηναϊκός και Εφησία, Κυριακή, 23 το μηνός στις 9. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Κυριακή και αυτός 23 το μηνός και αυτός στις 9 το βράδυ. Και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ Τρίπολης και αυτό Κυριακή 23 του μηνός στις 9.30 το βράδυ. Αυτό είναι το πρόγραμμα εικόνα της πρώτης αγωνιστικής και όπως είπαμε το μάτς Ολυμπιακού θα ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε οριστεί στις 9.30 αντί για 10.

Καλή μπάλα να έχουμε, καλό πρωτάθλημα, να έχουμε και λίγο θέαμα. Και από εκεί θα δούμε ποιοι θα δικαιωθούν και ποιοι όχι σε αυτά που μας έχουν πει μέχρι τώρα οι φίλοι μας που έχουν βγει στον αέρα, και με τις ομάδες και με τους προπονητές, αλλά και αυτοί που έχουν στείλει τα μηνύματά τους στο Viber, έτσι παιδιά. Αλλά και αυτοί από τους οποίους έχουμε μεταφέρει τα τηλεφωνικά τους μηνύματα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Σε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε μέχρι το τέλος της εκπομπής για να βγείτε στον αέρα. Μέχρι 8 παρα 5 θα είμαστε εδώ. Από τις 10 και μετά θα είναι πάλι ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης.

Ο Γιάννης Κωνσταντίνας να πούμε λοιπόν ότι έγινε ο πέμπτος χρονικά διεθνής που συνεχίζει την καριέρα του σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει περάσει σε άλλη εποχή σαφέστατα. Την αρχή έκανε ο Χρήστος Τζόλης που ήταν τρομερός στο μάτς με την Arsenal, η οποία έβγαλε τα ταμεία της 40 εκατομμύρια ευρώ για να το πάρει από την Club Breeze. Με τον 24χρονο εξτρέμ που πέτυχε γκολ στα φιλικά, έβγαλε μάτια και εκεί όπως και χθες, να παίρνει όπως είπαμε τη φανέλα του βασικού στην πρωταθλήτρια της Premier League που ξεκίνησε δυνατά χθες. Έσβησε σβηστά 3-0 την Manchester City. Τη σκητάλη πήρε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης που μετά που από την υποβιβασμένη Wolfsburg άνοιξε το κεφάλαιο της Ρώμα, η οποία συνέχισε την παράδοση με τους Έλληνες στόπερ. Οι Τζαλορώσοι εξόδεψαν 16,5 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό, ενώ 1,5 εκατομμύρια ευρώ έχει προβλεφθεί με τη μορφή bonus επίτευξης στόχων.

Στη λίστα ως τρίτος ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Καλέτσας, ο οποίος άφησε το Βέλγιο και την Γκένκ για το μεγάλο σχολείο της Ντόρτμουντ, η οποία έδωσε 33 εκατομμύρια ευρώ. Τα παίρνουμε χρονικά, παιδιά, έτσι τα πράγματα. Πριν το Γιάννη Κωνσταντέλια την πόρτα του εξωτερικού άνοιξε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος μετά από βασικό στο Ολυμπιακό θέλει να γράψει ιστορία και στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου στην Premier League με την Hull City. Οι Τίγρες επένδυσαν 20 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους στην πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της ομάδας. Έτσι λοιπόν, κάνοντας μια σούμα Arsenal, Dortmund, Roma και Hull, ολοκλήρωσαν συνολικά πάνω και πλήρωσαν πάνω από 135 εκατομμύρια ευρώ για τις υπηρεσίες των Ελλήνων διεθνών που απέκτησαν. Και εύχομαι και τον ίδιο δρόμο να ακολουθήσουν και άλλα Ελληνόπουλα να πάνε στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και του κόσμου. Είναι αυτά τα κορυφαία πρωταθλήματα.

Για τους φίλους που ρωτάνε, είχαμε λοιπόν στο κύπελλο Άνθρωση Καλυθέα με την ΑΕΛ 1-3. Η Βυσσινή πήρα την πρόκριση. Η ομάδα του Σοκράτη Αφριδόπουλου απέναντι στην ομάδα του Βαγγέλη Μόρα. Και είναι στις 16 ομάδες που θα παρτίσουν την League Phase του. Όχι του Champions League, της, του κυπέλου, έτσι. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Θεσσαλούς ο Κωνσταντίνος Παπαγιωργίου που πέτυχε 2 γκολ. Το τελευταίο γκολ, το τρίτο, το πέτυχε ο Αλμπάνης με σούτ έξω από την περιοχή στο 90-4. Είχε μειώσει προηγούμενος 86 ο Μανιάς, αλλά δεν έφτανε αυτό το γκολ. Έγινε το 1-3. Μετά τελικό σκορ λοιπόν, Άθενς Καλυθέα ΑΕΛ για το κύπελο 1-3. Διαιτητής ήταν του Λούμης από την Εύβοια. Να πω πως έπαιξαν οι ομάδες. Άθενς Καλυθέα, ο Βαγγέλης Μόρας, Αγνικός Αγγελόπουλος, 56-57 Καλιάρος, Ματίγεβης, Μλάντεν, Αναστασίου Προβιδάκης, 83 Αφροσύνης, Μπαουτίστα, 73 Βάρκας, Φαϊτάκης, Τζανδάρης, ο Ρώμο, 73 Μανιάς που πέτυχε και τον γκολ και έδωσε κάποιες ελπίδες στην Καλυθέα, Λόπες, Κοντονίκος, 57 Καντίγιο για την ΑΕΛ, τη Λάρης, ο Σοκράτης Οφιδόπουλος χρησιμοποίησε τους Βενετεκίδης, Αγαπάκης, 71 Λέλεκας, ο Μπούσης, Καραγιαννίδης, Ρις Βάνης, 71 Τσελεμπίδης, 71 λοιπόν Τσελεπίδης, Παπαγεωργίου πέτυχε τα δύο γκολ, 71 Σάκητς, Νικοκυράκης Μακρύς, 80 Αλμπάνης, Τσιγκάρας, Αντράντα, Νίτσος και 64 Στούπης.

Βασίλης ο Κατσαλής έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει: Καλησπέρα Φώτη, φίλε, καλή εβδομάδα. Εύχομαι με υγεία σε όλο τον κόσμο, πραγματικά παιδιά. Ανεξάρτητα με το τι πιστεύει κανείς, δεν πιστεύει ποδοσφαιρικά, αθλητικά ή πολιτικά. Έτσι, εγώ πραγματικά σας αγαπάω όλους. Τα υπόλοιπα είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει ό,τι θέλει.

Ο Γιώργος από Φρακφούρτη, χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο και στη Γερμανία και στη Φρακφούρτη. Λοιπόν, και ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης με Sporting σκοράρανε. Μπράβο. Μεγαλουργεί, παιδιά, το ελληνικό πρόσωπο, τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Εδώ η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μυρολατρία γενικότερα, μια γκρίνια. Ένα περιβάλλον το οποίο στοιχιώνει κάπως αυτά τα, όλα αυτά τα Ελληνόπουλα. Γι' αυτό ανοίγουν φτερά στο εξωτερικό. Το έλεγα και πριν, να το φτιάξουμε ακόμα καλύτερα το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον ελληνικό αθλητισμό, έτσι. Για να είναι πιο προσιτός, να είναι πιο ποιοτικός και να αποκτήσει καλύτερη ταυτότητα, το τι θέλουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τι ζητάμε.

Ο Τριαντάφυλλος Ζαζαβατζάκης έχει στείλει το μήνυμά του και λέει τα συνήθως τα πράγματα τα αλλάζει η νεολαία. Όταν η νεολαία είναι ανύπαρκτη, λέει, δυστυχώς για να γίνει αλλαγή μόνο με επανάσταση, αλλά ποιος θα την κάνει. Η ειρηνική επανάσταση είναι και ποιος θα βγει μπροστά. Εντάξει, η νεολαία, παιδιά, δεν είναι έτσι. Και εγώ πίστευα κάποιες φορές δεν ασχολείται, αλλά είναι απογοητευμένη με αυτά που συμβαίνουν. Ωστόσο, πρέπει να πάρει τα ενία στα χέρια της. Υπάρχουν πολλά δυνατά μυαλά. Όχι όμως, παιδιά, να είμαστε κολλημένοι 24 ώρες στο 24ωρο στο κινητό, έτσι. 24 ώρες στο 24ωρο στο κινητό. Απίστευτο.

όπως αυτό που διάβαζα προηγουμένως στο ποδοσφαίριο της εφημερίδας των συντακτών της σημερινής και λέει ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας, κέρδη για το κεφάλαιο για εργοδότες, δυστυχία για τους εργαζόμενους. Κεντρικός τίτλος: Η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού. Απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν το ιστορικό ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού. Εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν αυτή την εικόνα. Βαρύ το τίμημα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη. Τα ακούτε, κύριε Μητσοτάκη, αυτή η βαριά βιομηχανία που φέρνει χρήματα στην Ελλάδα. Ο οποίος πρωθυπουργός μας σφυρίζει, συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν στους νέους πάντως είναι ότι πρέπει να επιμένουν όχι αποχή στις ψηφοφορίες, γιατί έτσι μόνο καλό δεν κάνουν σε αυτό που θέλουν να επιτύχουν και σε αυτό που θέλουν να ανατρέψουν. Καλό κάνουν.

Η αποστολή από Θεσσαλονίκη, η αποστολή Γαβρίνα, θρύλος, περήφανη λέει, μένω Άνω Τούμπαλα σε... Δεν κολλώνω με την καλή έλεγα, λέει, το φωνάζω, είμαι θρύλος, Φώτη, το παιχνίδι του πάω με Κηφισιά αναβλήθηκε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
9: Περάσαμε στο τελευταίο 26 λεπτό της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο λοιπόν για δύο ώρες σήμερα, ένα δύο ώρα απογευματινό, 6 ξεκινήσαμε μέχρι 8, για 26 λεπτά ακόμα ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026, το αναγέννηση καρδίτσας Άρης έχει γίνει 0-2. Είχαμε και αλλαγές για τον Άρη, βγήκε στο 73 ο Μιλ και μπήκε ο Μωρόν.

Το δεύτερο γκολ για τον Άρη μπήκε στο 67ο λεπτό. Και πάλι με τον Μύρι, μετά από σέντρα του Γκαρέ, ο Μύρι βρήκε δίχτυα για το δεύτερο γκολ των κίτρινων σε αυτό το μάτς. Ο παίκτης πριν από λίγο έγινε αλλαγή πάντως. 2-0 λοιπόν προηγείται ο Άρης στις αναγκαίες καλύτερες. Καλύτερο σε αυτό το μάτς. Είχε και άλλες ευκαιρίες. Είχε και κυρωθέν γκολ ως offside που υπήρχαν διαμαρτυρίες γι' αυτό. Ζήτησε και ένα πέναλτι. Πάντως προηγείται με 2-0 της αναγέννησης Καρδίτσας.

Άσχημα, παιδιά, ήταν για την είδηση που σας μετέφερα πριν από λίγο για το ιδιωτικό ελικόπτερο που έπεσε στη Σύφνο. Είχαμε τραγωδία τελικά με 3 νεκρούς από τη συντριβή του ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος. Το ελικόπτερο απογειώθηκε το απόγευμα πριν από λίγο από το Μαρκόπουλο. Κατέπεσε λίγο μετά τις 6:17 περίπου, ενώ βρισκόταν σε καθοδική πορεία για προσγείωση στο ελικοδρόμιο του νησού. Το ελικόπτερο τελήθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα το θάνατο των 3 επιβενόντων. Να πούμε ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε επιχείρησαν 2 πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ στο σημείο μετέβη ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος. Δυστυχώς χάθηκαν 3 άτομα. Στο ιδιωτικό ελικόπτερο κάτι έγινε, κάποιο λάθος έγινε, κάποια βλάβη κατά τη διάρκεια της προσγείωσής τους, κάτι δεν πήγε καλά πάντως, με αποτέλεσμα οι 3 επιβαίνοντες δυστυχώς να χάσουν τη ζωή τους.

Μεταγραφή με εμπειρία πραγματοποίησε ο Πέλο Μπασκιάτου που θα αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου του Νίκου του Καρδάμι. Ενίσχυσε το ρόστερ της ομάδας.

Είναι 24χρονος μπαχάφ ο Νίκος του Καρδάμι. Στο νέο απόκτημα του Πέλου Πακιάτου, με αρκετά πλούσιο βιογραφικό, ξεκίνησε στις υποδομές του Ατρομή του K15, 17 και 19. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ΑΕΧ Αλανδρίου, όπου και κατέκτησε το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΑ. Ακολούθησαν Πανιώνιος, Άρης Πετρούπολης, Τρίβα και αναγέννηση Σχηματαρίου. Κατέγραψε πολλές συμμετοχές σε ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στο νέο απόκτημα του Πέλου Πακιάτου, ο 24χρονος μπαχάφ Νίκος Καρδάμι.

Ένας φίλος ο Άλεξ Σταουράκη ηρωνικά μου λέει: έχει στείλει ένα μήνυμα, ρε φίλε, άργησε να πει ότι για την πτώση του ελικοπτέρου του ιδιωτικού φταίει η κυβέρνηση που του ξέφυγε από ρο μια τέτοια αθλητική εκπομπή. Πως έχει, λέει, καταντήσει να γίνεται τόσο γλιώδης με ιδιωτελής πολιτική σπέκουλα. Αυτή είναι η άποψή σου, φίλε μου, έτσι. Η εκπομπή δεν είναι αθλητική, δεν είναι πολιτική, είναι αθλητική εκπομπή, αλλά μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα, φίλε. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτά που συμβαίνουν δίπλα μας, έτσι. Αν είσαι ευχαριστημένος εσύ από την πορεία της κυβέρνησης και είσαι εντάξει, μια χαρά. Δεν είπα εγώ ότι φταίει η κυβέρνηση για την πτώση του ελικοπτέρου. Αλλά για τις πυρκαγιές, φίλε, ποιος φταίει, για πες μας. Για τους δείκτες της οικονομίας που έχουν πάει στον αδύρι, έχουν ξεφύγει. Όχι, δεν έχουν πάει στο Θεό. Έχουν πάει στο υπερεπόγειο. Για ποιος φταίει. Εγώ φταίω. Αν είσαι ικανοποιημένος, φίλε, μπράβο σου. Και σου βγάζω και το καπέλο που δεν φοράω καπέλο.

Και μου έχει κάνει και μια αναπάντητη κλίση στο Viber. Εντάξει, στο Viber δεν μιλάω εγώ. Απλά διαβάζω τα μηνύματα των φίλων. Όποιος θέλει βγαίνει τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά. Όλα το διάστημα τεκμηριωμένα μιλάω. Είδες, δεν το έκλειψα το μήνυμά σου, το διάβασα. Οι φίλοι από Θεσσαλονίκη αποστολή, αν δεν το αρέσει, λέει αυτά που λες Φώτη, να αλλάξει ραδιόφωνο. Δεν το έχουμε ανάγκη, κανένα δεν έχουμε ανάγκη, έτσι. Από αυτούς που λένε τέτοια πράγματα εννοώ. Δεν μας πληρώνει αυτός, ούτε ο κάθε αυτός. Όμως διάβασα εγώ το μήνυμά του, δεν το έκλειψα. Μπορεί να είναι ευχαριστημένος άνθρωπος και μπράβο και μαγιά του. Αλλά το 99% των φίλων και που στέλνουν τα μηνύματά τους και που βγαίνουν στη τηλέφωνα στον αέρα συμφωνούν με αυτή την άποψή μου, η οποία πάντα είναι τεκμηριωμένη, αγαπητέ φίλε Ταυράκη. Όπως ο φίλος ο Διαμαντής ο Πεπέτας λέει, φτώχεια αν έχει ακρίβεια, Μητσοτάκης, μπράβο φίλε Φώτη, μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας. Όλα αυτά τα χρόνια που κάνω δημοσιογραφία, πάντα με τη γλώσσα της αλήθειας μιλάω και γράφω. Παρακαλώ. Και δεν το παίζω ούτε έξυπνος, ούτε συνδικαλιστής, ούτε αριστερός, δεν είμαι αριστερός, έτσι. Αλλά σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμα και σε υπεράσπιση συναδέλφων, έχω λειτουργήσει περισσότερο από αριστερός. Αν ο φίλος Άλεξ Ταυράκη διαφωνεί, δικαίωμά του, έτσι δεν είναι. Ο καθένας έχει δικαίωμα να διαφωνεί. Αφού τα βλέπει ωραία, μπράβο.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Πράστη.
0: Έλα Κωνσταντίνε, ακούω, για πες μας.
1: Θέλω να μου πείτε καταρχήν για να ενημερώσετε τον κόσμο ποια παιχνίδια θα δείξουν τώρα τα κανάλια από το πρωτάθλημα την πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή, ποιος θα δείξει τον Ολυμπιακό είναι το ΟΤΕ 1, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος θα δείξει την ΑΕΚ, ποιος θα δείξει τον Παναθηναϊκό.
0: Παναθηναϊκός έχει αναβολή, δεν παίζει αναβολή. Παναθηναϊκός πρώτη αγωνιστική έχει αναβολή.
1: Ναι, θέλω να πω. Ποιος θα το δείχνει όμως, θα το δείχνει ο Sky τώρα το Παναθηναϊκό πλέον?
0: Νομίζω, νομίζω. Θα σε ενημερώσω όμως, θα ενημερώσω έτσι.
1: Η πλατφόρμα αυτή που. Ο κύριος Sky τώρα είναι. Ακόμα δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί το.
0: Ναι.
1: Η ΝΑΕΚ ποιος θα τη δείχνει?
0: Θα...
1: Ο Πάουξε το δείχνει το Open πάλι.
0: Λογικά το Open, ναι.
1: Open το κανονικό, έτσι.
0: Το κανονικό,
1: όχι,
0: ναι.
1: Όχι σε πλατφόρμα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Η ΝΑΕΚ αύριο ποιος τη δείχνει?
0: Μισό λεπτό και φίλε, μισό λεπτό και εγώ, γιατί το ανέφερα προηγουμένως, γιατί και εγώ ξέρεις λίγο περίμενε λίγα.
1: Γιατί και να... τώρα είναι απανωτά τα παιχνίδια. Αρχίσει το πρωτάθλημα το Σάββατο,
0: ναι.
1: Και Κυριακή ας πούμε έχουμε παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί για αυτό τι γίνεται.
0: Ωραία, θα με ακούσει λίγο, θα τα πω στον αέρα, εντάξει, έγινε.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πείτε τα στατιστικά στοιχεία του κάθε παίχτη που έρχεται. Δεν τα λέτε όλα. Λέτε μόνο συμμετοχές. Πέστε, αν είναι γκολτζής, assist και goal.
0: Όχι, τα εγώ
1: αν σε... είναι half, assist και goal.
0: Εγώ κάθε παίχτη που, έχω, που έρχεται...
1: Δηλαδή, στις... του Ολυμπιακού τώρα,
0: ναι.
1: Ο Φρόιρερ αυτός, τι στατιστικά έχει στην εθνική ομάδα του και στη... Όχι μόνο συμμετοχές. Λέτε στα δελτία μόνο συμμετοχές.
0: Α, στα δελτία όμως στις εκπομπές εγώ λέω τα πάντα, όλα τα πάντα.
1: Για δείτε τώρα πόσα κολέγια βάλει λοιπόν ο
0: Λοιπόν,
1: Φρόιρε.
0: Θα με ακούς στον αέρα, θα τα ξαναπαναλάβω, εντάξει, οκ. Okay.
1: Έτσι, ναι,
0: ναι.
1: Πέστε τα αυτές
0: μεταγραφές. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πάντα να με ακούσα τις μεταγραφές, λέω πάντα όλα τα στοιχεία.

Λοιπόν, να μα ακούσει και πάλι οι φίλοι έτσι από τα βόρεια πλάστα που πήρε. Φίλε Κώστα, λοιπόν, είπαμε στο ΑΕΚ Ηρακλής. Είναι ένα παιχνίδι που θα μεταδώσει το Κοσμοτέ Sport έτσι για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Το Ολυμπιακός Ατρόμητος και αυτό το Κοσμοτέ Sport. 9.30 θα ξεκινήσει. Το Όφι Βόλος και αυτό το Κοσμοτέ Sport. Παναθηναϊκός είπαμε ότι έχει αναβολή το μάτς, δεν θα μεταδοθεί. Ο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός Nova Sports, επαναλαμβάνω έτσι, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης Άκτορ, Κοσμοτέ Sport. Αυτά είναι τα μάτς που θα μεταδοθούν από τα κανάλια στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, επαναλαμβάνω φίλε, έτσι, λοιπόν, Πανετολικός, είπαμε, Αστέρας Τρίπολης Άκτορ, Κοσμοτέ Sport, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός Nova Sports, επίσης Παναθηναϊκός και Φυσιά. Είναι ένα παιχνίδι που αναβλήθηκε, άρα δεν θα το μεταδώσει κανείς. Το Όφι Βόλος, το Κοσμοτέ Sport. Ολυμπιακός Ατρόμητος, Κοσμοτέ Sport, και αυτό ξεκινάει στις 9.30 αντί για 10. Το Καλαμάτα Άρης Nova Sports και ΑΕΚ Ηρακλής, Κοσμοτέ Sports.

Όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με την, στην Βουλγαρία για το πρώτο παιχνίδι για το play-off του Champions League. Θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί ζωντανά η αναμέτρηση από το Cosmote Sport 1, έτσι. Cosmote Sport 1.

Για τον φίλο με πήρε για τον Μιχάλη Μανιά που με ρώτησε για τον παίχτη της Άθας Καλυθέα. Ναι, είναι γεννημένος το 1990, έτσι. Είναι 36 ετών και στον Απόλλωνα έχει παίξει. Φίλε Κώστα, το βράδυ πράστα σε κάλυψα, έτσι είπα τις μεταδόσεις που θα έχει και το μάτς της ΑΕΚ αύριο, Κοσμοτένα Sports και τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα, έτσι. Εκεί σε Κοσμοτέ Sports και Nova Sports είναι τα μάτς φέτος. Κάποια φιλικά παιχνίδια τα έδειξε το Open.

τεχνικός διευθυντής της Dortmund τόνισε ότι παρακολουθούσαμε και εδώ και αρκετό καιρό τον Κωνσταντέλια. Ο Νίκολης για το μάτς με τη Λεύσκη Σόφιας. Στη συνέντευξη τύπου βέβαια πριν από λίγο είπε ότι πρέπει να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών και των απαιτήσεων. Με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα.

Χόρεμα Φρόιλερ είναι και επίσημα παίκτη του Ολυμπιακού από το πρωί σήμερα. Υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Ο 34χρονος διεθνής άσος μεταξύ άλλων τόνισε. Είμαι έτοιμος να παλέψω για τα Ερυθρόλευκα σχετικά με τον Γκοζάλε.

Αναφέρεται λοιπόν ότι ο Τσίβας έχει καταλήξει τις απαιτήσεις για την παραχώρηση του Αρμάντο Γκοντζάλης Ολυμπιακό. Αναφέρεται ότι ο Τσίβας αναμένει ένα ποσό γύρω στα 10 εκατομμύρια δολάρια, κάτι λίγο πάνω από 8,6 εκατομμύρια ευρώ, για να δώσει το 70 με 80% των δικαιωμάτων του 23χρονου διεθνή στράικερ. Παρότι η ρήτρα αποδέσμευσής του είναι 13 εκατομμύρια δολάρια, 13 εκατομμύρια ευρώ.

Έτσι, φίλε, λοιπόν, από τα Βόρεια Πλάστα Κώστα, λοιπόν, είπαμε, έχει γεννηθεί 15 Απριλίου 1992 το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Ρέμο Φρόιλερ. Ηλικία 34 ετών, έχει παίξει Μπολόνια. Είναι μέσο σε εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών της Ελβετίας. Αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος.

Να πούμε, ήταν βασικό σε 6 παιχνίδια τη Εθνική Ομάδα Σερβιδία στο Μουντιάλ. Έτσι, φίλε Κώστα, πέρσι με τη Φανέλα Μπολόνια έχει αγωνιστεί σε 40 παιχνίδια, 29 μα στο τελικό πρωτάθλημα, 10 στο Europa League και 1 στο κύπελλο Ιταλία, έχοντα σκοράρει και ένα γκολ. Συνολικά στο τελικό πρωτάθλημα, Φρόελερ είχε συμμετοχέ σε περισσότερα από 300 μάτς, έχοντα σκοράρει 21 φορέ, ενώ είχε στο ενεργητικό του και 21 assist. Οπότε νομίζω σε κάλυψε και αυτά που ζήτησε, αλλά τα λέω, παιδιά, σε αυτά τις εκπομπές για τα μεταγραφικά αποκτήματα αλλά και τα υποψήφια μεταγραφικά αποκτήματα των ομάδων. Λέω όλα τα στατιστικά πάντα, οπότε καλό είναι να ακούτε και να προσέχετε. Λέω σε ποιες ομάδες έχουν αγωνιστεί, πόσες φορές είναι οι διεθνείς, ηλικίες τους, τα γκολ, assist και όλα αυτά τα πράγματα. Τα λέω κατά επανάληψη.

Σε ένα λεπτό θα είμαστε στο τέλος της εκπομπής, θα διαβοηθήσει και για σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026. Στο μικρόφωνο για δύο ώρες μαζί, 6 με 8 το απόγευμα, αυτό το δίλο, το απογευματινό φως Κατσούφη. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026. Τελικό αποτέλεσμα αναγέννηση Καλτζίδης Ασάρης 0-2. Στο κύπελο, ο Άρης πέρασε. Στις 9 έχουμε το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Βόλο. Στις 10 η ώρα ο Δήμος Τσαπαλιάρης θα πάρει τη σκητάλη στο μικρόφωνο. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που συμμετείχαν και σήμερα σε αυτή την εκπομπή δυναμικά και τηλεφωνικά βγαίνοντας στον αέρα, αλλά και με τα τηλεφωνικά μηνύματα τα οποία μετέφερα, αλλά και βγάζοντας φίλους στον αέρα. Ραντεβού πάλι την Τετάρτη την ίδια ώρα, 6 με 8 το απόγευμα. Έτσι είπα, φίλε Κώστα, από τα Βόρεια Προάστια, τα πάντα Nova Sports και Sport και Κοσμοτέ Sport θα μεταδίδουν τα μάτς του πρωταθλήματος. Κάποια μάτς φιλικά ήταν και στο Open και στο Sky. Κοσμοτέ Sport 1 αύριο το μάτς της ΑΕΚ στις 10 με Λεύκη Σόφιας.

0: Παίκτη του ΠΑΟΚ θα είναι για την επόμενη τριετία ο 17χρονος ο διεθνής Ολλήνας Χρήστος Γιάννης Κόστογλου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
8: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη,
9: πλούσια σε υλικά
10: και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά,
9: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
10: φροντίδα και μεράκι
9: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclass σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη,
4: πλούσια σε υλικά
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
5: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Να είμαστε πάλι εδώ. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Με πολύ ωραία μουσικούλα. Θα διαβάζουμε μηνυματάκια, θα βγάλουμε και κάποιους φίλους στον αέρα. Θα βγάλουμε τόσο λίγο και τον Κώστα τον Σαμοθράκη, έχει κάτι, μια τελευταία είδηση.

2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε, να μιλάμε, να περάσουμε την ώρα μας όμορφα, να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις και γενικώς να κάνουμε μια πολύ καλή παρέα. Όπως είπε ο φίλος, να γελάσουμε κιόλας. Ναι, φίλε μου, θα γελάσουμε, γιατί το γέλιο είναι ζωή.

Μαθαίνω στη Θεσσαλονίκη, τώρα μίλαγα με έναν φίλο ιδιοκτήτη ραδιοφωνικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη. Έχουν ξεσηκωθεί οι παοκτσίδες και απειλούν, φωνάζουν, βρίζουν. Ρε παιδιά, κουμάντο στη τσέπη του επιχειρηματία θα κάνετε. Του ήρθε η πρόταση, αυτή είναι η πρόταση, τον πούλησε. Τέρμα, θα σας φέρει άλλο μπέχ, τι να κάνουμε. Έτσι είναι οι επιχειρήσεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές.

0: Πάμε όμως σε μια έκτακτη είδηση που μόλις βγήκε. Ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Ακούμε, Κώστα.
1: Παράδειγμα μου, καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες του Ιντερβέντεν Ελλάδα. Ναι, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση της τελευταίας ώρας. Όλα δείχνουν για οριστική συμφωνία Ολυμπιακού Τσίβας για τον Γκονζάλες πάντα. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Οι Μεξικανοί ενέδωσαν τεχνικά. Και το λέω αυτό γιατί, όπως είναι γνωστό, ζήταγαν, η ρήτρα ήταν 20 εκατομμύρια, έτσι.
0: Είναι πολύ μεγάλη ρήτρα, πάρα πολύ μεγάλη ρήτρα. Δηλαδή, δίνοντας 9,5 εκατομμύρια, πες 10 εκατομμύρια και κρατώντας το 30% η Τσίβας, αν αυτός ο παίκτης
1: που είναι 9,5 εκατομμύρια έδωσε ο Ολυμπιακός και πήρε το 70% του παίκτη.
0: Σου λέω, πες ότι είναι, το κάνουν στραγγυλά 10. Αν αυτός είναι παιχτάρας.
1: Και κράτησε το 30 η Τσίβας γιατί πιστεύουν ότι ερχόμενος ο
0: παίκτης... Και πουληθεί, πες 30 εκατομμύρια, αν είναι παιχτάρα, έτσι, και πουληθεί 30 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός θα έχει δώσει τα 9,5 και συν αυτά που θα έχει δώσει στον παίκτη, δηλαδή θα φτάσει, πες στον πρώτο χρόνο τον πουλήσει. Ναι. Θα φτάσει 12 εκατομμύρια να έχει δώσει και θα πάρει από τα 30, από τα 30 θα πάρει τα 21, δηλαδή θα πάρει 9 εκατομμύρια.
1: Είσαι μεγάλος λογιστής.
0: Έτσι είναι. Και η Τσίβας από τα 30 θα πάρει και αυτή 9.
1: Ναι.
0: Θα έχει πάρει τα 9 και 9-18, δηλαδή ουσιαστικά 18-19 εκατομμύρια η Τσίβας και 9 θα μείνουν στο Ταμείο του Ολυμπιακού, αν ποτέ πουληθεί με 30 εκατομμύρια τον πρώτο
1: χρόνο. Και θα δούμε βέβαια πώς θα πουληθεί, αν θα είναι 30 και παραπάνω, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη επένδυση, ένα τρομερό project.
0: Βέβαια τον φίλαθλο και τον οπαδό του Ολυμπιακού δεν τον ενδιαφέρει. Πόσα θα μείνουν στο ταμείο του Ολυμπιακού, πόσα θα μείνουν στο ταμείο.
1: Όχι, αλλά όλα παίζουν. Δεν μπορεί να με ενδιαφέρει τον κόσμο, ενδιαφέρει όμως τον οργανισμό Ολυμπιακός, έτσι.
0: Ναι, ναι, αλλά σου λέω το φύλαθλο τον αγνώ, εγώ θέλω τον παίχτη. Τώρα μην τον πουλήσει ποτέ. Μα, αν είναι παιχτάρα, κράτα τον. Μίλαγα προηγουμένως με έναν φίλο που έχει το ραδιοφωνικό σταθμό με τον οποίο συνεργαζόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει τέτοιο πράγμα και εγώ που είμαι παοκτζής δεν το έχω ξαναδεί. Θέλουν να κάνουν κουμάντο οι φίλαθλοι, οι οπαδοί.
1: Όχι, όχι, εγώ με ρώτησε και το πρωί ο Γιώργος και είπα την γνώμη μου. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, καταρχάς το ίδιο το παιδί ήθελε να πάει στην Τουρκία. Παρουσιάζεται μια μεγάλη ευκαιρία.
0: Μα λέγεται ότι πέρσι που τον γύρισε πίσω. Αυτό μου λέγε τώρα. Πέρσι που τον γύρισε, του υποσχέθηκε.
1: Δεν ήταν τέτοια η πρόταση καλή, γι' αυτό μωρέ δεν έγινε πέρσι.
0: Όχι,
1: με τη
0: ήθελε να φύγει ο παίχτης. Ο παίχτης θέλει να παίξει Champions League. Δεν πέρασε η ομάδα. Και μου λέει, εάν μου λέει ομιγέννητο, έχουμε κακό αποτέλεσμα την Πέμπτη που παίζει ο ΠΑΟΚ, τότε να δεις, μου λέει, τι θα γίνει.
1: Μα δεν είναι νοοτροπία όμως. Αυτή δεν είναι νοοτροπία, ρε Δημό.
0: Έχουν την αντιμαχία ο Σαββίδης με τον άλλον, πώς το λένε, το Μισθαρίδη.
1: Ναι. Από εκεί ξεκινάει όλο αυτό. Και ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, δεν είναι τωρινό.
0: Θα γίνει εμφύλιος πόλεμος. Αλλά ο Σαββίδης είναι επιχειρηματίας. Δεν καταλαβαίνει από αυτά. Απεδεικνύεται, δεν καταλαβαίνει. Έβαλε την Κοτζάρεβα μπροστά. Λέει έπρεπε να ειδοποιηθούν οι τεχνικοί διευθυντές. Μα γιατί μαζί τα χαλάμε, μαζί τα πληρώνουμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ήθελα να προσθέσω ακόμα τώρα που το θυμάμαι, μην τα ξεχάσω, γιατί υπάρχουν και 2-3 άλλα θέματα για τον Γκοντζάλης, ότι είναι αριστεροπόδαρος.
0: Ναι.
1: Μεγάλος γκολτζής και μπορεί να παίξει και περιφερειακός πολύ, πολύ εύκολα. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή ας πούμε, θέλει ο Μεντιλίμπαρ να το αλλάξει και
0: αν
1: να παίξει.
0: Αν παίξει αριστερά όμως αυτός.
1: Και αριστερά και δεξιά και παντού παίζει.
0: Ο Ρόκα παίζει και δεξιά.
1: Ναι, πώς δεν παίζει.
0: Παίζει δεξιά.
1: Και θα το δούμε και την Κυριακή, το Σάββατο το βράδυ.
0: Άρα ουσιαστικά.
1: Τώρα που
0: ουσιαστικά
1: το θυμήθηκα, άλλαξε η ώρα του αγώνα το Σάββατο, θα γίνει 9.30 και όχι 10 θα ξεκινήσει το μάτς.
0: 9.30.
1: Άλλαξε η ώρα. Ναι, 9.30 ώρα.
0: Άρα 9.30 ώρα Ολυμπιακός.
1: Ατρόμητος. Πρεμιέρα σήμερα το μεσημέρι από τις 1 κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και μάλλον θα υπάρχει sold out από ό,τι καταλαβαίνω από την πληροφόρηση που έχω. Έλεγα λοιπόν για τον Γκοντζάλης ότι μπορεί να παίξει και δεύτερο center forward, δηλαδή και πίσω από τον Ελκαμπή και καθαρό center forward και αριστερά και είναι αριστεροπόδαρος. Έτσι.
0: Τα εξτρέμ ουσιαστικά έκλεισαν με αυτή τη μεταγραφή.
1: Όχι. Πάει και για άλλο εξτρέμ.
0: Πάει και για καθαρό εξτρέμ.
1: Ναι. Και πιθανότατα σίγουρα θα πάει και για μπακ. Δεξιμπακ.
0: Δεξιμπακ, ε.
1: Ναι. Λέει, τώρα, επειδή θα με ρωτήσει.
0: Δεξιά,
1: να σου πω για ό,τι αφορά τον Χαφ, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Ελβετό, το Φρόιλερ, όλα δείχνουν ότι πάμε για τον Κάσερες, για τον Κρίστιαν Κάσερες, τον Βενεζουελάνο. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση και η Τουλούζ πριν από λίγες ώρες αγόρασε τον 20χρονο μέσο Τόμας Γιόγκερσεν από τη Βίλμπορκ, που παίζει σε αυτή τη θέση του Κάσερες, που προφανώς τον πήραν γιατί έχω καταλάβει ότι θα πουληθεί ο παίκτης και γι' αυτό τον πήραν για να αναπληρώσουν το κενό του. Εκεί καταλήγει ο Ολυμπιακός. Βέβαια θα ήταν πολύ εξαιρετική η περίπτωση να ερχόταν ο Κολομβιανός, έτσι, ο Πουέρτα. Αλλά και εκεί η ομάδα του Ισπανική ζητάει 20 εκατομμύρια ρήτρα. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει μια τέτοια μεταγραφή.
0: Να πάρει ακόμα και με ρήτρα 20 εκατομμύρια.
1: Δεν μπορεί, φίλετρο, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφή 20 εκατομμυρίων.
0: Μα πόσο να το κατεβάσει.
1: Πρέπει, είναι αμετάπιστη.
0: Κάτω από 15 δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβει με τίποτα.
1: Είναι αμετάπιστη. Ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλή πρόταση, πάνω από 10 εκατομμύρια. Είναι αμετάπιστη, ζητάνε, προφανώς δεν θέλουν να το κρατήσουν. Το καλό και με τον Πουέρτα και με τον Γκονζάλες και με τον Βενεζουελάνο είναι και οι τρεις. Από την πρώτη στιγμή ήθελα να έρθω στον Ολυμπιακό. Και ξέρει γιατί το λέω αυτό, έτσι. Γιατί δεν είναι για να παρακαλάει ο Ολυμπιακός τέτοια ώρα. Ας πούμε, θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό και να αρχίσουμε αυτά τα παλιά
0: τον
1: που έχουν γίνει.
0: Θέλει για το 6, στη θέση 6 τον θέλει.
1: Ναι, για τη θέση 6.
0: Πολύ δύσκολη
1: είναι
0: αυτή η θέση.
1: Κλασικό εξάρι δίπλα στον
0: Ελβετό. Τα τελευταία χρόνια το εξάρι, το καλό εξάρι λείπει από πολλές ομάδες.
1: Ο Ολυμπιακός έχει να δει καλό εξάρι, φίλε, από εποχή Μιλιβόγεβιτς. Αυτή είναι η εκτίμηση μου.
0: Ο Σέρβος
1: που πουλήθηκε στην Crystal Palace με 17 εκατομμύρια περίπου, ήταν ο ιδανικός αμυντικός χαφ για μένα. Έπαιζε τέλεια τη θέση. Έτσι.
0: Ο
1: Μιλιβόγεβιτς.
0: Ο Μιλιβόγεβιτς, ναι.
1: Ναι. Ήταν ο ιδανικός αμυντικός χαφ.
0: Κάποια στιγμή είχε υποθεί ότι πέρσι πρόπερσι, δεν θυμάμαι, ότι επιστρέφει ο Μιλιβόγεβιτς στον Ολυμπιακό και...
1: Αυτός ψάχνεται εδώ και 2 χρόνια να γυρίσει στον Ολυμπιακό.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Τώρα είναι 32-33 και...
0: Ένα χρόνο έπαιζε.
1: Θα σε γελάσω τώρα, κάτσε να το
0: αν
1: δω.
0: Αν είναι 32, αλλά... ένα χρόνο το παίζει ακόμα. Έχει ανέβει ο μέσος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών πια. Δεν
1: πάντως
0: είναι...
1: ήρθε αυτός να έρθει στον Ολυμπιακό. Να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και το είχε. 35 είναι, συγγνώμη.
0: Δεν μπορεί. 35. Η θέση αυτή
1: το είναι
0: δύσκολη για
1: 35. Ναι.
0: Και θέλει τρεξίματα, θέλει πολλά.
1: Ναι, ενώ ο Βενεζουελάνος είναι 27 χρονών, ιδανική ηλικία. Έτσι. Και εκεί θα φύγει ένα δεκάρικο τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, εκεί γύρω στα 10 εκατομμύρια.
0: Τώρα ο Μαρινάκης πόσα χρήματα μέχρι τώρα έχει ξοδέψει για τις μεταγραφές του?
1: Τώρα μην μου πες δύσκολα,
0: μετά
1: τα λογαριασμό.
0: Μετά την συμφωνία
1: θα τα κάνω και θα σα πω αύριο το βράδυ.
0: Έχει περίπου 10
1: για να τα μαζέψω όλα, να δούμε τι θα γίνει, αν θα ολοκληρωθούν και οι μεταγραφές αυτές. Έχουν φύγει αρκετά.
0: Έχει ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια που έχει προσδιορίσει.
1: Σίγουρα. Αλλά έχει πάρει και ο Ολυμπιακός λεφτά, έτσι, από τις μεταγραφές.

0: Θα πάει τελικά στο MLS. Θα βρεθεί
1: τον
0: λύση.
1: Θέλει,
0: θα πάει...
1: Τον θέλει ο Μεδιλίπαρ. Αν του έμενε, δηλαδή θα στραβωθεί.
0: Θέλει κάτι καλύτερο.
1: Θέλει κάτι καλύτερο.
0: Ναι, δεν μπορεί να διαβάσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού όπως το θέλει ο Μεντιλίμπαρο ο Βραζιλιάνος.
1: Έτσι. Και όμως,
0: μέσα σε όλα που συζητάμε τώρα, να λάβουμε υπόψη μας ότι...
1: Γιατί διαβάζει το παιχνίδι μέρες, του Μεντιλίμπαρο ο Μαρτίνς.
0: Δεν σ' άκουσα. Κάνει διακοπές, δεν σ'
1: άκουσα. Λέω, γιατί διαβάζει το πλάνο του Μεντιλίμπαρο ο Μαρτίνς.
0: Ναι, τον έχει σε μεγαλύτερη εκτίμηση.
1: Ναι, αλλά του κεφαλιού του κάνει.
0: Αλλά μην σου κάνει έκπληξη αν έρθει καμιά πρόταση, γιατί από τη Ρωσία έχουν δείξει ενδιαφέρον δύο ομάδες.
1: Μακάρι να έρχονταν μια πρόταση για τον Μάρτινς, γιατί η συμμετοχή του δεν κρίνεται ιδιαίτερα θετική.
0: Όχι,
1: μην βλέπεις τα γκολ που έβαλε
0: και... είναι κάτι τρελό. Δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι τρελό. Μέσα
1: ενώ
0: σε όλα τώρα
1: το έχει, έχει την τρίπλα, έχει τα... Βλέπει, κάνει πράγματα στο γήπεδο. Δεν
0: κοίταξε,
1: έχει
0: το Champions League πέρσι είχε καλή παρουσία. Πέτυχε τρία γκολ.
1: Δεν έχει την τελική αυτή.
0: Καλή παρουσία. Και με τον Άγιαξ πέτυχε το γκολ και στο Καζακστάν το νικητήριο γκολ. Στο Champions League είχε καλή παρουσία. Εντάξει, δεν ολοκληρώνει τις προσπάθειες του Ζέλσον. Και επειδή μιλάμε τώρα για Ζέλσον και Αντρέ Λουίς και τέτοια, να σου πω ότι σε 15-16 μέρες θα μπουν τα δύσκολα για τον Μεντιλίμπαρ και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να δώσει τη λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA. 3 Σεπτεμβρίου.
1: 17 παίχτες ξένους.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: 17 παίχτες ξένους.
0: Ναι, 3 Σεπτεμβρίου πρέπει να δώσει τη λίστα ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 8 ξένους μαζί με τον Γκονζάλες και τον και αυτούς που θα έρθουν. Πρέπει να κοπούνε δηλαδή. Πρέπει να δώσει 17 ξένους. Η λίστα έχει 17 ξένους, 8 Έλληνες.
1: Ναι.
0: 25. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 23 ξένους. Πρέπει να κόψει 5. Καταλαβαίνεις τι έχει. Και ο Μεντιλίμπαρ δεν...
1: Σε αυτούς που λες ξένους συμπεριλαμβάνεται και ο Βέζο.
0: Ο Βέζο δεν υπάρχει. Βέζο.
1: Όχι, τώρα... συμπεριλαμβάνεται στους 25 αυτούς. Όχι,
0: όχι ρε φίλε. Ο Βέζο είναι ούτε στην προετοιμασία δεν πήγε. Απλά ψάχνουν τον Ολυμπιακό να του βρουν ομάδα για να φύγει. Mm. Πολύ απλά. Ακόμα δεν έχει φύγει ο Βέζο. Όχι, δεν υπάρχει.
1: Πού να βρεθεί ομάδα για ένα 200.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκονται εύκολα έτσι ομάδες.
0: Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα είναι πρόβλημα γιατί θα πρέπει να κόψει τουλάχιστον 4 με 5 παίκτες. Γι' αυτό λέω ότι κάποιος θα φύγει. Ίσως να είναι και έκπληξη αυτός που θα μείνει εκτός λίστας. Και επειδή ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει παίκτες εκτός λίστας, θα ζητήσει να φύγουν. Δηλαδή, ο Σιπιόνι νομίζω θα φύγει σίγουρα. Θα δει ιδανικός σε κάποια ομάδα. Ήδη μαζεύονται πολλοί χάφαρα. Είναι ο Ντάνι, ο Έσε.
1: Υπάρχει περίπτωση να τελευταία στιγμή να απομακρυνθεί ο Γκαρθία.
0: Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο το
1: δηλαδή
0: βλέπω.
1: Εγώ θα προτιμούσα το Σιπιόνι αντί για τον Γκαρθία.
0: Ναι, ο Μεντιλίμπαρος προτιμάει το αντίθετο.
1: Ναι, έχει τη σιγουριά του, έχει την ασφαλιστική του δικλίδα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Προφανώς
0: ναι,
1: ο μισθακοφόρος του κάνει αυτά που θέλει.
0: Κοίτα, εγώ θα πάω κόντρα στο ρεύμα και θα σου πω ότι τη δουλειά που κάνει ο Ντάνι Γκαρθία δεν μπορεί να την κάνουν όλοι. Και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Απλά δεν έχει τις δυνάμεις μετά το 60. Είναι 36-35,
1: ναι, εντάξει.
0: Δεν μπορεί το παιδί. Μόλις πάει 60, ας πούμε, αρχίζει και κλατάρει. Μέχρι εκεί είναι. Αλλά όμως η εμπειρία που έχει, η τοποθετήση στο γήπεδο και η δουλειά που κάνει.
1: Πώς τον αγώνα, ήταν πολύ καλός τον τελευταίο.
0: Ναι.
1: Ήταν,
0: ναι.
1: Να μην σου πω από τους καλύτερους.
0: Ο καλύτερος, θα έλεγα, συμφωνώ απόλυτα.
1: Ήταν από τους καλύτερους. Δηλαδή και η παρουσία του, παρότι δεν είναι σταθερός ο Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς είναι ακόμα πολύ ανώριμος,
0: ναι,
1: άγουρος,
0: δουλειά,
1: πολύ άγουρος. Πολύ άγουρος. Για το πρωτάθλημα ποιος λες ότι θα ξεκινήσει?
0: Θα ξεκινήσει ο Ορτέγκα μάλλον.
1: Ορτέγκα,
0: Δεν ξέρω τώρα, το θα δούμε το Σάββατο. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Τον άλλο τον μικρόν, τον πώς το λένε, που έχει τον τρίτο, τον...
0: Το Σουρνάρα.
1: Το Σουρνάρα.
0: Όχι, ακόμα δεν. Με αυτούς τους δύο θα πάει τώρα. Τον
1: Ορτέγκα
0: και τον Μαυροβούνιο. Μάλλον το Μαυροβούνιο θα το διατηρήσει. Δεν ήταν κακό.
1: Πάντως ο Σέρβος είναι ακόμα άγουρος. Πολύ άγουρος και ανώριμος.
0: Δεν είναι Σέρβος, είναι Μαυροβούνιος.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν κακός στα δύο παιχνίδια
1: Όχι, δεν είπαμε ότι είναι κακός, αλλά...
0: Έχει κάνει τρεις αποκρούσεις και κράτησε τον Ολυμπιακό όρθιο κάποια
1: στιγμή. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχει την έξοδο αυτή την έξοδο.
0: Ναι, εντάξει, φαίνεται ότι έχει εκεί πέρα ένα θεματάκι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν έχει την έξοδο αυτή που έπρεπε να
0: είναι. Ενώ ο Ορτέγκα έχει εμπειρία, αλλά δεν είναι έτοιμος ακόμα ο Ορτέγκα έτσι όπως τον είδα και στο αεροδρόμιο. που τον είδα, γυρίζαμε ακόμα, φαίνεται να μην είναι ταινία.

0: Ο άλλος, ο Τατσινγκισιάν.
1: Αυτός είναι στην Ελλάδα, πέρασε ιατρικές εξετάσεις, αύριο θα ανακοινωθεί το
0: πρωί. Ναι, είναι έτοιμος αυτός, θα μπορούσε να παίξει.
1: Ναι, έχει κάνει και προετοιμασία.
0: Αυτό θέλανε
1: στον Ερυθρό Αστέρα, το θέλανε και για τα δύο παιχνίδια τώρα που έχει και τα προγραμματικά του Europa Link. Γι' αυτό επιμέναν να τον κρατήσουν, αλλά δεν ήθελε
0: να. Αυτοί κάνανε στον Ερυθρό Αστέρα προετοιμασία νωρίτερα από εμάς.
1: Βέβαια, αφού έχουμε παίξει και άλλα παιχνίδια, ρε.
0: Αυτοί κάνανε πιο.
1: Ο Ερυθρός Αστέρας. Και τώρα παίζει για τα προκριματικά του Europa League και τον θέλανε να τον κρατήσουν και αυτά τα δύο μάτς και μετά να έρθει. Αλλά στον Ολυμπιακό έπρεπε να τον θέλουν τώρα γιατί ο Ολυμπιακός έχει μείνει μόνο με τον πόνο αριστερό.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή, άμα τραυματιστεί, τι θα γίνει. Θα πρέπει να
0: και αυτοί είχαν ένα τραυματισμό εκεί του μπακ τους και
1: του
0: τώρα.
1: Στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, και, αλλά πήραν ένα παίκτη σήμερα.
0: Είχαν με χιάστο.
1: Έναν παίκτη τον οποίο ήταν δικό σου και τον είχαν δώσει τα.
0: Λοιπόν, Κώστα, αυτά ήταν. Πάμε παρακάτω.
1: Έγινε, αυτά, ναι,
0: αν έχει κάτι πόσο άλλο, εδώ είμαστε. Θα είμαστε μέχρι τις 12.
1: Έγινε.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σου. Αυτό ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Μας επιβεβαίωσε τη μεταγραφή Γκονζάλες. Άλλος ένας παίκτης μπαίνει στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Να δούμε ποιος θα φύγει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3.

Βράδυ Δευτέρας 17 του Αυγούστου με Latin μελωδίες. Σε ένα καλοκαιριάτικο βραδινό. Ευχαριστούμε για τον Αντρέα, τον Κώστα που για τα μηνύματα που μας έστειλε. Αύριο θα έχουμε στιγμιότυπα από τον αγώνα του Ατρομήτου με τον Ηρακλή και θα μεταδοθεί και ο αγώνας της ΑΕΚ. Τον αγώνα του Ατρομήτου με τον Ηρακλή θα τον μεταδώσει τα στιγμιότυπα ο Γιώργος Ιωάννου και της ΑΕΚ ο Νίκος ο Κατσάτσος.

σάρι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή είναι κενό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

0: Πάμε με ένα φίλο ή φίλη που ποιος είναι στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι βέβαια.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Έλα Βασίλη.
1: Λοιπόν, άκουσα το ρεπορτάζ τώρα του Κώστα του Σαμοθράκη. Εντάξει, καλούς παίκτες παίρνουμε. Mm-hmm. Ανεβαίνει το επίπεδο και με το Φρόιλερ και ο Κάσερ. Εντάξει, το Φρόιλερ τον ξέρω, τον είχα δει στο Μουντιάλ. Τώρα τον Κάσερ δεν τον ξέρω. Πιστεύω θα πάρει ούτε τον Κοζάλες. Πιστεύω και εξτρέμ θα πάρει καλό. Έτσι που θα ανεβάσει το επίπεδο. Από εκεί πέρα να δούμε τώρα τι θα κάνουμε, έτσι.
0: Και δεξί μπακ.
1: Και δεξί μπακ. Οπότε, αν πάρει δεξί μπακ, ο Ροντινέη θα πάει στα εξτρέμ, παράδειγμα, και θα είναι...
0: Προφανώς θα τον έχει στα εξτρέμ, αλλά όχι ως βασικό στα εξτρέμ.
1: Μάλλον, αλλαγή, για το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί και
0: τα δύο. Τον έχει και αλλαγή και... Ναι. Κοίτα, λοιπόν, έχει ψυχή ο Ροντινέη, παίζει με ψυχή, παίζει με πολύ κουράγιο.
1: Όχι, ναι, και σαν εξτρέμ ήταν πάρα πολύ καλός, έτσι, βοήθησε τον, είδα, έγινε στα ποιητικά, ήταν καλός.
0: Ναι, δεν είναι στοιχείος παίκτης, είναι...
1: Όχι, όχι.
0: Ήταν από τους καλύτερους στην περσινή περίοδο και αυτά, ξέρεις, μετράνε στον προπονητή. Ο προπονητής μετράει πόσο του προσέφερε ο παίκτης.
1: Ακριβώς τη διάθεση και όλα αυτά, έτσι, την αγωνιστικότητα.
0: Και ένας καλός προπονητής, και αν είναι και δίκαιος, ασφαλώς δίνει χώρο.
1: Ακριβώς. Να πάμε λίγο στα περιβατολογικά πάλι. Έτσι, γιατί μου αρέσει έτσι αυτή η κουβέντα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα μιλήσω τώρα. Μάλλον πάλι για τα δάση θα μιλήσω, αλλά δεν θα μιλήσω για τα πεύκα και όλα αυτά. Το οποίο το πεύκο, όπως το έχετε αναφέρει και εσείς, είναι ένα πάρα πολύ επιθετικό δέντρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ό,τι υπάρχει εκεί γύρω, δηλαδή το κατασπαράζει, το τρώει.
0: Τα πίνει, δεν είναι, αυτός έχει δίκιο. Όπου φυτρώσει πεύκο, πάβει να υπάρχει. Μόνο πολύ λίγα θαμνώδια.
1: Μπορούν να επιβιώσουν, ναι, δέντρα, άλλα δέντρα. Και επίσης έχει και το...
0: Κάτι θάμνη.
1: Έχει και το επεκτατικό, δηλαδή είναι αυτό που λέμε το ρουμάνι. Ρουμάνι είναι
0: γιατί,
1: το δάσος το οποίο επεκτείνεται, έτσι.
0: Γιατί τα κοκκουνάρια, μέχρι να πέφτουν κάτω και μέχρι να σαπίσουν, γιατί είναι πολύ σκληρό το κοκκουνάρι, μέχρι να σαπίσει για να μπορέσει να... Περνάνε χρόνια και έτσι διαρκώς κάθε χρόνο... Άλλη και μια ακόμα φουρνιά και αυτά, ναι, σιγά σιγά κάποια στιγμή γίνεται ποσότητα.
1: Λοιπόν, γιατί θέλω να μιλήσω τώρα για τα ρέματα. Mm. Γιατί τώρα σε κανένα μήνα θα αρχίσουν οι βροχές, τα πρωτοβρόχια και όλα αυτά, και το είδαμε και σήμερα με το κάτω στη Σπάρτη με την πλημμύρα. Βέβαια η περιφέρεια το έχουν καταλάβει τώρα τελευταία και καθαρίζουν τα ρέματα, και ειδικά μετά τα γεγονότα αυτά που συνέβησαν στη Μάντρα πριν από πόσα είναι, 10 χρόνια περίπου. Mm. Και έχω να πω το εξής. Ναι, μεν κάνουν αυτά τα κορμοφράγματα, να το πω έτσι, όπου κρατάνε αυτά τα φερτά υλικά, αλλά για μένα και καθαρίζουν τα ρέματα, αλλά για μένα πρέπει στα ρέματα να φτιάχνουν και αναχώματα μέσα, ώστε να δημιουργούνται ένα είδος λεκάνης και τα νερά είναι κρίμα τόσες μεγάλες ποσότητες νερού να πέφτουν στη θάλασσα.
0: Δεν μπορούν να κρατηθούν αυτά. Το πεύκο, το καμένο, η ζωή του είναι...
1: Όχι, λέω για τα ρέματα.
0: Ένα-δύο χρόνια μετά δεν είναι, διαλύεται. Αν δεις την Πάρνηθα, τα περισσότερα κορμοδέματα αυτή είναι σάπια.
1: Το ξέρω, αλλά μπορούν να φτιάξουν αναχώματα όμως. Αναχώμα δηλαδή μέσα στην κήτη του ποταμού, ανάχωμα, δηλαδή σαν φράγματα με την πολλόζα, με το χώμα.
0: Ναι.
1: Τα οποία να συγκρατούν, ξέρω εγώ, μεγάλες ποσότητες νερού. Επίσης μπορούν να κάνουν και το εξής μέσα ρέματα, όπου είναι δυνατόν, έτσι. Και αυτό μπορεί να γίνει συνήθως ψηλά στο βουνό. Να κάνουν μικρές εκτροπές, ώστε το νερό να φεύγει σε διάφορες, ξέρω εγώ, έτσι, χαράδρες, λεκάνες, να το πω έτσι.
0: Δεν γίνεται αυτό, είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σαν να θες να κάνεις ριάκια μέσα στο βουνό. Η φύση από μόνη της βρίσκει τη διέξοδο που θα πάει το νερό. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά και μπορούμε και εμείς όμως να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις.
0: Όταν κλείνουν τα ρέματα, δεν υπολογίζουν ποτέ ότι η φύση κάποια στιγμή θα εκδικηθεί. Εδώ στο Περιστέρι πριν από χρόνια, πολλά χρόνια, ο άλλος είχε χτίσει πολυκατοικία πάνω στο ρέμα και είχε αφήσει από κάτω να περνάει το ρέμα στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή από εξυπνάδα είδαν ότι το ρέμα δεν έτρεχε νερό, χτίσαν και το υπόγειο. Δηλαδή το είχαν αφήσει σαν φυσική γέφυρα
1: σαν τούνελ.
0: Να περνάει το νερό. Χτίσαν, ναι, ναι. Πρόσεξε να δεις, ο εξυπνάκιας, ο ιδιοκτήτης, έχτισε την κήτη.
1: Αυτό το τούνελ, την τρύπα, τη σύρακα.
0: Γιατί, και το έκανε υπόγειο. Και ναι. με τη μεγάλη πλημμύρα, πολλά χρόνια τώρα, το 60 τόσο, μου τα λέγανε, μου τα διηγούντουσαν οι περιστεριώτες. Περιστεριώτες και οι κάτοικοι του Ηλίου. Τα πήρε όλα, έχει τέτοια δύναμη το νερό που δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Το νερό θα βρει τη διέξοδό του εκεί που θέλει αυτό και όχι όπου θέλεις εσύ.
1: Ναι, αλλά μπορούμε να το οδηγήσουμε παράδειγμα, ναι, ένα μέρος αυτού του νερού που πάει μέσα στο χύμαρο, έτσι, να λοξοδρομήσει κάπως, mm-hmm, ένα ποσό και να πέσει ας πούμε σε μια λεκάνη, σε μια χαράδρα λέμε, έτσι, να πλημμυρίσει κατά κάποιο τρόπο, ναι, να γεμίσει τη χαράδρα, ώστε να μπορεί να το απορροφήσει ο υδροφόρος ορίζοντας, έτσι, να ξαναπάει πάλι να γεμίσει τα υπόγεια, παράδειγμα πηγάδια, και να δημιουργήσει και υγρασία σε διάφορα σημεία.
0: Να σου εξηγήσω κάτι. Στη Μαγνησία υπήρχε μία λίμνη απ' έξω από το Βόλο. Αυτή τη λίμνη κάποια
1: στιγμή... Κάρλα.
0: Την Κάρλα. Κάποια στιγμή, ναι, αυτή τη λίμνη την αποξήρανε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Για λόγους ότι έφερνε κουνούπια, έφερνε αρρώστιες, γινόταν έλος. Πρόσεξε. Μετά από καιρό, μετά από χρόνια, τους ξανακάπνισε τη λίμνη αυτή που την καλλιεργούσαν εκεί. Την κάνανε χωράφια και βγάζανε πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν θέλησαν να ρίξουν τον ποινιό πάλι μέσα και να πλημμυρίσει η λίμνη. Όλα καλά και όλα άγια, πλημμύρισε η λίμνη. Με τις τελευταίες πλημμύρες που έγινε
1: με
0: στη Θεσσαλία, η λίμνη αυτή, ό,τι πιο βρώμικο από τον ποινιό, το έφερε μέσα στην Κάρλα. Και σήμερα η λίμνη αυτή όχι μόνο ψάρια δεν έχει, που ήταν γεμάτη ψάρια πριν και ζωή, είναι ένας σκέτος βούρκος.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί πήγε το νερό, αυτό το νερό που πλημμύρισαν οι υπόνομοι, όλο αυτό το νερό πήγε στη λίμνη. Δεν είχε μέρος να φύγει.
1: Ναι, εγώ δεν μιλάω για αυτό το νερό, δηλαδή εγώ μιλάω για ψηλά στο βουνό, όπου έχει παράδειγμα κυλώματα, χαράδρες και τέτοια πράγματα. Δεν μιλάω όταν φτάνει στην παιδιά εδώ, όπου εκεί πέρα τα έχουμε καταστρέψει όλα και τα έχουμε μαγαρίσει. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή εγώ παίρνω σαν γνώμονα εδώ στα Μέγαρα παράδειγμα, όπου ξέροντας κάπως τα Γεράνια, το Όρος Πατέρας, και έχουμε εδώ
0: νερό,
1: πέρα γύρω στα 5 ρέματα, μεγάλα ρέματα.
0: Όταν βρέξει εκεί κατεβάζει πολύ νερό.
1: Το ξέρω. Και αυτό το νερό που κατεβάζει
0: και είδες και στη Νέα Πέρα μου
1: και πέφτει στο Σαρονικό, εάν δείτε, επειδή έχει τύχει να δω, έχει μία διάμετρο 500 μέτρων, όπου αυτό σημαίνει 500 μέτρα στο βυθό κάτω νεκρό, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί το βρόχινο το νερό μολύνει, να το πω κατά κάποιο τρόπο, όχι μολύνει, αυτά τα σωματίδια που έρχονται, αυτή η λάσπη που έρχεται από το βουνό πάνω λοιπόν και πέφτει μέσα στη θάλασσα, εμποδίζει τη ζωή.
0: Τα καμένα την πρώτη περίοδο, την πρώτη φορά που θα βρέξει, αυτό που κατεβάζουν είναι, δεν είναι καλό.
1: Το ξέρω, είναι η κάπνα, είναι όλα αυτά.
0: Είναι προβληματικό. Εδώ δεν βλέπεις ότι λέγεται, χωρίς να έχω εγώ πληροφορίες συγκεκριμένες, ότι στο Μάθη, επειδή οι άνθρωποι πήγαν να ξαναμείνουν γρήγορα στο καμένο, και στο οποίο είχαν καεί αυτοκίνητα, είχαν καεί πολλά πράγματα, χημικά, έγινε αύξηση του καρκίνου κατά 30%.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τις καμένες περιοχές καλό είναι να μην κατοικούνται άμεσα.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό, γιατί υπάρχει παράδειγμα αυτή η Κάπνα.
0: Ναι.
1: Αυτή η Κάπνα, αυτή η Εθάλη που, πώς το λένε, τέλος πάντων, που τα ορούμενα σωματίδια, όλα αυτά.
0: Να βάλουμε και έναν άλλο φίλο στην παρέα μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, είχαμε μιλήσει και το απόγευμα.
0: Ναι.
2: Για την Κάρλα, επειδή
1: δεν τον ακούω.
2: Από εκεί, ας πούμε, εκεί έμενα πολλά χρόνια. Στην Κάρλα είχε συμβεί το εξής. Τα εργοστάσια που ήταν στη Λάρισα,
0: ναι, ναι,
2: όλα τα λίμματα τα ρίχνανε, εντάξει, είχε αποξηρωθεί βέβαια η Κάρλα, τα ρίχνανε στον παγασιτικό. Τέλος πάντων έγινε μια προσπάθεια να ξαναγίνει πάλι τα καρλιώτικα ψάρια, όντως. Ξέρεις πολύ καλά, βγήκε πάρα πολύ νόστιμα ψάρια η Κάρλα.
0: Ναι, είχε, ήταν.
2: Τη μισή φέρει, κάνανε ένα φράγμα, είχαν και εμείς τη μισή, αλλά δυστυχώς, επειδή έχει λιωθεί η περιοχή με διάφορες βιοτεχνίες, βιομηχανίες, όλα τα λίμματα πέθανε και έχει καταστραφεί όλη η πόλη.
0: Έχει και τη Χαλιβουργική εκεί κοντά, η οποία είναι και αυτή ρηπογόνος.
2: Ναι, είναι πολλές και
0: έχει ένα εργοστάσιο κοντά εκεί που βγάζουν το ηλιέλαιο. Έχει πολλά.
2: Έχει πολλά, εντάξει.
0: Δεν είναι...
2: Αλλά δεν φταίει βασικά, δεν είναι του Βόλου. Δεν είναι του Βόλου η βιομηχανική, καμιά σχέση.
0: Όχι, όχι, η Χαλιβουργική σου είπα.
2: Η Χαλιβουργική δεν είναι. Όχι.
0: Η Χαλιβουργική, όταν φυσάει και είναι νότιος, όλο αυτό πάει και κατασταλάζει εκεί.
2: Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ. Άμα φυσάει, δεν είναι το Χαλιβουργική, είναι προς το Βελεστίνο.
0: Ναι.
2: Η Κάρλα είναι αρκετά πιο μέσα.
0: Ναι, αρκετά πιο μέσα, ναι.
2: Αρκετά πιο μέσα, αλλά δυστυχώς η όλη υπόθεση είναι ότι έχουν τότε ήταν αλλιώς οι βιομηχανίες και αυτά. Και ειδικά με τη Ζαχάριος τα λίμματα, είχε καταστραφεί σχεδόν πάρα πολύ ο παγασιτικός. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Μεγάλο πρόβλημα και εντάξει. Γιατί δεν ανανεώναν τα φίλτρα, πώς λέγανε, ο καθαρισμός, δεν ανανεώναν.
0: Ναι, ήταν ακριβά, λέγανε, και δεν τα ανανεώναν. Το πρόστιμο ήταν λιγότερο από το κόστος των φίλτρων.
2: Δεν είναι μόνο η Χαλιβουργική, είναι και τα τσιμέντα. Αυτό μήπως θέλετε να πείτε, τα τσιμέντα και ακόμα υφίσταται.
0: Και τα τσιμέντα, ναι, γιατί και τα τσιμέντα. Εδώ είχε ξεκινήσει ολόκληρος πόλεμος με το Δήμο. Πόλεμο με το Δήμο, με τους δημότες, γιατί τα τσιμέντα πηγαίνανε και καίγανε και τα σκουπίδια στα τσιμέντα.
2: Τους
0: κλιβάνους.
2: Υπήρχαν τα ειδικά φίλτρα, τα οποία το βράδυ τα βγάζανε βέβαια, γιατί ήταν κοστοβόρα, και έβλεπες όλη η αγριά, όλα τα σπίτια της αγριάς επάνω ήταν τα
0: κοιτάξτε να δεις, να σου πω κάτι. Εγώ έχω παρατηρήσει κάτι. Περνώντας πολλές φορές, τους Αγίους Θοδόρους, που είναι τα γνωστά δηληστήρια.
2: Εντάξει.
0: Μου κάνει εντύπωση γιατί τη νύχτα δουλεύουν πυρετοδός.
2: Δεν είναι δηληστήρια, είναι από αυτές. Δεν έχουμε δηληστήρια.
0: Για να δουλεύουν πυρετοδός, μου είπε ένας εκεί κάτι.
2: Τα τσιμέντα θέλεις.
0: Γιατί δουλεύουν πυρετοδός τη νύχτα. Γιατί τη νύχτα ο καπνός και τα σωματίδια αυτά που βγαίνουν, όλο αυτό που βγαίνει, δεν φαίνεται.
2: Ναι, αυτό ακριβώς, το ξέρω.
1: Ναι, αλλά μυρίζει όμως.
2: Πιο παλιά, τώρα πάλι κάπου...
0: Τι είπες, Βασίλη?
1: Μυρίζει όμως.
0: Ναι, μυρίζει, γι' αυτό σου λέω. Έλεγα, μα πώς είναι δυνατόν βραδιάτικο 12, 1 η
1: να
0: ώρα...
1: Να μυρίζει και την ημέρα δεν μυρίζει.
2: Ναι, δυστυχώς...
0: Την ημέρα κάναν κράτη, όπως κάνουν κράτη...
1: Και να πω κάτι γι' αυτό, επειδή, αν επιτρέπετε, να πω κάτι...
0: Ναι, ναι.
2: Τα μεγάλα κεφάλια έχουν και παρεδώσει με τα μεγάλα κεφάλια και παρεπιπτόντως, λοιπόν,
0: ναι.
2: Τώρα που το κεφάλαιο βλέπω το ακούσα το μεσημέρι που άκουγα τους συντρόφους που μιλούσαν και καλά κάνουν και είναι σύντροφοι, δικαίωμά τους είναι, όπως και εγώ δικαίωμά μου να είμαι ό,τι θέλω. Με το κεφάλαιο θα πάει πάρα πολύ καλά πέρας, γιατί ο Ολυμπιακός είναι το κεφάλαιο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Με το κεφάλαιο και ο φίλος ο Βασίλης που είπε τα δικά του, ξέρω εγώ, και σου δίνω την άδεια άμα στο ζητήσει το τηλέφωνο μου να το δώσεις.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε να σου εξηγήσω
2: και
0: κάτι.
2: Δεν μ' αρέσει, σου είπα, δεν μ' αρέσει να μ' απαντάνε απόντως εμού, ούτε να απαντάω απόντως το άλλο. Δώσε το τηλέφωνο μου και αν μπορεί να κάνει ένα διάλογο ήρεμο,
3: θα τον κάνουμε οι δυο μας. Με αυτό μιλήσουμε οι δυο μας, αλλά ανθρώπινα. Αν πάει να μου το παίξει αλλιώς, θα πάρω τηλέφωνο και θα τον καταγγείλω.
0: Να ξέρεις κάτι, διάλογος με τεταμένα... με τεταμένα
3: όχι,
0: τα νεύρα και
3: όχι,
0: δεν όχι, είναι διάλογο.
3: Το όνομά σου ποιο είναι?
0: Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να ακούν και την αντίθετη άποψη. Να μάθουν ακόμα και όταν ο άλλος επιτίθεται φραστικά πάντα εναντίον τους, γιατί δεν υπάρχει επίθεση με τα χέρια ή με...
3: Όχι. Δεν έχω καμία. Εγώ δεν
0: οι φραστικές
3: έχω καμία
0: επιθέσεις,
3: σχέση με βία.
0: Η καλύτερη αντιμετώπιση σε μια φραστική επίθεση είναι να βάλεις τον άλλον την ώρα που σου κάνει φραστική επίθεση.
3: Ο λόγος.
0: Να σου εξηγήσει τι τον κάνει.
3: Ακριβώς.
0: Τι τον κάνει.
3: Ακριβώς.
0: Να σου φέρεται έτσι.
3: Επειδή πρώτη φορά σε ακούω σε εκπομπή, είσαι στη θέση του Βασιλάκη, έτσι, του Γερασίμου.
0: Όχι, είμαι στη... ναι, εντάξει. Είναι άγνωστος τώρα και έχουμε τις άδειες των παιδιών. Ξεκινάνε από το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι, κάρα κι αυτό. Θέλω να πω ότι εγώ. Εμένα με ενδιαφέρει το κοινό καλό. Ο καθένας το βλέπει από άλλη οπτική γωνία, δικαίωμά του είναι, έτσι. Αλλά σου έχω πει, με συγχωρείς για τον ενικό, το όνομά σου δεν θυμάμαι.
0: Δημοσθένης.
3: Δημοσθένης. Και εγώ είμαι, το κανονικό μου είναι Απελής.
0: Πώς είναι?
3: Λοιπόν, Απελής. Αυτό και με βγάλουν οι παπάδες Παντελή. Τέλος πάντων. Ο παππούς μου λεγόταν Απελής.
0: Λοιπόν, από ποια περιοχή κατάγεστε?
3: Μικρά Ασία βέβαια. Μικρά Ασία.
0: Μικρά Ασία.
3: Πατέρας μου Κίμων, η γιαγιά μου Θεσσαλία. Είχαμε τέτοια ονόματα στη Μικρά Ασία.
0: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, γιατί και εμείς από εκεί κρατάμε.
3: Λοιπόν, θα σου δίνω όλο το δικαίωμα που λες και αν το ζητήσει και θέλει ένα ωραίο διάλογο, εγώ θα σεβαστώ, αλλά θα αντικρούσω οτιδήποτε βάσει στοιχείων και ονομάτων και γραπτών.
0: Όταν γίνεται διάλογος αντιπαράθεσης, πρέπει να έχει στοιχεία, πρέπει να έχει αποδείξεις. Δεν κάνεις ένα διάλογο.
3: Μόνο. Δεν μπορεί ο άλλος να λέει ότι ήταν τα στοιχεία.
0: Γιατί τότε γελιοποίησε, δηλαδή τι να πεις τώρα.
3: Άκου να δεις, επειδή έχουμε μια ηλικία, ειδικά εγώ είμαι πιο μεγάλος από σένα, 4 χρόνια, έτσι. Λοιπόν. Δεν μπορεί ο άλλος να λέει ότι ήταν ανοιχτά τα σπίτια επί επαράτου γιατί δεν υπήρχε μία. Και δεν υφίστατο αυτό. Δηλαδή τώρα, και καλά το ρώτησες. Δηλαδή τώρα έχουμε, τώρα που είναι η ληστεία, με 6-7.000 αυτοκτονίες, αυτοκτονημένους δηλαδή.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, να μην το πάμε γιατί δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, είναι μια...
1: Την ξεσταρατήσαμε την κουβέντα.
3: Ναι, σωστά.
0: Κοίτα, κουβέντα στην κουβέντα ανοίγουν και καινούρια θέματα, να ξέρεις κάτι, μια κουβέντα. Δεν οριοθετείται, ποτέ δεν οριοθετείται.
3: Η ανέχεια φέρνει προστριβές. Ας το πάρουμε χαμπάρι.
0: Η φτώχεια φέρνει γκρίνια.
3: Έτσι μπράβο. Όταν εγώ κάνω διακοπές στα μπαλκονίσια, μου φταίνουν όλοι. Και βάσει δεδομένων μου φταίνουν όλοι. Και όταν λέμε όλοι, όλο το σύστημα.
0: Μα κοίταξε να δεις, παλιά η οικογένεια έφευγε για ένα μήνα να κάνει διακοπές είτε στο χωριό από που κατάγεται ο άντρας ή η γυναίκα ή σε κάποιο νησί για να κάνει διακοπές. Δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει οικογένεια οργανωμένη με 2, 3 και 4 παιδιά να πάρει τα παιδιά του και να πάει ένα μήνα κάπου.
3: Μα για να πάει στο
0: θα
3: νησί
0: πάει μια εβδομάδα και αυτή θα ψάξει να βρει το κοινωνικό τουρισμό, θα ψάξει να βρει το φτηνό κατάλημα, θα ψάξει να βρει κάπου για να μαγειρεύει. Να μαγειρεύει και όχι να τρώει έξω. Κατάντια. Δηλαδή, αντί να πάμε καλύτερα, πάμε χειρότερα.
3: Μια οικογένεια 4 ατόμων για να πάει στο νησί μου με το αυτοκίνητο και να μένει σε σπίτι δικό τους, είναι γύρω στα 800 ευρώ. Αυτοκίνητο 4 άτομα στα εισιτήρια και όχι οι θέσεις και τέτοια, είναι 800 ευρώ.
0: Μα όταν έχει 80 ευρώ περίπου το εισιτήριο κατάτομο, 80 ευρώ το εισιτήριο κάτω με και θέλει 300 ευρώ, 350 ευρώ για 4 άτομα και 350 ευρώ 700. Συν 50 και 50 ευρώ να πιεις από έναν καφέ να πιει ο καθένας.
3: Άστο αυτό.
0: Και αν δεν έχεις και αυτοκίνητο για να πας στο ταξί, να πας και να έρθεις, θες άλλα 100 ευρώ, πας ένα χιλιάρικο έτσι αέρα. Με ένα χιλιάρικο, μια οικογένεια περνάει στο φαγητό της 2 μήνες.
3: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Είναι το φαγητό 2 ημινών ένα χιλιάρικο.
3: Η Αθήνα το μόνο που είχε αδειάσει όπως είδες ήταν για 2 μέρες, Σάββατο, Κυριακή. Για 2 μέρες. Το βλέπω από τα πάρκινγκ, δηλαδή εδώ Κυψέλη κάθομαι εγώ, οπότε τα βλέπω από τα πάρκινγκ. Τώρα πάλι μπαμπς από σήμερα γεμάτα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτές δεν είναι διακοπές. Να πάει ένας που δουλεύει, να πάει
0: 7 ή 8 του Αυγούστου με 16. Αυτή είναι η διακοπές.
3: Αυτό είναι το ανώτατο είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι το ανώτατο. Έτσι, δυστυχώς.
0: Ή αν έχει κανένα σπίτι κοντινό στην Αθήνα, αυτός που κάνει το Αθηναίος, να πάει στο σπίτι αυτό να μείνει εκεί μερικές μέρες αντί να μείνει στην Αθήνα.
3: Ναι, εντάξει, αυτή είναι η τυχερή. Αυτή είναι η τυχερή όταν είναι σε στεριά που είναι έστω και Καλαμάτα και αυτό είναι τυχερή. Αλλά στα νησιά, όσοι είμαστε από νησιά, εγώ δεν πήγα. Στο νησί μου δεν πήγα. Τι, πώς θα πάω.
0: Έχει πολλά πια μείον το νησί. Έχει πολλά μείον.
3: Τέλος πάντων, απλά θέλω να πω στους φίλους ότι ούτε κανένας θέλει το κακό του άλλου. Απλά υπάρχουν διαφορετικές γωνίες που να τα βλέπουμε. Και όπως είπες και εσύ, περάσαν 80 και πλέον χρόνια από κάποια πάθη, τα οποία όμως δεν είναι μόνο το ένα μέρος υπέτειο που είναι ακόμα στον αφρό. Ονόητο.
0: Να σε καλά, φίλε μου, σε ευχαριστούμε που πήρες.
3: Απλά ηρεμία,
0: αυτοσυγκράτηση.
3: Ο Τούρκος παραμονεύει.
0: Και όχι ηθική απαξίωση. Όχι,
3: είπα,
0: δεν παραμονεύει, αγαπητέ μου φίλε, δεν παραμονεύει κανένας Τούρκος. Παραμονεύει ο κακός Έλληνας.
3: Σωστό.
0: Κανένας Τούρκος δεν μας θέει. Ο κακός Έλληνας, ο κακός μας ο καιρός μας θέει.
3: Και αυτό δείχνει η ιστορία, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Οι εφιάλτες είναι μέσα εδώ.
3: Μπράβο,
0: δεν είναι απ' έξω.
3: Και στο 22 και στον εμφύλιο του 24.
0: Δεν μπορεί κανένας να σε κατακτήσει αν δεν του ανοίξεις την πόρτα.
3: Έτσι.
0: Ο Οδυσσέας, του ανοίξαν την πόρτα για να βάλει το δούριο ύπο.
3: Αρχαιόθεν και στο Βυζάντιο τα ίδια. Ζούμε δυστυχώς.
0: Η πόρτα στο Βυζάντιο άνοιξε από μέσα, δεν άνοιξε από απ' έξω.
3: Ζούμε δυστυχώς στους έσχατους χρόνους του Βυζαντίου και αυτό με απογοητεύει.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάρουμε και κανένα άλλο τηλέφωνο.
3: Να
0: είστε καλά, καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε. Βασίλη, έχεις κάτι άλλο?
1: Ήθελα να πω πάνω σε αυτό το που λέγατε για την Κάρλα την Λίμνη,
0: ναι.
1: Να πω το εξής, σχετικά με την Ιψικάμινο και τα φίλτρα αυτά που λέγατε. Πρέπει να το γνωρίζετε κιόλας ότι παράδειγμα στην Κοπεχάγη και στο Αμβούργο υπάρχει Ιψικάμινος όπου καίνε τα σκουπίδια στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι, δεν τολμάει αυτός που χρησιμοποιεί την Ιψικάμινο, δεν τολμάει. Να ρίξει ρήπους μέσα στην πόλη.
1: Ακριβώς. Και τα φουγάρα δουλεύουν έτσι και βγαίνει καθαρός αέρας. Όπου βγαίνουν τα σκουπίδια με σκοπό να έχουν ζεστό νερό που ζεσταίνουν τους δρόμους και δημοτική θέρμανση. Αυτό λοιπόν εμείς δεν το κάνουμε. Έχουμε τις κομματερές που θα μπορούσαμε παράδειγμα να παράγουμε από εκεί δημοτικό ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Νομίζω το κάνει ο Δήμος τώρα εκεί των Άνω Ηλιοσίων. Παρότι είναι και αυτή καταχρεωμένος δήμος, είναι δυνατόν ένας δήμος να είναι καταχρεωμένος με χωματερή. Δηλαδή τα έσοδα από τη χωματερή είναι τόσα τεράστια και ο δήμος είναι χρεωμένος.
1: Ναι,
0: δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς είναι δυνατόν δήμοι μοίρασμα στους δικούς μας.
1: Αυτό λέω, σπατάλι. Πετάμε τα εκατομμύρια για ένα έργο που κάνει παράδειγμα 10.000, το πληρώνουμε 100.000.
0: Γίνονται εργοστάσια ανακύκλωση και όταν δουν ότι κάτι δεν πάει καλά, φούντο, φωτιά.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις πάλι από την αρχή.
1: Ενώ θα μπορούσε παράδειγμα, αυτό είναι που πολλές φορές βγαίνω εδώ πέρα τώρα και ειδικά τις τελευταίες μέρες και μιλάω για την οργάνωση. Δεν υπάρχει αυτή η ρημάδα, η οργάνωση.
0: Οργάνωση,
1: και να υπάρχει δαμόκλειο σπάθη από πάνω.
0: Η οργάνωση, αγαπητέ φίλε Βασίλη, ξεκινάει από πολύ πρώιμη ηλικία ο άνθρωπος. Η οργάνωση του ξεκινάει από την παιδική του ηλικία, πόσο οργανωμένος είναι, την ώρα που τρώει, την ώρα που κοιμάται, την ώρα που παίζει. Αν δεν είναι οργανωμένος και είναι ένα ανοργάνωτο παιδί το οποίο όποτε θέλει κοιμάται, όποτε θέλει τρώει, όποτε θέλει πίνει, όποτε θέλει παίζει, όποτε θέλει νευριάζει, όποτε θέλει γελάει, τότε και δεν έχει ένα προγραμματισμό ότι θα κοιμηθείς τόσες ώρες, πρέπει να κοιμηθείς, πρέπει να πας στο σχολείο, πρέπει να κάνεις. Όταν θα φτάσει και θα γίνει, θα πάρει μια κρατική θέση, μια κρατική κάπου και θα πας εσύ, θα είναι ακριβώς τα ίδια που έκανε
1: πράγμα.
0: Παιδί, τα ίδια θα είναι και στην κρατική του θέση.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό βλέπεις και πας και σε κάποιον που είναι κρατικός λειτουργός και σου φέρεται άσχημα. Γι' αυτό πας και δεν τον ενδιαφέρει. Έχει καταστρέψει η μονιμότητα, έχει καταστρέψει αυτό το κράτος. Το έχει καταστρέψει. Δεν τολμάει κανείς να τα βάλει με τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί τους θέλουν όλοι για τους ψήφους. Δεν τολμάει κανένας.
1: Το ξέρω.
0: Μακάρι να τολμάει κάποιος. Κοίτα, πήγε να τα βάλει κάποια στιγμή έτσι εδώ που διοικεί τώρα τη χώρα, ο Μητσοτάκης. Άρον-άρον τα πήρε πίσω. Άρον-άρον τα πήρε πίσω.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Πότε ήταν επί Καραμαλή, νομίζω.
0: Για
1: επί Σαμαρά.
0: Όταν ήταν υπουργός, πρόσεξε. Και όταν έγινε πρωθυπουργός, δεν τόλμησε. Δεν τόλμησε. Γιατί όταν ήταν υπουργός, έπαιζε με σημαδεμένη τράπουλα. Ο Καραμαλής θα την πλήρωνε, όπως την πλήρωσε. Ενώ τώρα είναι πρωθυπουργός. Θέλει τους ψήφους. Θέλει να ξαναβγεί. Χρειάζεται άλλη μια τετραετία. Να κάνεις τι ρε φίλε σε μια τετραετία. Πήρες 8 χρόνια. Ωραία. Μας έδειξες τι είσαι. Άσε λοιπόν το λαό να αποφασίσει για αυτά που έκανες. Και αν τα εγκρίνει αυτά, αν εγκρίνει ότι πέρασε καλά, αν εγκρίνει ότι ανέβηκε το βιωτικό του επίπεδο, αν βλέπει ότι εσύ θα πας στην Ελλάδα λίγο πιο μπροστά, να σε ξαναψηφίσει. Δεν είμαστε πισιμιστές εμείς. Δεν θέλουμε το κακό κανενός πολιτικού. Θέλουμε πολιτικός να υπηρετεί.
1: Να πω κάτι, πάνω σε αυτό Δημοσένη, και ίσως να με ψέξουν και οι επόμενοι ακροατές. Ακούμε και τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Υπάρχει άλλος.
0: Όχι, δεν
1: θυμάμαι. Αυτό είναι που με νευριάζει εμένα. Που εγώ είμαι, εδώ που τα λέμε ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το έχω κρύψει ποτέ.
0: Ναι, τα μεγαλύτερα δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, δεν μιλάω της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι
1: αυτό Πασό,
0: είναι αυτοί που πολεμάνε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν άκουσα.
0: Τα μεγαλύτερα δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοί που πολεμάνε τη Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, αν χάσει την κυβέρνηση για τρίτη τετραετία, θα τη χάσει εκ των έσω. Όχι από αυτούς που θα την
1: πολιτεύουν. Ναι, ακριβώς.
0: Όχι από αυτούς που φωνάζουν.
1: Και ακούω για παράδειγμα, λέει θα κάνουμε, ξέρω εγώ, 2-3 κόμματα να μαζευτούν να κάνουν κυβέρνηση. Δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Ο καθένας έχει το βιλαέτη του και η Ελλάδα θα πάει προς τα πίσω και όχι μπροστά. Γιατί
0: έτσι
1: έχουμε αυτή την νοοτροπία.
0: Έτσι.
1: Καλός ή κακός, ο Έλληνας θέλει ηγέτη.
0: Ο Έλληνας
1: θέλει παράδειγμα του Άγγλου, του Γερμανού, του Αμερικάνου που δεν τρέχει πρόβλημα και να είναι πάνω, θα κάνει τη δουλειά σωστά. Ο Έλληνας θέλει να βλέπει το ηγέτη. Θέλει τον Αντρέα παράδειγμα.
0: Τον Γεροκαραμαλή. 400 χρόνια σκλαβιάς ακόμα δεν μπορούν, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς που πέρασε ο Έλληνας. Θέλει το μαστίγιό του. Δεν καταλαβαίνει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν καταλαβαίνει. Του λες ότι πρέπει να παράγεις. Να παράγεις και αυτός σου λέει, έλα μωρέ, εντάξει. Να εξασφαλίσω μια θέση στο δημόσιο και τώρα αν παράγει ή δεν παράγει. Και ποιος θα παράγει.
1: Ναι, ποσό στον ενδιαφέρει.
0: Ποιος θα παράγει. Το μολύβι και το χαρτί.
1: Μα το πιο απλό πράγμα. Αφήστε αυτό είναι. Ξανακυρνάω τώρα Σαλαμίνα. Αφήστε αυτόν που είχε αφήσει ακάθαρτο το οικόπεδό του, το οποίο δεν το κατοικούσε, δεν το έκανε, μπορεί να ήταν Θεσσαλονίκη, λέμε τώρα, έτσι. Εδώ πέρα βλέπεις τις ίδιες τις αυλές τους εκεί που μένουν τώρα, που έχουν πάει στο σπίτι να κάνουν διακοπές και το χορτάρι είναι δύο μέτρα.
0: Εντάξει, αυτό λέμε. Με ρώτησε ένας φίλος ακροατής αν έχω δει, αν έχω ακούσει να κάει και ένα σπίτι πολιτικού ή αν κάει και ένα μεγαλοσχήμωνα σπίτι κάποιου, ο πολιτικός και ο μεγαλοσχήμωνας ή αυτός που έχει τα λεφτά θα φροντίσει το σπίτι του να το εξασφαλίσει από 100 πλευρές. Και
1: ακριβώς.
0: Αν δεν το εξασφαλίσει θα το ασφαλίσει σε ασφαλιστική, πλουσιοπάροχα σε μια ασφαλιστική εταιρεία, οπότε και να καεί θα το ξαναχτίσει την επόμενη μέρα. Ο φτωχός όμως που πέτρα πέτρα, πετραδάκι πετραδάκι, τούβλο με το τούβλο, σηκώνει έναν έναν τους τοίχους για να φτιάξει δύο δωμάτια, για να βάλει τα παιδιά του μέσα, να βάλει το κεφάλι του και το κεφάλι της γυναίκας του, δεν μπορεί αν το σπίτι του καταστραφεί, δεν μπορεί να το επαναφέρει.
1: Και το φροντίζει.
0: Ποτέ δεν επανήλθαν σπίτια που κάηκαν ή σπίτια που έπεσαν από σεισμό. Ποτέ. Ποτέ. Ό,τι επανήλθε στο ένα δέκατο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ποιος έχει το κουράγιο να πάει να ξαναχτίσει από αυτούς που κάηκαν τα σπίτια του στο Μάτι? Ποιος έχει το κουράγιο να πάει να φτιάξει τα σπίτια του στη Μάντρα που τα πήρε το ρέμα και τα διέλυσε? Ή ξαναπάει στο σημείο αυτό να ξαναχτίσει? Ξαναπάει στο Μάτι εκεί που κάηκε το σπίτι του να ξανακάνει ή να ξαναφυτέψει δέντρα δίπλα στο σπίτι του?
1: Δύσκολα, αλλά φταίμε και εμείς, επαναλαμβάνω, γιατί δεν τα φροντίσουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, κοιτάμε τη φιγούρα, κοιτάμε, ξέρει, το πώς
0: θα το κάνει ο άλλος
1: και
0: για κοιτάμε... εμάς. Κοιτάμε πώς θα το κάνει ο άλλος για εμάς. Εμείς θέλουμε μόνο να εισπράττουμε. Μόνο να εισπράττουμε. Αν δεις, δηλαδή, αν σε καλέσει σήμερα το κράτος και σου πει, φίλε Βασίλη, πολίτη Βασίλη, πρέπει για να σωθεί αυτό το κράτος, δεν ξέρω τι θα κάνεις, θέλω 1500 ευρώ αύριο το πρωί να τα βρεις για να σώσουμε το κράτος. Επανάσταση θα γίνει. Αν όμως πει, από αύριο, τι λέτε, να σας δώσουμε 200-300 ευρώ.
1: Είναι λίγα.
0: Θα σου πει, είναι λίγα, μπορείς να τα 300 να τα κάνεις 500.
1: Ακριβώς.
0: Και ας ξέρει ότι αυτό το κράτος είναι αποτυχημένο. Ας ξέρει ότι αυτό το κράτος χρωστάει και δεν ξέρει πού χρωστάει.
1: Ναι, δεν τον ενδιαφέρει. Σου λέει, φέρτα εγώ να κάνω τη δουλειά
0: εγώ
1: μου.
0: Εγώ να κάνω τώρα τη δουλειά μου, να
1: κόψε
0: φάω
1: το λαιμό
0: σήμερα
1: σου, λέει.
0: Και εντάξει τώρα, αύριο άσε, ποιος πεθαίνει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάλι πολλά είπαμε. Ευχαριστούμε πολύ
0: Άπωνες,
1: για αυτή την επικοινωνία που έχουμε.
0: Ναι, να σου πω κάτι, μια διαφορά με οι Ιάπωνες. Ξέρεις όταν κάνουν η απεργία οι Ιάπωνες πώς την κάνουν την απεργία τους?
1: Ναι, δουλεύουν με ένα περιβραχιόνιο, να το πω έτσι.
0: Και δουλεύουν σε παραγωγή περισσότερη από την καθημερινότητα.
1: Ακριβώς.
0: Η παραγωγή κατά τις μέρες της απεργίας στην Ιαπωνία έχει διαπιστωθεί ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από τις μέρες. Δηλαδή, για να αποδείξουν στο αφεντικό, να, εμείς εάν περνάμε καλά και πάρουμε αυτά που ζητάμε, μπορούμε να δουλέψουμε και περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά είναι βασικά.
1: Εμείς έχουμε την εξής νοοτροπία, τώρα κλείνω με αυτό. Πάμε, παρακαλάμε, φυλάμε αυτό που λέμε κατουρημένες ποδιές, μας προσλαμβάνει το αφεντικό.
0: Ναι.
1: Μιλάμε στον ιδιωτικό τομέα. Αρχίζουμε, δουλεύουμε, μόλις παίρνουμε τους πρώτους μισθούς και λίγο έτσι έχουμε λαδώσει το αντερό μας, αρχίζουμε να βρίζουμε το αφεντικό, αρχίζουμε να λουφάρουμε, αρχίζουμε να κάνουμε και δεν με πληρώνει και τι δουλειά είναι αυτή. Και
0: γιατί βγάζει αυτός τόσα και εγώ παίρνω τόσα. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί ο εργαζόμενος από εκεί που είναι παρακλητικά πολλές φορές, γιατί εγώ δεν είμαι υπέρ του να παρακαλάει ο εργαζόμενος τον εργοδότη.
1: Όχι, ούτε κι εγώ. Και να πληρώνεται σωστά.
0: Ο εργοδότης,
1: αλλά δεν μπορείς.
0: Πληρώνει
1: και
0: έτσι και
1: να κρινιάζει, ξέρω εγώ.
0: Ο εργάτης προσφέρει τη δουλειά του. Είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν μπορεί ποτέ να μοιράσουμε τα έσοδα ή τα κέρδη μας.
1: Ακριβώς.
0: Αν ήταν να τα μοιράσουμε, τότε να γινόμαστε και συνεταίροι. Αν είναι να μοιράζουμε τα κέρδη, να μοιράσουμε και τις ζημιές όταν θα έχω.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Αλλά
1: αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είναι μόνο στο δώσε.
0: Πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει επιχειρήν. Επιχειρήν σημαίνει ρισκάρω τα πάντα για να έχω επιχείρηση.
1: Ανάλυση κινδύνου.
0: Ενώ εσύ που είσαι εργαζόμενος, το μόνο που ρισκάρεις είναι το μισθό σου.
1: Ακριβώς. Ενώ
0: ο άλλος ρισκάρει τα πάντα μέχρι να πάει φυλακή.
1: Να πάει φυλακή, να πουληθούν σπίτια του, να κάνουν.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, Βασίλη, να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ.
1: Χάρηκα, γεια σας.
0: Yeah.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Επαναρχόμαστε λοιπόν στους 94,3 στα FM, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, www.943sports.gr. Μπορείτε να μπαίνετε και στο site για τελευταίες ειδήσεις στα αθλητικά. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο email oner@943.gr και να στέλνετε και μηνύματα μέσω Viber στο 6939-943-943. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επικοινωνείτε μαζί μας και ανταλλάσσουμε απόψεις για κάθε τι που απασχολεί όλους μας. Τα προβλήματα του ενός είναι και προβλήματα πολλών άλλων ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μπορεί να μην μπορούν να πάρουν τηλέφωνο γιατί τους έχει τελειώσει η κάρτα τους, γιατί τους αρέσει να ακούν και, ή δεν έχουν ξαναμιλήσει ποτέ και εμείς τους κάνουμε μία συντροφιά. Η συντροφιά αυτή είναι. Το ραδιόφωνο είναι συντροφιά, είναι αγάπη. Είναι να γεμίζουν οι άνθρωποι τις μπαταρίες τους εκεί που νομίζουν ότι όλα είναι ξεφόρτισαν τελείως και είναι στο τίποτα. Ποιον έχουμε στην παρέα μας?
3: Ναι, γεια σου κύριε Δημοσθένη, ο Γιάννης είμαι.
2: Γεια σου Γιάννη.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά εσείς?
3: Σας ακούω κάποιες μέρες τώρα ας πούμε και το μεσημέρι λέγατε κάτι περί ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι με τους βλάκες.
2: Όχι, όχι. Είμαι ρατσιστής με τη βλακεία.
3: Με τη βλακεία.
2: Δεν είμαι ρατσιστής πουθενά, ούτε στο χρώμα.
3: Για τη βλακεία.
2: Είμαι ρατσιστής στη βλακεία. Τον βλάκα τον άνθρωπο, τον βλάκα τον άνθρωπο, δεν μπορώ να τον αντέξω. Γιατί το βλάκα, όσο και να προσπαθήσεις,
3: όχι,
2: δεν μπορείς να τον αλλάξεις.
3: Όχι, αν ακούσετε δεν θα ακούσετε βλάκα. Να δώσουμε έναν ορισμό για τη βλακεία.
2: Ναι.
3: Ο βλάκας λοιπόν είναι αυτός που προξενεί κακό στον εαυτό του και στους άλλους χωρίς ο ίδιος να το παίρνει είδηση. Αυτό δεν είναι δικό μου.
2: Ναι.
3: Το είχα διαβάσει μια φορά σε... έπαιρνα τη στρατιωτική ιστορία, ας πούμε, και διάβαζα.
2: Μα βλάκα, η βλακεία. Η βλακεία δεν είναι... είναι παθολογία. Ο άνθρωπος, ο βλάκας.
3: Όχι, δεν είναι παθολογία.
2: Δεν μπορεί,
3: είναι που,
2: δεν
3: που
2: μπορεί να καταλάβει.
3: Κακό στον άλλο και στους άλλους,
2: ναι,
3: χωρίς να το παίρνει είδηση. Αυτό
2: ναι,
3: είναι
2: μα δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει
3: όχι,
2: αυτό.
3: Όχι, εγώ
2: κάνει.
3: Δεν το λέω για εσάς.
2: Όχι, δεν έχει την οξυδέρκεια, δεν έχει το. Να ξέρεις κάτι.
3: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε.
2: Ο βλάκας δεν μπορεί να πιστέψει ποτέ ότι είναι βλάκας.
3: Ωραία,
2: αν το πίστευε, αν το διαπίστωνε, θα σταμάτα για να είναι.
3: Να το καταλάβετε.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Καραμαλής, ας πούμε, δεν έλεγε ότι εγώ τα τρένα και τόνα και τάλο και τάλο. Και σε ένα μήνα τι έγινε?
2: Ναι, εντάξει, αυτός δεν το έκανε από βλακεία. Αυτός είναι υπερβάλλον εγωισμός, πολιτικός εγωισμός, για να μην του πει κανείς ότι... δεν ξέρει τι του γίνεται. Στο τέλος, απεδείχθηκε ότι δεν ήξερε τι του γινότανε.
3: Ναι, άρα λειτουργήσε σαν βλάκας.
2: Ναι, αυτό όμως, αυτό λειτουργήσε σαν βλάκας. Δεν είναι βλάκς. Σας πληροφορώ, είναι πάρα πολύ έξυπνος. Πάρα πολύ έξυπνος ο συγκεκριμένος. Αλλά είναι πολιτική βλακία αυτή. Δεν μπόρεσε να καταλάβει τι ακριβώς έλεγε.
3: Είναι.
2: Πιστεύω δεν μπόρεσε να το καταλάβει. Και ούτε ακόμα το έχει καταλάβει ότι αυτό που είπε πόσο κακό στον ίδιον έκανε και σε πόσους ανθρώπους έκανε κακό.
3: Άρα είναι βλακεία.
2: Είναι βλακεία.
3: Για τον
2: αλλά δεν είναι βλάξ. Δεν
3: ο
2: είναι βλάξ.
3: Ο ορισμός που δίνω δεν είναι δικός μου.
2: Ναι.
3: Εγώ είχα διαβάσει μια φορά ένα άρθρο στη στρατηγική ιστορία πριν από 15-20 χρόνια,
2: ναι,
3: ας πούμε. Και έλεγε για τους μεγάλους βλάκες της ιστορίας.
2: Ναι.
3: Έναν από τους μεγάλους βλάκες της ιστορίας θεωρούσε τον Απολέοντα, που μπήκε στη Ρωσία με 500.000 άντρες και γύρισε με 10 άτομα. Γιατί έκανε κακό και στον εαυτό του και στους Γάλλους που πολέμησαν,
2: ναι,
3: και εν τέλει μετά το Βατερλό έπρεπε να έρθει ο Καποδίστριας να τον εσώσει. Είναι σωστό αυτό που λέω ή όχι?
2: Σωστό είναι, δεν έχω αντίρρηση εγώ, δεν είναι.
3: Άρα το συγκαταλέγεις στους βλάκες.
2: Δεν ήταν και ο πιο οξυδερκής άνθρωπος ο Ναπολέον. Ο Ναπολέον είχε και δώσει τρέλας, είχε και δώσει ψυχιατρικής.
3: Όπως όλοι μας έχουμε και δώσει τρέλας, έχουμε και δώσει και αυτό και το ένα και το άλλο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής.
2: Ναι.
3: Ακούω το σταθμό κάνα δύο χρόνια.
2: Ναι, ναι.
3: Και για να σας δώσω να καταλάβετε, τον ακούω το σταθμό με το Θέμη.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο. Τώρα πήρα, γιατί εχθές είπατε για την βλακεία. Μάλλον την είπατε για την βλακεία το μεσημέρι.
2: Ναι, ναι. Και... Όχι, γιατί μου έγραψε κάποιος ότι είναι ρατσιστικό, ότι είναι ρατσισμός και για κάτι. Και απαντώ, εγώ να ξεκαθαρίσω, εγώ δεν είμαι ρατσιστής. Είμαι όμως ρατσιστής με τη βλακεία και τους βλάκες.
3: Ναι, δεν το ανέχομαι. Δεν το πηγαίνω εκεί.
2: Δεν ανέχομαι να συζητώ
3: δεν
2: με έναν βλάκα.
3: Εσάς, σας άκουσα, ξέρω εγώ, δύο μέρες.
2: Ναι.
3: Εγώ ακούγα το Θέμη, γιατί δουλεύω, ξέρω εγώ, κάποιες βάρδιες.
2: Ναι, ναι.
3: Και κάποιες φορές άκουγα το Θέμη,
2: ναι, ναι,
3: ο οποίος είναι πάρα πολύ ευγενής και παίρνουν και πάρα πολύ καλοί ακροατές στην εκπομπή σας, η οποία εντάξει είναι οι ίδιοι, αλλά είναι, δηλαδή αυτά που λένε είναι ωραία. Ο ένας έχει τη μαγιά του, ο άλλος έχει, ξέρω εγώ, το λέγιν. Ο άλλος λέει για διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, είναι και μεγάλης ηλικίας άνθρωπος.
2: Αυτή είναι η κοινωνία. Αυτή είναι η κοινωνία των ανθρώπων. Αυτή είναι.
3: Τι να κάνουμε.
2: Αυτή είναι η κοινωνία. Με αυτά τα άτομα ζούμε.
3: Ναι, με αυτά τα άτομα ζούμε. Αλλά εγώ σας λέω ότι εγώ όλους αυτούς τους αγαπάω. Πώς να σας πω.
2: Μα δηλαδή, αλίμονο. Δεν γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο για να μισούμε, να ξέρετε, κύριε.
3: Ναι.
2: Γεννηθήκαμε για να αγαπάμε. Άνθρωπος που δεν αγαπάει είναι χειρότερος από το ζώο.
3: Ναι.
2: Εδώ τα ζώα, βλέπεις ότι ορφανεύει ένα γατάκι και όταν υπάρχει μια σκυλίτσα δίπλα που έχει νεογέννητα, τα γατάκια
3: θα πάει και
2: θα αποδεχθεί το γατάκι που είναι,
3: ναι,
2: ο αιώνιος εχθρός, η γάτα με το σκύλο.
3: Και το τόσα άλλα ντοκιμαντέρ να δείτε, με λιοντάρια, με ανθρώπους.
2: Γεννηθήκαμε εδώ για να κάνουμε καλό και όχι να κάνουμε. Και τελικώς, έχουμε μεταδρέψει το καλό σε κακό και το κακό σε καλό.
3: Ναι, εγώ
2: έχουμε
3: τώρα,
2: μπερδέψει τα πράγματα. Έχουμε μπερδέψει.
3: Πήρα τηλέφωνο για το ότι να πω ότι όλοι οι ακροατές είναι. Δηλαδή, εγώ τους ακούω πολύ ωραία,
2: ναι,
3: και μου αρέσουν πολύ. Όλοι. Είτε είναι ο Μπι Μπαϊτάξη, ο Γιώργος αυτό.
2: Είναι μια καλή παρέα. Και όσο τώρα σε λίγο που θα μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ παρέα και θα κάνουμε και τις μεγάλες συνάξεις για φαγητό, για ποτό. Έχουμε σκοπό τώρα,
3: και ο Βασίλης από το Πλατανόνα,
2: να βρεθούμε όλοι μαζί,
3: που μπορεί να μας ακούνε,
2: ναι,
3: που έχουν πολύ ωραία άρθρωση. Και τα λένε ωραία ο καθένας από την πλευρά του. Εγώ τώρα τι θέλω να πω. Είπα αυτό με την βλακεία. Έναν ορισμό τον οποίο τον είχα, ξέρω εγώ,
2: ναι, ναι,
3: διαβάσει πριν από χρόνια. Εγώ θέλω να πω ότι όλοι μας πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλο.
2: Αλίμον, και... αυτό είναι εκ των ουκάνευ αυτό. Αυτό ναι. Έλειπε.
3: Ο καθένας πρέπει να αγαπάει τον ένα τον άλλο. Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
2: Ναι.
3: Για να σου πω και τα αυτά μου. Λοιπόν, όταν χάνει ο ένας ή όταν χάνει ο άλλος, δεν πρέπει να συχτηρίζουμε και να λέμε αυτό στη διαιτησία. Και... ωραία. Και η διαιτησία και μας έκανε και αυτό και τ' άλλο. Να σου πω τώρα ένα άλλο πράγμα. Πέρσι ο Ολυμπιακός έχασε ένα παίχτη με την Μπαρτσελόνα που δεν του έδωσε κόκκινη κάρτα στο ΒΑΡ. Σωστά.
2: Όχι, του έδωσε με την Μπαρτσελόνα που έπαιξε, έχασε τον Έσε ο Ολυμπιακός.
3: Έχασε, ναι, αλλά
2: απέβαλε.
3: Η Μπαρτσελόνα τον έχασε. Με ποια ήτανε που δεν τον έχασε?
2: Ναι, τον απέβαλε.
3: Που χάσαμε 4-0 που...
2: ναι, ναι, που έπρεπε να τον αποβάλει, που ήταν εγκληματικό το...
3: Μπράβο. Λοιπόν, φέτος, τώρα, πριν από λίγες μέρες, δεν έκανε ένα τάκλιν τέτοιο Φορτούνης.
2: Βέβαια.
3: Το ίδιο δεν ήτανε?
2: Το ίδιο ήταν, ναι.
3: Είναι το ίδιο.
2: Πιο ακούσιο δεν ήταν τόσο πολύ, αλλά με βάση τον αθλητικό τον νόμο του ποδοσφαίρου,
3: ναι,
2: ήταν κόκκινο.
3: Αλλά όμως αυτό το εγκληματικό που έγινε με τον Ολυμπιακό, σωστά,
2: ναι, ναι,
3: έκανε να δώσει τώρα αυτό στο Φορτούνι.
2: Ναι.
3: Γιατί άλλαξε ο κανονισμός.
2: Ναι, οπότε, ναι, μα εντάξει, αυτό είναι ανάλογα με τον κανονισμό, είναι και η ποινή.
3: Ανάλογα με τον κανονισμό.
2: Όταν παίζεις,
3: αλλά θέλω να πω,
2: όταν ξεκινήσεις να παίζεις τον αγώνα σου, ξέρεις τον κανονισμό.
3: Εγώ δεν το ξέρω τον κανονισμό.
2: Ναι, ο παίκτης είναι υποχρεωμένος να το ξέρει.
3: Ναι.
2: Όμως το ξέρει ο διαιτητής.
3: Μετά από αυτό που έγινε, δεν άλλαξε ο κανονισμός. Και πηγαίνει το ΒΑΡ να δώσει κόκκινη. Ενώ πριν δεν μπορούσε να δώσει το ΒΑΡ, ναι, κόκκινη σε σκεπένο τέτοιο φάουλ.
2: Γιατί μπορεί να μην το είχε δει, μπορεί να μην το είχε καταλάβει, μπορεί πάρα πολλά. Τώρα υπάρχει,
3: ναι, αλλά άλλαξε ο κανονισμός.
2: Η πιστοποίηση μέσω του
3: εγώ του θέλω να πω το εξής. Ότι άλλαξε ο κανονισμός.
2: Ναι.
3: Σωστά.
2: Ναι, βέβαια.
3: Αδικηθήκαμε πέρσι και τώρα λέμε ότι αδικούμαστε. Δεν αδικηθήκαμε. Γιατί αλλάξαμε εμείς τον κανονισμό.
2: Τον αλλάξαμε εμείς εξαιτίας μας.
3: Εξαιτίας μας άλλαξε.
2: Ναι.
3: Ό,τι άλλαξε.
2: Έχεις
3: δει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ο καθένας να κοιτάζει την ομάδα του, το σπίτι του, το κάθε αγαπητό πρόσωπο που έχει

0: σε αυτό το χώρο, που τον λένε χώρο, που είναι χώρα, που άμα βάλεις το δάχτυλό σου από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο, γιατί δεν θέλουν να είναι η θάλασσα χώρα, αυτός ο χώρος είναι πιο μεγάλος από τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, να κοιτάξουμε ο καθένας τον εαυτό του, την οικογένειά του, τα παιδιά του, αυτούς που αγαπάει, να αφήσουμε αυτά, γιατί ακούω τώρα, σας λέω, σας ακούω και λένε από το 45 μέχρι το 90, από το 80 μέχρι το 48, και οι φασίστες και οι κομμουνιστές και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά. Είμαστε λίγοι και η ζωή μας λίγη. Θα προστατεύσουμε αυτόν τον τόπο όπως μπορεί ο καθένας με τον καλύτερο τρόπο. Να φέρουμε και αυτά που λέμε τώρα για τις φωτιές. Ένα μέτρο πίσω το οικόπεδό μου, ένα μέτρο πίσω το οικόπεδό του, 10 πόντους, 15, 20. Να περνάει το πυροσβεστικό.
1: Όχι, εδώ είναι ο σκοπός, πως να κλείσουμε λίγο το δρόμο παραπάνω. Να βγάλουμε λίγο τη μάτρα πιο έξω.
0: Εδώ που είμαστε, που έχουμε τα... να κάνει ο καθής,
1: εδώ που έχουμε τα κεντρικά στούντιο, εδώ του... έχουμε τα κεντρικά στούντιο στο Ήλιον. Σας πληροφορώ.
0: Θα προστατεύσει τον εαυτό του.
1: Μέσα στη λεωφόρο υπάρχουν οικίματα στη λεωφόρο που δεν γκρεμίζονται και δεν μπορούν να χτιστούν και κόβουν το δρόμο.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει
0: τώρα
1: κανείς.
0: Ο άλλος, εγώ ας πούμε, δεν μπορούσα να κόψω το δέντρο στο σπίτι μου μπροστά για να χτίσω ένα δέντρο. Ένα δέντρο. Και έπρεπε να πάρω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσες υπηρεσίες.
1: Ναι.
0: Και τελικά το αποξήραμα μόνος μου.
1: Μα στο τέλος θα οδηγηθούν οι άνθρωποι να αποξηραίνουν τα δέντρα, εφόσον το δασαρχείο αυτό, το ρημάδι το δασαρχείο δεν κάνει τίποτα.
0: Να αποξηραίνουν τα δέντρα. Το έχουν καταργήσει.
1: Με πολύ φυσικούς τρόπους.
0: Υπάρχει δασαρχείο.
1: Υπάρχει.
0: Αφού το έχουν καταργήσει.
1: Υπάρχουν κάποιες χιλιάδες εργαζόμενοι σε δασαρχείο που το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν κλίσεις και να κάνουν πινακίδες απαγόρευσης.
0: Εχθές σας έλεγε ο Βασίλης, γιατί την ακούω την εκπομπή, ας πούμε, ναι, όποτε μπορώ, που σας έλεγε ότι την πήρανε την άλλη με δύο παιδιά.
1: Γιατί τα κριτήρια ήταν τέτοια που μέτραγαν πολύ περισσότερο τα παιδιά, η μονογονική οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα, παρά τα προσόντα του άλλου για τη δουλειά αυτή.
0: Έτσι εμένα μου κόψανε το μεταπτυχιακό, εγώ είμαι χημικός.
1: Ναι.
0: Έτσι μου κόψανε εμένα το μεταπτυχιακό. Είχανε μείνει τρεις θέσεις κενές, είχα πάει πριν.
1: Ναι.
0: Και μένουν τρεις θέσεις κενές, το παρακολουθώ το ρημάδι για δύο μήνες.
1: Ναι.
0: Έχουνε μείνει τρεις θέσεις κενές και δεν μου δώσανε μία θέση. Το καταλαβαίνετε τώρα.
1: Ναι,
0: μην κοιτάμε τώρα για το δημόσιο. Όχι για το δημόσιο. Και το δημόσιο και το ιδιωτικό είναι το ίδιο σε αυτή τη χώρα. Εμείς θα πρέπει...
1: Υπάρχει να... από αξιοκρατία αυτή η χώρα. Πραγματική αξιοκρατία. Όχι την αξιοκρατία των ολίγων.
0: Υπάρχει γιατί... από μας. Πάσχει από μας. Εγώ είμαι με τον Βασίλη από τα μόντα που λέει, ξέρω εγώ, ότι εμείς είμαστε. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, που είναι ο Γιώργος από το Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και άλλοι ακροατές, πολλοί ακροατές, και πιο πριν που είχατε την κουβέντα με τις φωτιές, με τον άλλο κύριο, και πολλοί που είναι, ξέρω εγώ, εντάξει, μπορεί να είναι οι ίδιοι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν κάτι να πούνε.
1: Πάντα, εγώ... κοιτάξτε να δείτε, κάποιος που θα βγει να πει, πάντα κάτι έχει να πει. Ακόμα και αυτό αν το ξαναπεί, πάει να πει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει βγάλει από μέσα του αυτό το μαράζι που τον τρώει.
0: Που τον τρώει. Γιατί εγώ αυτό που θέλω να πω...
1: Κανένας είναι... δεν βγαίνει...

0: βγαίνει να πει έτσι. Κάτι τον τρώει από μέσα του. Κάτι τον
1: εγώ
0: έχει, κάτι
1: θέλω
0: τον...
1: να αφήσουμε πίσω μας, γιατί άκουσα πολλά το μεσημέρι. Ναι. Γιατί η βάρδιά μου τελείωσε το μεσημέρι και ξεκινάω πάλι το πρωί. 6 ώρα. Εγώ θέλω να αφήσουμε
0: θα
1: πίσω μας...
0: Θα ακούτε πάντως τέτοιες συζητήσεις, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα ακούτε πάντως τέτοιες συζητήσεις πια στο καινούριο πρόγραμμα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα. Διοργανώνουμε τέτοιες συζητήσεις, όπως τις απογευματινές, που νομίζουμε ότι έχουν κάτι να πούν, έχουν κάτι να προσφέρουν. Κάποιους ανθρώπους να τους ξυπνήσουμε, κάποιους ανθρώπους να τους κάνουμε να σκεφτούν, κάποιους ανθρώπους να τους κάνουμε να ακούσουν.
1: Ναι, και τα λέτε και πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σας πω ότι πήρα το θάρρος να πάρω τηλέφωνο επειδή άκουσα εσάς.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέτε. Άκουσα το μεσημέρι γιατί είχα σχολάσει.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι υπέρβαση του ωραρίου μου. Απλά θέλω να πω ότι...
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Απλά θέλω να πω τι. Ότι πρέπει να ενωθούμε. Η Ελλάδα είναι από την Κέρκυρα μέχρι την Κύπρο και το Καστελόριζο.
0: Είναι πολύ αυτό,
1: αυτό
0: που δεν
1: άμα το
0: αυτό.
1: Κάνεις, άμα το κάνεις χερσαίο,
0: ναι,
1: είναι πιο μεγάλο από τη Γαλλία. Πιο μεγάλο.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς λοιπόν, χωρίς να έχουμε κόμματα, χωρίς τα μισή, να τα αφήσουμε πίσω μας.
0: Ναι, ναι.
1: Το 45 είναι 45, το 40 είναι 40, το 41, το 39 και το 74 και όλα. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε πίσω μας. Εγώ τι πιστεύω. Να τα αφήσουμε πίσω μας, να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Ο καθένας, την οικογένειά του, τον άνθρωπό του, αυτούς που αγαπάει και μετά όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε. Και για να κλείσω, για να μην κρατάω τη γραμμή πολύ, γιατί πρέπει να κοιμηθώ και να πάω στη βάρδια, θα πρέπει τι, να είμαστε ενωμένοι. Ενωμένοι. Αυτό. Να τα αφήσουμε όλα πίσω μας.
0: Για να δεν βγει υπάρχει... αυτή η Ελλάδα από το βούρκο της ανυποληψίας, ο μόνος τρόπος για να βγει είναι να βάλουν όλοι ένα χέρι. Αν
1: ναι,
0: οι μισοί περιμένουν τους άλλους μισούς, δεν
1: πρέπει να
0: ποτέ.
1: Αφήσουμε από πάνω μας ιδεολογίες, πράγματα, θάματα. Δεν υπάρχει κομμουνισμός. Δεν υπάρχει φασισμός. Δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε εμείς. Ποιος θα το κάνει τώρα να φανούμε όλοι. Όλοι ψάχνουμε τον ένα. Όλοι ψάχνουμε τον ένα.
0: Και όλοι είμαστε ένα.
1: Μπράβο. Αυτό. Και όλοι είμαστε ένα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε.
1: Καλό βράδυ.
0: Να τα μόνουμε, να τα λέμε. Γεια σας. Αυτά λοιπόν. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 είναι αυτή τη στιγμή και ένα τα τηλέφωνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε. Κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις, μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις, είναι συζητήσεις που βάζουν το μυαλό να κινηθεί, να αρχίσει να σκέφτεται. Τα κουτάκια του μυαλού δυστυχώς το ένα μετά το άλλο από τα προβλήματα κλείνουνε και πάβει να έχει χώρο το μυαλό για καινούργια πράγματα. Ανοίξτε αυτά τα κουτάκια, ανοίξτε τα, προσπαθήστε μάλλον να τα ανοίξετε, να μπουν νέα πράγματα μέσα, να μπουν νέες ιδέες, να μπει η άλλη άποψη, να ξεφύγουμε από τη μιζέρια, να ξεφύγουμε από το τίποτα. Άνθρωποι του τίποτα παράγουν τίποτα. Εμείς θέλουμε μια, αφού ζούμε στην Ελλάδα, μια Ελλάδα που να παράγει, να γελάει, να μιλάει, να παράγει πολιτισμό, να παράγει προϊόντα για όλο τον κόσμο. Έχουμε καταντήσει να είμαστε οι υπηρέτες αυτών τους οποίους εμείς διδάξαμε, τους οποίους εμείς φτιάξαμε, και ξαφνικά γίναμε υπηρέτες. Έρχονται να επισκεφτούν την Ελλάδα για να μας αφήσουν τα περιτώματά τους. Δεν έρχονται εδώ για να μάθουν και να πάρουν από τον πολιτισμό μας. Καταντήσαμε να είμαστε οι τελευταίοι σε πάρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σταματήσουμε πια να σκύβουμε. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά, κοιτάξτε στα ίσια ο ένας με τον άλλον. Είσαστε ευχαριστημένοι από αυτό που βλέπετε? Είσαστε ευχαριστημένοι το πρωί όταν μπαίνετε στο λεωφορείο να πάτε στη δουλειά σας και βλέπετε 20-25 άτομα με το κινητό στο χέρι πρωί-πρωί, ο ένας δεν λέει καλημέρα στον άλλον και το μόνο που σκέφτονται το βίντεο που βλέπουν στο κινητό ή το τι θα γράψουν στο Facebook? Χειραγωγούμενα άτομα γίναμε. Μας ενδιαφέρει μονάχα πώς θα περάσουμε μερικές καλές προσωπικές στιγμές και τίποτα άλλο. Στα 60, στα 70, στα 80 χρόνια ζωής που έχει ο καθένας, είναι λίγες οι στιγμές που περνάει καλά. Ας μονιάσουμε, ας βοηθήσει ο ένας τον άλλον, να δώσει το χέρι ο ένας τον άλλον, να βγούμε από το βούρκο. Αυτός είναι βούρκος. Δεν είμαστε στο τίποτα, είμαστε στο μηδέν. Και όσο είμαστε στο μηδέν, παράγουμε μηδέν. Ας ανεβάσουμε τα μάτια προς τα πάνω, να δούμε τον ήλιο που βγαίνει. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολλά να λέμε στο χειμώνα που έρχεται. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, για όποιον φίλο ή φίλη θέλει να βγει στον αέρα, να ακούσουμε τη φωνή του, να μας πει και εκείνος, να μην είναι ένας μονόλογος, να μην λέμε μόνο για να λέμε εμείς. Είναι πολύ οι μοναχικοί άνθρωποι που θέλουν να ακούνε, το καταλαβαίνω. Είναι πολλοί οι άνθρωποι που έχουν αγανακτήσει πια να λένε και να λένε και να λένε και να μην γίνεται τίποτα. Τους καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά η ζωή δεν σταματάει. Η ζωή είναι ένα ποτάμι που διαρκώς πρέπει να τρέχει. Θα πάμε σε λίγο μουσικούλα και κάποια διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε μετά στο και μισή. Ο φίλος παίρνει τώρα το τηλέφωνο, θα βγάλουμε το φίλο και θα πάμε με τον φίλο στο και μισή και στα διαφημιστικά μας μηνύματα. Έχουμε τηλέφωνο. Πάμε να ακούσουμε το φίλο. Σας ακούμε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου Μάκη.
2: Λοιπόν, δοθήσεις της ευκαιρίας που δίνεται τη δυνατότητα να υπάρχει κι άλλος ο ακροατής, ώστε να υπάρχει ένας διάλογος.
0: Ναι.
2: Και ενδεχομένως και αντίλογος, γιατί εγώ έχω με πολλούς να μιλήσω και να μου λύσουν κάποιες απορίες. Θα θίξω στην αρχή ένα πολιτικό θεματάκι και στη συνέχεια...
0: Συγγνώμη να σε διακόψω σε κάτι. Την ώρα που θα σου πω ότι πάμε για διαφημίσεις, θα περιμένεις το τηλέφωνό σου να μπουν τα διαφημιστικά μηνύματα, ό,τι διαφημιστικά μηνύματα, το σήμα του σταθμού και θα επανέλθεις, έτσι.
2: Okay, λοιπόν.
0: Όταν θα σου το πω.
2: Παρακαλώ τους ακροατές που επί χρόνια μου κάνουν επιθέσεις, όταν τελειώσω το θεματάκι το πολιτικής φύσεως, θα παρακαλούσα να βγει κάποιος στη γραμμή, είτε είναι μια κυρία είτε είναι κάποιοι κύριοι. Εγώ θα τους περιμένω.
0: Ναι.
2: Όμορφα και ωραία να κάνουμε ένα διάλογο.
0: Εδώ είμαστε.
2: Πάω λοιπόν στο πολιτικό. Αν και πιστεύω δηλαδή ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο φθινόπωρο, μέχρι τα Χριστούγεννα θα γίνουν εκλογές. Αυτή την εντύπωση.
0: Πολλοί έχουν την ίδια. Πολλοί έχουν την ίδια με εσάς γνώμη. Πολύ.
2: Θα παρακαλέσω λοιπόν όλους τους ψηφοφόρους και κυρίως τους συνταξιούχους, μέσα στους οποίους είμαι και εγώ, μη φοβούνται ότι θα χάσουν τη σύνταξή τους. Η σύνταξη ούτως ή άλλως έχει πάει στα τάρταρα. Εδώ από το 10 και μετά. Λοιπόν, ο βρεχμένος στη βροχή δεν τη φοβάται. Αν λοιπόν ακόμα και τώρα συνάδελφοι συνταξιούχοι φοβάστε μη σας κόψουν τη σύνταξη και περιμένετε να μας κυβερνάει πάλι αυτή η κυβέρνηση που έχει φτάσει τις τιμές στα ύψη. Είναι υπτάμενα τα τυριά, τα κρέατα, πετάνε, τα κοιτάζουμε από κάτω να δούμε πού στο καλό θα σταματήσουν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είμαστε η χώρα που έχει την πιο, σχεδόν την πιο ακριβή βενζίνη, σχεδόν λέω.
0: Θα σας διακόψω είναι... λιγάκι να πάμε στα μηνύματα και τα ξαναλέμε, περιμένετε.
2: Okay, περιμένω.
3: Ελλάδα Sports.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Επανερχόμαστε πάλι. Σε ακούμε, φίλε.
3: Λοιπόν, είμαστε, επαναλαμβάνω, η χώρα με σχεδόν την πιο ακριβή βενζίνη. Γιατί? Γιατί οι κυβερνήσεις, οι δικές μας, έχουν βάλει τόσο μεγάλο φόρο στη βενζίνη που το κράτος εισπράττει, εισπράττει, εισπράττει, με αποτέλεσμα πριν τις εκλογές να αρχίσει να τάζει διάφορα φιλοδορήματα, τα οποία φιλοδορήματα αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει τα 3-4 χρόνια που διαρκούσε η θητεία της κυβέρνησης μέχρι να έρθουν οι εκλογές καινούργιες. Άρα να τους ψηφίσετε πάλι επειδή θα δώσουν 3 εκατοστάρικα, και μάλιστα τα 3 εκατοστάρικα τι λένε, παιδιά? Ότι θα είναι ο 14ος μισθός. Δηλαδή το δώρο που παίρναμε τα Χριστούγεννα ή το μισθό που ήταν ίσως με το μισθό, ήταν ίσο με το μισθό του εργαζόμενου, το ονομάζουν τώρα ότι θα είναι μισθός του συνταξιούχου. Το δώρο του συνταξιούχου, τα 3 εκατοστάρικα. Κάποτε ήταν 1200, 1300, 1400, ανάλογα τι έπαιρνε ο καθένας, τέλος πάντων. Ή 700, 800. Λοιπόν, μην πέσετε σαν θύματάκια στη φάκα που σας βάζει η κυβέρνηση. Λοιπόν, πάω στα αθλητικά τώρα.
2: Εδώ να σας πω ένα πράγμα πρώτα απ' όλα στα αθλητικά.
3: Ναι.
2: Η κάθε κυβέρνηση κάνει πολιτική με ξένα κόλυβα.
3: Εννοείται.
2: Δηλαδή έρχεται και λέει θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό και υποχρεώνει τον ιδιώτη να δώσει, και καλά κάνει, πάντα ο εργαζόμενος θα πρέπει να παίρνει κάτι παραπάνω, να δώσει 13ο και 14ο μισθό. Υποχρεώνει τον ιδιώτη να πληρώσει ένσημα για 13ο και 14ο μισθό. Αλλά τα ένσημα που παίρνει ο εργαζόμενος είναι για 12 μισθούς. Από την άλλη πλευρά στο δημόσιο, το δημόσιο πληρώνει 12 μισθούς.
3: Λοιπόν, πρόσεξε, Δημοσθένη, το κράτος, το οποίο κράτος έχει μια συνέχεια. Είτε είναι μια κυβέρνηση, είτε η αλφα κυβέρνηση, είτε η β' κυβέρνηση, είτε η γάμα.
2: Το κουβέρνο είναι κουβέρνο. Δεν όταν, έχει λοιπόν, χρώμα.
3: Πρόσεξε. Όταν λοιπόν ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο ίδιος της κυβέρνησης λέει στους συνταξιούχους, μην κάνετε όλοι συνταξιούχοι και τρέχετε στους δικηγόρους για να διεκδικήσετε τα χαμένα. Αν έστω και μία υπόθεση εκδικαστεί και δικαιωθεί, θα δικαιωθείτε όλοι. Αυτό ξεστομίστηκε από στόμα πρωθυπουργού. Και όταν λοιπόν δικαιώθηκαν κάποιοι που είχαν προσφύγει, αφορούσε μόνο αυτούς, δεν επεκτάθηκε καθόλου στους υπόλοιπους. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έλεγε μην τρέχετε στους δικηγόρους και κάνετε τσάμπα έξω. Και ο πρωθυπουργός που το είπε είναι της κυβέρνησης που τώρα υπάρχει ακόμα στην κυβέρνηση. Όχι ο ίδιος βέβαια, άλλος. Αλλά της ίδιας παράταξης. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο ποδοσφαιρικό.
2: Πάμε.
3: Έχει βγει κανένας ακροατής καταρχάς?
2: Όχι, τώρα είστε μόνο εσείς, ακόμα δεν έχει βγει. Τώρα, αν θα βγει, θα τον βάλουμε. Θα σας πω.
3: Περιμένω πάντως.
2: Θα σας πω.
3: Να δω πότε.
2: Μπορεί, είναι και ιδιαίτερη μέρα σήμερα, Δευτέρα.
3: Θέλω να μου δικαιολογήσουν με συγκεκριμένα στοιχεία το λόγο ή τους λόγους που μου κάνουν επιθέσεις. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός βλέπω ότι κινείται τώρα ραγδαίως. Τρέχουμε. Αλλά το πουλάκι πέταξε. Το Champions League πέταξε. Και ακούω μεγάλα λόγια ότι θα πάμε τελικό Europa. Παρηγοριά στον άρρωστο, λέω εγώ, μέχρι να βγει ψυχή του. Εδώ δεν μπορέσαμε να περάσουμε την Αϊμέγεν. Και ήθελα να ξέρω
2: Η Νάιμεγεν ήταν πολύ καλή ομάδα. Αυτό που παρουσίασε ήταν πολύ καλύτερο από ότι ήταν Ολυμπιακός.
3: Δεν διαφωνώ. Αλλά τον κύριο Μαρινάκη όμως, ποιος τον κίνησε, ποιοι τον κοιμήσανε, που πιστεύω θα του λέγανε ότι θα περάσουμε την Νάιμεγεν με αυτούς τους παίκτες.
2: Προφανώς αυτοί που είναι δίπλα του.
3: Άρα λοιπόν, και ο προπονητής μέσα.
2: Ένας πρόεδρος δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, δεν μπορεί να ασχολείται με όλα. Να έχει και τις δουλειές του, να έχει και τα.
3: Δεν ρίχνω ευθύνη στον πρόεδρο. Ρίχνω ευθύνη στους γύρω. Και κυρίως στο τεχνικό team, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι υπεύθυνο για την απόδοση της ομάδας. Ότι η απόδοση θα παρουσιάσει μέσα στο γήπεδο. Και η απόδοση που παρουσίαζε ο Ολυμπιακός από την αρχή των φιλικών μέχρι το τελευταίο παιχνίδι δεν ήταν απόδοση για να περάσει η ομάδα.
2: Όλο το δεύτερο γύρο τουλάχιστον του προηγούμενου πρωταθλήματος ήταν η ίδια κατάσταση. Για να μην πω όλος ο χρόνος.
3: Ποιος ακούει ποιον. Και κακός που ανανέωσε και στο Ζέλσον και στο Τζικίνιο. Δημοσθένη μου, κάποτε είχε βγει ένα μεσημέρι μετά από πολύ καιρό το Θέμη.
2: Ναι.
3: Και είπα ότι εγώ, εμένα δεν μ' αρέσει ο Τζικίνιο. Ναι. Δεν μ' αρέσει ο Ορτέγκα. Αν ήσουν τότε και άκουγε την επίθεση που δέχτηκα, γιατί έκρινα δύο ποδοσφαιριστές, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν κάνουν για τον Ολυμπιακό ή δεν προσφέρουν στον Ολυμπιακό όσα μας λένε ότι προσφέρουν.
2: Έχουμε έναν φίλο που θέλει να μπει και αυτό στην παρέα μας.
3: Πιστεύω να είναι ένας.
2: Είναι, ποιος είναι? Μας ακούτε?
4: Να ακούω. Βασίλης είμαι από τον Πλαταμόνα.
2: Γεια σου Βασίλη.
3: Για πες με, αν και εσύ δεν μου κάνεις επιθέσεις ιδιαίτερες.
4: Εγώ δεν κάνω επιθέσεις, εγώ παίζω αμυντικά ρε φίλε. Εσένα ποιος επιτίθεται ρε μάγε εσένα.
3: Θες να σου πω?
4: Όχι να μου πεις.
3: Okay, αφού με ρωτάς θα σου πω. Χωρίς όνομα, θα καταλάβεις όμως.
4: Όχι με ονόματα ρε φίλε, με ονόματα.
3: Λοιπόν.
2: Καλό είναι να λέμε και τα ονόματα για να ξεκαθαρίζουμε τις σχέσεις μας.
3: Ο Κορίνθιος Θανάσης δεν τον λένε.
4: Ρε φίλε, μπορεί να σου επιτίθεται ο Κορίνθιος, μπορεί να σου επιτίθεται ο Παντρινός, μπορεί να σου επιτίθεται ο Πλαταμόνιος. Παίξε με τρία χαφ να τους κόβεις τις επιθέσεις στο κέντρο, ρε φίλε.
3: Άσε με.
4: Γιατί αφήνεις την αμυνά σου άδεια και με τρύπα και παίρνουν στην επίθεση άνθρωποι να.
3: Γιατί δεν με αφήνεις, δεν με ρώτησες.
4: Μα δεν απαντάς, λες με μου επιτίθεται ο Κορίνθιος. Και εγώ σου λέω, για να σταματήσεις τις επιθέσεις, παίξε με τρία χάφρε φίλε.
3: Όχι, παίζω επίθεστο.
4: Άρα δεν σου επιτίθενται αυτοί, εσύ επιτίθεσες αυτούς.
3: Άσε με να ολοκληρώσω για να καταλάβεις το πνεύμα μου.
4: Πες ό,τι θέλεις, εγώ δεν σου κρατάω το στόμα κλειστό.
3: Λοιπόν, βγαίνει, Δημοσθένη, μιλάω με σένα. Ακούει ο Βασίλης και ότι όποια στιγμή νομίζει ότι πρέπει να επέμβει, θα επέμβει. Λοιπόν, προτού καν, μετά από πολύ καιρό αφού βγήκα, βγαίνει ο συγκεκριμένος και λέει αυτός θα καταστρέψει την εκπομπή. Εγώ είμαι αυτός. Αυτός είναι σαν την αραβωνιάρα. Πρόσεξε, με είπε αραβωνιάρα. Ότι αλλιώς παρουσιάζεται στην αρχή και αλλιώς εξελίσσεται στην πορεία. Αυτά είπε ο κύριος Θανάσης για μένα.
4: Και επειδή είπε ο κύριος Θανάσης αυτά για σένα, απόδειξε το αντίθετο εσύ στον αέρα, ρε φίλε. Ξέρεις τι έχουν πει για μένα. Για μένα έχεις ακούσει τι έχουν πει στον αέρα. Έχω δώσει σημασία εγώ σε κανένα, ναι.
3: Δεν σε άκουσα ρε εσύ, Βασίλη, τι είπες τώρα.
4: Εσένα, αν σου έχουν πει αραβωνιάρα ή οτιδήποτε άλλο, απέδειξε ότι δεν είσαι αυτά που λένε.
3: Καλά.
4: Λοιπόν, γιατί τα βάζεις με αυτούς τους και δεν τα βάζεις με τον εαυτό σου που δεν μπορείς να τους αποδείξεις με επιχειρήματα ότι κάνουν λάθος. Για μένα ξέρεις τι έχουν πει στον αέρα, έχεις ακούσει. Έχω δώσει εγώ καμιά σημασία.
3: Βασίλη, για σένα μπορείτε να είπε ένας, ενώ για μένα βγαίνουν και
4: έχουν πει ρε φίλε. Ο ποιητής, ο φιλόσοφος, ο έτσι ο αλλιώς ο Ζαλάδας. Εγώ τους ακούω και γελάω ρε μάκη.
3: Μισό λεπτό ρε στη Βασίλη. Για σένα όμως δεν έχουν πει μην τον βγάζετε στην εκπομπή να παίρνουν συγκεκριμένα.
4: Ναι, έχουν πει πολλές φορές.
2: Καλά, δεν είναι δικαίωμα, καθενός να επιβάλλει αν θα βγει ή δεν θα βγει. Εδώ δεν υπάρχει κρυσάρα για να βγαίνει ή να μην βγαίνει. Όποιος πάρει τηλέφωνο βγαίνει. Να στείλουμε χαιρετήματα. Μισό λεπτό. Να στείλουμε χαιρετήματα στο Δημήτρη που μας λέει ότι είναι στον Ατλαντικό Αζόρες. Και μας στέλνει συγχαρητήρια για το σταθμό. Μακάρι να είμαστε κι εμείς στις Αζόρες.
4: Πες του να αράξει εκεί, πες του, μην κάνει προς τα δω, γιατί κρατικοποιείται και το νερό του, τα είπαμε και χθες. Και θα πρέπει τα πόδια του με σπράιτ να του έρχονται πιο φθηνά. Πες του να κάτσει εκεί.
2: Σε λίγο θα φτάσει το νερό να είναι πιο ακριβό από το κρασί.
4: Από και από το σπράιτ. Μάγκη, πόσο χρόνο είσαι?
3: 73.
4: Και στα 73 σου νιώθεις την ανάγκη να δώσεις εξετάσεις στον Πορίδιο, στον Πατρινό, στον Κρητικό και στον Πλαταμόνιο?
3: Όχι.
4: Λοιπόν, τι βγαίνεις και παραπονείσαι συνέχεια ότι σου επιτίθεται, τις έχεις δώσεις εξετάσεις σου όταν ήσουν στην ακμή σου. Βαθμολογήθηκες με καλό βαθμό?
3: Περίμενε, Βασίλη. Εγώ δεν περίμενα να βγεις εσύ, γιατί με σένα δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ.
4: Εγώ βγήκα επειδή και εγώ δεν έχω με σένα κανένα πρόβλημα, για να προσπαθήσω. Μπας και σ' αλλάξω αυτή τη φαντασίωση που έχεις, ότι νιώθεις επιτιθέμενος από τους πάντες.
3: Περίμενε. Βγαίνει ο Γιώργος από το Μενίδη. Με είπε αν θέλει να, γιατί ο παίκτης στο μπάσκετ θα ήθελα στη θέση, για έναν συγκεκριμένο παίκτη που παίζει στον Ολυμπιακό, θα ήθελα στη θέση κάποιον καλύτερο.
4: Να. Και επειδή σε είπε αν θέλει να...
3: Αλλά, όχι ρε εσύ, όπα.
4: Είσαι ρε Μάγκη.
3: Με συγχωρείς πάρα πολύ.
4: Ρε Μάγκη, αν για μένα πεις ότι ένα βράδυ με είδες με γόβες χειροτάγουνες και καρτζούν και ζαριέρες της Συγκρού, θα σε πιστεύει κανείς?
3: Βασιλάκη, εγώ δεν θα
4: πω. Έχει εντύπωση ότι εγώ θα παραξηγηθώ. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θα ισχύει και κορόιδο θα πιαστείς εκεί που το λες. Όχι εγώ που με χαρακτηρίζεις.
3: Πες μου το λόγο που βγαίνουν η κυρία Αναστασία, ο κύριος Γιώργος από το Μενίδη, ο κύριος Θανάσης από την Κόρινθο, που δεν θέλουν να βγαίνουν. Γιατί? Από αυτούς περιμένω να
4: φίλε, μπορεί να μην τους αρέσει ο ήχος της φωνής σου.
3: Μα και εμένα δεν μου αρέσουν αυτά που λέμε.
4: Πέσουσα κι εσείς. Ούτε και εμένα μου αρέσει.
3: Δεν έχω δικαίωμα να τους πω, να πω στον παραγωγό. Μην τον βγάζεις αυτό, γιατί δεν μου αρέσουν οι απόψεις.
4: Γιατί δεν το λες?
3: Δεν έχω το δικαίωμα.
4: Άμα δεν μπορείς. Δεν μπορείς να το πεις εσύ και μπορούν αυτοί. Κάνε τον κορόιδο τότε ρε Μάγκη. Ήπιες κοιμωλία να ομορφύνει η φωνή σου, εγώ αυτό κάνω. Πιες κοιμωλία, όταν πίνεις κοιμωλία ομορφαίνει η φωνή σου. Πιες ένα ποτηράκι κοιμωλία πριν βγεις στην εκπομπή, να ομορφύνει η φωνή σου για να μην τους ενοχλείς, εγώ αυτό κάνω.
3: Δεν είναι.
4: Ρε Μάγκη, παρδάρε στην πλάκα ρε. Παρδάρε στην πλάκα.
3: Λοιπόν.
4: Ξέφυγε από αυτό το λάστρο που νομίζεις ότι σε κυνηγάνε οι υπόλοιποι ακροάτες.
3: Γιατί δεν το βλέπεις εσύ?
4: Ρε Σιμάκη, είπες προηγουμένως ότι οι τιμές είναι απληστιάστες. Έτσι δεν είπες?
3: Εννοείται.
4: Ποιος τις κάνει απληστιάστες? Αυτός που πουλάει ή εσύ που αγοράζεις ρε φίλε?
3: Και αυτός που πουλάει και εγώ που αγοράζω.
4: Όχι ρε φίλε, όχι. Τις τιμές στην αγορά τις ρυθμίζει η κατανάλωση. Και η κατανάλωση είσαι εσύ και εγώ. Όταν βλέπεις ένα είδος να αυξάνεται, μην το παίρνεις ρε φίλε. Αν δεν φας φέτα για 6 μήνες, δεν παθαίνεις τίποτα.
3: Αφού τα μεγάλα σούπερ μάρκετ έχουν κάνει τις ίδιες τιμές έχουν, ή πας το
4: σε κυνηγάνε και τα σούπερ μάρκετ ρε Μάγκη.
3: Ορίστε.
4: Σε κυνηγάνε και τα σούπερ μάρκετ. Έτσι για να επέμβω ας πούμε.
3: Μας κυνηγάνε όλους, όχι μόνο εμένα.
4: Όχι ρε, κανένας δεν μας κυνηγάει. Λοιπόν, εμείς κάνουμε κοροϊδά. Όταν βλέπεις τη φέτα 12 ευρώ και πας και την αγοράζεις, την άλλη εβδομάδα θα τη βάλουν 14 ρε φίλα.
2: Καλά να ήταν 12 ευρώ η φέτα. Η φέτα έχει πάει άστα. Η φέτα, η πραγματική.
4: Φέτα για 6 μήνες, δεν παθαίνεις τίποτα. ξέρεις πόσο θα την πάνε, αν δεν αγοράσουμε για 6 μήνες.
3: Περίμενε, ρε Βασίλη.
4: Θα σου δίνουν δώρο αν ψωνίζεις από 20 ευρώ και πάνω μετά. Την κατανάλωση, τις τιμές, φίλε, τις τιμές τις καθορίζει η κατανάλωση. Και την κατανάλωση τη ρυθμίζουν οι καταναλωτές. Εμείς είμαστε οι καταναλωτές.
3: Αυτό που λες δεν ισχύει, γιατί το τυρί Καλαβρίτων, παραδείγματος χάρη, που λέτε είτε στο ένα σούπερ μάρκετ είτε στο άλλο, αναφέρω το συγκεκριμένο γιατί το παίρνουμε στο σπίτι μας, έτσι. Λοιπόν, είτε στο ένα πας είτε στο άλλο, η τιμή είναι η ίδια.
4: Μην το παίρνεις, ρε Μάγη. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Όπως ακριβώς σου είπα για τους ακροατές που νομίζεις ότι επιτίθενται, μην τους δίνει σημασία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνει και στο τυρί, ρε φίλε. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι νιώθεις κυνηγημένος για τα σούπερ μάρκετ τώρα.
3: Τα μάτα της αυτές. Λοιπόν, έχω να πω στους συγκεκριμένους συνακροατές. Όταν βγαίνουν και λένε να μην καταρχάς υποβιβάζουν τον παραγωγό. Παραγωγός, βγάζοντας έναν ακροατή, είναι σε θέση να κρίνει αν θα τον αφήσει να μιλάει, να συνεχίσει να βγαίνει στην εκπομπή του ή δεν θα βγαίνει. Δεν θα ακούσει.
4: Και πώς το ξέρεις εσύ ότι ο εκπομπάργης είναι σε θέση να κρίνει, ρε φίλε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό το σταθμό, για να επέμβω εγώ, σε αυτό το σταθμό ουδέποτε, καταρχάς όταν παίρνετε τηλέφωνο δεν βλέπουμε το νούμερό σας. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να κρίνουμε το τηλεφωνικό κέντρο ποιος θα βγει ή ποιος δεν θα βγει. Βγαίνουν όλοι. Όποιος έχει να πει ότι πήρε τηλέφωνο και δεν βγήκε, εκτός από αυτούς που είναι ανεδείς, είναι υποτιμητικοί για κάποιον άλλον ή εκφράζονται με μίσος και μυσαλλοδοξία.
3: Εννοώ για αυτούς ότι αυτοί
2: δεν βγαίνουν. Όλοι οι άλλοι μπορούν να βγαίνουν. Κύριε Μάκη, εδώ είναι εγγυημένα ότι κανένας δεν μπορεί να επιβάλλει την σιωπή ή να βάλει τσιρότο σε κανέναν.
3: Εγώ περίμενα πάντως να βγει κάποιος από αυτούς.
2: Μπορεί αυτή την ώρα να κοιμούνται, μπορεί. Πάντως να ξέρετε. Να ξέρετε, επειδή αυτό το να είμαστε συγχρόνως τρεις στον αέρα και να μιλάνε και μεταξύ τους οι ακροατές, θα συνεχιστεί και στις εκπομπές του μεσημεριού με τον Θέμη. Θα συνεχιστεί και στις εκπομπές της Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής 5 με 6 με τον κύριο Καραμπεσίνη, από τον οποίο θα μάθετε γιατί είναι κακός όρος, θα ακούσετε πράγματα που ίσως δεν τα έχετε ξανακούσει. Θα ακούσουμε πράγματα που θα τα ακούσουμε και για πρώτη φορά.
4: Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, Δήμο, εσύ δεν πάει να φτιάξεις ραδιοφωνικό σταθμό, ρε φίλε. Τη Μητρόπολη Αθηνών πας να συγκροτήσεις.
2: Αν λέγεται έτσι, ας το πούμε Μητρόπολη. Δεν μας είναι.
4: Μας βάλεις όλους στο ιερό της Εκκλησίας.
2: Εγώ πάω να φτιάξω μια μεγάλη παρέα που να τη ζηλεύουν πολύ, μια παρέα που να εισφέρει στο κοινωνικό σύνολο.
4: Αλλά,
2: και όχι μόνο να εισπράττει.
4: Δεν θέλει να τον ζηλεύουν ο Μάγης, γιατί του κάνουν επιθέσεις με τα λεκορίδη.
2: Κοίταξε, θα το δούμε. Μας έθεσε το θέμα του, το αίτημά του και καλά έκανε που το έθεσε ο Μάγης. Θα το δούμε στην πορεία και θα επαναφέρουμε στην τάξη, αν είναι πράγματι έτσι τα γεγονότα, θα επαναφέρουμε τους κυρίους ή τις κυρίες.
4: Μαγί, ποιος πρέπει να κάνει φορτοδικείο Ολυμπιακός, ρε φίλε, και ποιος πρέπει να πει. Αυτός
2: να, ωραίο, ο Αρμένης,
4: πώς δεν βλέπεις τον Αρμένη.
3: Ακούς, χτύπησε την ευαίσθητη χορδή. Φορτοδικείο.
4: Τον Αρμένη, ο Αρμένης πώς τον έβλεπεις, θα παίξει μπακ.
3: Άμα δεν τον δούμε στο γήπεδο, εγώ θα κρίνω αυτούς που έχω δει.
4: Τι κάνεις, ρε Μάγκη, δεν βλέπεις? Δηλαδή έρχονται παίκτες στον Ολυμπιακό και δεν τους γνωρίζεις από πριν.
3: Περίμενε. Ερώτησες για φορτωτική. Αυτός που ήρθε τώρα, δεν γίνεται να τον φορτώσεις αμέσως. Έχουμε όμως που για φόρτωμα.
4: Για πες μου ονόματα που είναι για φορτωτική, ρε φίλε.
3: Δέλσον.
4: Να δω αν συμφωνούμε.
3: Δέλσον.
4: Ο Μαρινάκης είναι για φορτωτική.
3: Χρειάζεται ταλίκα.
4: Γιατί είναι τεφορμέ αυτός. και γερανό μαζί. Για τα λεφτά είναι το φορμέ. Ο Μεντιλίμπαρ θα τον κρατήσει στο Μεντιλίμπαρ.
3: Εγώ ήθελα να φύγει, για να είμαι ειλικρινής.
4: Ήθελες να φύγει.
3: Αν με τους παίχτες που θα πάρει φτιάξει κάτι καλύτερο, να το δω και να μην το πιστέψω.
4: Άμα φτιάξει καλύτερο ρεμάκι, είναι αυτονόητο δεν θα φύγει. Αλλά εσύ πώς τον κόβεις.
3: Δεν τον κόβω.
4: Έτσι, επειδή ξέρω ότι διαβάζεις τη γυαλά, πώς τον κόβεις, θα πετύχει.
3: Παράταση παίρνει.
4: Ζωής.
3: Μέχρι τον Οκτώβρη.
4: Γιατί είναι και λίγο μεγάλος αυτός.
3: Είναι πιο μικρό.
4: Δημοσένη, ξέρεις ότι και με το Μεντιλίμπαρ συνομήλικοι είμαστε. 133 είναι κι αυτός.
2: Ναι, ναι, ναι. 100 παρά 33.
4: Έτσι, ο Μάγκης είναι λίγο μεγαλύτερος. Μάγκη, 100 παρά 30 είσαι.
3: 100 παρά 27.
2: Έχουμε στην αναμονή την κυρία Αναστασία, που όταν ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα ολοκληρώσει, θα βάλουμε και την κυρία Αναστασία να μας ακούσουμε, γιατί...
3: Να σου πω και τους άλλους. Είπαμε.
4: Ναι. Έλα ρε Μάγκη, λέγε ρε Μάγκη, έλα.
3: Δέλτσον, Τσικίνιο, Γκαρσία.
4: Αυτοί πάνε σε θέσεις αριθμημένες ή καρότσα κατευθείαν.
3: Καρότσα κατευθείαν.
4: Έγινε. Σημειώνω. Λέγε.
3: Περίμενε τώρα, γιατί να θυμηθούμε.
4: Έλα ρε, δεν τους έχεις γραμμένους στο Δευτέρι.
3: Θα πω να ρωτήσω στον εγκέφαλο. Έχει Βασιλή, ο εγκέφαλος του από 70 συν. Δεν κρατάει εύκολα.
4: Μάγκη, δεν σε βλέπω καλά. Διακρίνω σημάδια Αλτσχάιμερ, φίλε. Συγκεντρώσου.
3: Δώσουμε την κυρία Αναστασία τώρα και άσε τα αυτά. Εμείς τα λέμε άλλη φορά.
4: Η κυρία Αναστασία είναι καταπληκτική, είναι αρχαιότερη από όλους μας. Εγώ δίνω την καλή νύχτα μου σε όλους και στην κυρία Αναστασία με μεγάλη χαρά. Δημοσθένη,
2: ναι,
4: είσαι
2: ναι.
4: Καταπληκτικός ρε φίλε, είσαι καλός άνθρωπος. Γι' αυτό μιλάω κάθε μέρα μαζί σου.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι
4: καλά. Είσαι δημοκράτης και εσύ να είσαι καλά. Μάκη, παίξε με 3 χαφ για να κόβεις τις επιθέσεις που σου κάνουν στο κέντρο, φίλε.
3: Το Πλαταμόνιος έπρεπε να το κρατήσεις, αλλά...
4: Το Πλαταμόνιος μου το έχεις βγάλει εσύ και μου αρέσει. Το
3: για
4: κρατάω. Σε κάποιες εκπομπές με χαρακτηρίζουν Πλαταμόνιο. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ. Μάγκη, παίξε με 3 χαφ και βγες στην επίθεση εσύ απέναντι σε αυτούς με τα πλάγια μπακ, φίλε. Έχεις και τη γραμμή για ρέοντ που σε βοηθάει για να μην τρως αντεπιθέσεις. Λοιπόν, τα λέμε, Μάγκη.
2: Καλό βράδυ. Πάμε τώρα, θα βάλουμε την κυρία Αναστασία στην παρέα μας. Καλησπέρα κυρία Αναστασία.
5: Καλησπέρα σας.
2: Εδώ έχουμε τον κύριο Μάκη που παραπονείται. Να το λύσουμε και αυτό για να μονιάσουμε και να μην έχουμε παράπονα.
5: Ναι, έπρεπε να χρησιμοποιήσετε άλλο ρήμα από το παραπονείται.
3: Δεν λοιπόν, ακούγεται όμως.
5: Να πω πράγματι, γιατί μαζί σας έχω μιλήσει νομίζω μια φορά.
3: Α, τώρα ακούγεται.
2: Ναι.
5: Μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούμε, ναι.
5: Λέω
2: ναι.
5: Μαζί σας έχω μιλήσει μια φορά, μου φαίνεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Είμαι και βραχνιασμένη, πολλοί έχουν μετριωμένη, αλλά δεν γινόταν να μην απαντήσω. Λοιπόν, ο κύριος Μάγκης, πριν από πόσα 10-12 χρόνια ήτανε.
2: Συγγνώμη, έχουμε και τον κύριο Γιώργο σε αναμονή από το Λονδίνο.
5: Α,
2: για να απαντήσει και στον κύριο Μάκη,
5: ναι,
2: μόλις
5: ναι,
2: τελειώσει η κυρία Αναστασία.
5: Ναι. Θα πω όσο
2: ολοκληρώστε, κυρία Αναστασία.
5: Τότε μην λοιπόν ο Φορτούνης είχε βγει πρώτος σκόρερ με 17 γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Μάκης βγήκε και τι είπε, ξέρετε? Ο Φορτούνης έπρεπε να είχε φύγει από χτες.
3: Δεν το είχα πει για το Φορτούνι. Το εξήγησα αυτό, λοιπόν, κυρία Αναστασία.
5: Παρακαλώ, πείτε του να μην με διακόπτει.
2: Ακούγεστε, σας ακούει.
5: Ωραία.
3: Μα είναι λάθος.
5: Λοιπόν, για αυτό έχει και το λέει έτσι γιατί θέλει να το πει. Ρωτήστε παλιούς συνομιλητές σας από άλλο σταθμό που ήμασταν να σας το πει. Και εκτός από το Φορτούνι, είπε άλλους δύο, δεν θυμάμαι, έναν μπακ που είχαμε πάρει, δεν θυμάμαι, άλλους δύο. Λοιπόν, εκτός αυτού, να κερδίζουμε 5-0 Ολυμπιακός. Και πηγαίνει η μπάλα λίγο δεξιά, τρέχει ο παίκτης να την προλάβει, δεν την προλαβαίνει. Θα κάνει παρατήρηση ο κύριος Μάκης. Αυτός εκεί έτρεξε, λίγο δεν μπορούσε να απλώσει το χέρι του να πιάσει την μπάλα. Αυτό το λέω σαν παράδειγμα γιατί το έχει κάνει μια φορά. Αλλά είναι ικανός. 5-0 να κερδίζεις, θα βγάλει τέτοια γκρίνια. Ρωτήστε όσους βρείτε και μιλάνε από παλιά. Εγώ δεν έχω, ούτε τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε το πώς διαχειρίζεται έστω κάτι αν δεν είναι καλό.
2: Εσείς δηλαδή η ένστασή σας είναι στην γκρίνια που βγάζει. Η ένστασή σας είναι στην γκρίνια που βγάζει.
5: Κοιτάτε, δεν είναι μια απλή γκρίνια. Τώρα όταν κερδίζεις με 3 και με 4 γκολ, δεν μπορείς να βγεις και να θυμηθείς ότι ο άλλος δεν πρόλαβε λίγο την μπάλα.
3: Αναστασία, τι λες, όταν κερδίδαμε και έβγαινε ο Ηρακλής αντίπας και έλεγε «Για πες μας κύριε Μάκη, είσαι ευχαριστημένος», τι του έλεγα εγώ. Αυτό έλειπε να μην είμαι ευχαριστημένος. Και εσύ τώρα μου λέτε ότι κερδίσαμε 5-0 και εγώ έκανα. Τι να πω τώρα.
5: Λοιπόν, εγώ ξαναλέω γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το παραδεχτεί ο κύριος. Ρωτήστε παλιούς συνομιλητές.
3: Θα το διαπιστώσουν η παραγωγή που έχω κάνει λάθη, που πράγματι έχω κάνει πολλά λάθη. Για κάποια κριτική που έχω κάνει σε διάφορους παίχτες και έχω πέσει έξω. Και το μεγαλύτερο μου λάθος είναι ότι πόνταρα πολλά στο σουρλί τον πιτσιρικά που είχαμε. Και αυτό ψάχνεται, δεν ξέρω πού παίζει τώρα και αν παίζει. Έχω κάνει πολλά λάθη. Αλλά έχω πέσει και σε πολλά μέσα. Δεν γίνεται όταν κάνω κριτική αμέσως μόλις δω έναν παίχτη να μην πέσω έξω. Εσείς όμως περιμένετε, βγαίνεις κυρία Αναστασία στον Κότζο και λες λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Γιατί μίλαγα εγώ, με χαρακτήρισες ποντίκι και σου λέει ο κύριος Κότζος, ούτε ο κύριος ο Βερβελές είναι γάτος, ούτε ο κύριος Μάκης είναι ποντίκι ή εμείς εδώ.
5: Αυτό εγώ το είπα για τον κύριο Κότζο που έλειπε ο Βερβελές. Ναι. Έλεγε τα δικά του, τον κύριο Γκότζο. Φιλικά,
3: όχι,
5: ακούστε με, ναι, φιλικά, ναι, τον έχω χαρακτηρίσει, ναι, σουπιά. Εγώ βάζω τίτλους. Τον κύριο από τον κύριο Βασίλη, από τον Πλαταμόνα, τον έβγαλα με τη δεύτερη φορά που τον άκουσα, σοφό. Εγώ βάζω κάποια στίγματα. Ο κύριος λοιπόν που θέλει να πει αυτά που λέει, είναι, δεν, άλλο να είναι γκρίνια. Εδώ μιλάμε, σας λέω, να κερδίζεις με 5 γκολ και να βγαίνει μετά και να λέει γιατί δεν έγινε αυτό.
3: Μα λοιπόν,
5: δεν θα συνεχίσω
3: αυτό
5: παραπάνω.
3: Μα δεν είναι, αυτό δεν είναι συγκεκριμένο στοιχείο.
2: Ωραία, να το λήξουμε εδώ, να το λήξουμε εδώ. Η κυρία Αναστασία δεν είναι κάτι επιπροσωπικού. Δεν είναι κάτι, από ό,τι διαπιστώνω, δεν έχει επιπροσωπικού.
3: Το
2: για το χαρακτήρα.
3: Να κάνω κριτική σε κάποιον.
2: Είναι ίσως για κάποιους λόγους.
5: Κοιτάτε, θα το πω για τελευταία φορά. Φίλα οπαδικούς. Δεν κάνει κριτική.
2: Ναι.
5: Η κριτική του είναι πώς το λένε. Πάρ του το κεφάλι. Δεν δέχεται.
3: Συγγνώμη,
5: άμα βγουν κάποιοι άλλοι, ας βγουν τώρα, αν υπάρχουν που μας ακούνε, να
3: βγουν
5: μόλις ακούσουν ότι ο κύριο Μάκης.
2: Ωραία, ωραία. Κυρία Αναστασία, ας ολοκληρώσουμε.
5: Ναι, ναι.
2: Σας ευχαριστούμε που παρενεύετε. Να βάλουμε και τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πάντως.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
3: Γεια.
2: Πάμε τώρα να πάρουμε και τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο. Από...
3: Ναι, περιμένω.
2: Ας μας δώσει τηλεφωνικό κέντρο τον κύριο Γιώργο. Έχουμε τον κύριο Γιώργο στο το Λονδίνο.
6: Ναι.
2: Σας ακούω.
3: Περιμένω. Λοιπόν,
6: ναι, καλημέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, δεν μου λες ρε Μάκη, ρε φίλε Μάκη, για πες μου κάτι. Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα εσένα που βγήκε στο σταθμό του κυρίου Τσοπαγιάρη που μιλάς προ μια εβδομάδα, όταν βγήκε ο Θοδωρής από την Κόρινθο και απάντησε σε μένα σε ένα προσωπικό τηλέφωνο, μισό λεπτό θα μ' ακούσεις. Μισό λεπτό θα μ' ακούσεις και μετά θα απαντήσεις. Και αποκάλυψε στο Θοδωρή ραγιά σε μένα. Είσαι ραγιάς του Γιώργου, γιατί
3: δεν
6: μου είπε ότι
3: αυτό.
6: Εγώ Γιώργο είμαι Ολυμπιακός πολλά χρόνια. Ποιος σου δώσε το δικαίωμα εσένα αυτό.
3: Παραποιείς τα λεγόμενα. Δεν είπα ποτέ
6: εγώ, βγήκε ο Κόρνας στον σταθμό την άλλη μέρα και σε ξεφτύλισε.
3: Δεν είσαι.
6: Και σου είπε δεν θα ξαναμιλήσεις για αυτόν. Ναι.
3: Αγόρι μου, περίμενε.
6: Εγώ τα παραποιώ.
3: Δεν είπα εγώ είσαι ραγιάς του Γιώργου.
6: Αυτό είπες. Βγαίνεις σαν ραγιάς να απολογηθεί σε κάποιους, γιατί ο Θοδωρής απευθύνθηκε σε μένα προσωπικά, που δεν τον γνωρίζει τον άνθρωπο. Εγώ μιλάω μαζί του στο τηλέφωνο, είχαμε μια συζήτηση πριν βγει στον αέρα, που εσύ δεν την γνωρίζεις, και κλείνοντας το τηλέφωνο ο Θοδωρής απαντάει και λέει: Γιώργο, να ξέρεις, πάντως εγώ είμαι πολύ Ολυμπιακός και πολλά χρόνια. Και βγαίνεις καπάκι εσύ και γυρίζεις και του λες: Είστε ραγιά σε κάποιους και πρέπει να απαντάτε. Και την άλλη μέρα βγαίνει ο Θοδωρής, σου απαγόρευσε να ξαναμιλήσεις για αυτόν. Λέω ψέματα.
3: Λοιπόν, περίμενε. Τώρα θα σε απαντήσω.
6: Άμα
3: σταματήσεις, θα σε ακούω εγώ, εσύ με ακούς.
2: Ναι, σε ακούει, σε ακούει. Ας τον αφήσουμε να απαντήσει τον κύριο Μάκη.
6: Παρακαλώ.
3: Εγώ σε ακούω, εσύ
2: μακούς. Ναι, σε ακούμε, σε ακούμε.
3: Δεν ακούει ο Γιώργος. Πες του με ακούει.
2: Ναι, θα ξαναπάρει. Κύριε Μάκη, εγώ διαπιστώνω ότι είναι μια κατάσταση, το σου είπα, είναι σε μια κατάσταση, το σου είπα, μου είπες πολλές φορές, όταν απαντάμε επί προσωπικού σε κάποιους ανθρώπους, ο κάθε άνθρωπος το λαμβάνει μέσα στο μυαλό του όπως εκείνος νομίζει.
3: Δεν έχει γίνει όμως έτσι.
2: Ναι, ναι. Καλό είναι να ξεκαθαρίζουμε και αυτό να αποδεχόμαστε θέλω. Και την έμεση συγγνώμη του καθενός, ότι δεν το είπα έτσι, δηλαδή πρέπει να αποδεχτείτε κι εσείς την κυρία Αναστασία, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι καλών προθέσεων, δεν είναι άτομο κακών προθέσεων. Να
3: δεν
2: αποδεχτείτε κι εσείς.
3: Είναι επανειλημμένες οι επιθέσεις,
2: ναι,
3: που έχει κάνει. Δεν είναι...
2: είναι μια ευκαιρία λοιπόν.
3: Ανέφερα μόνο μία.
2: Μας δίνετε τώρα μια ευκαιρία και σας δίνετε μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε πέντε πράγματα, να ξεκαθαρίσουμε πέντε κακές στιγμές και να μην.
3: Ο Γιώργος βγήκε.
2: Όχι, δεν προσπαθεί παρά να πάρει, δεν ξέρω το τηλέφωνό του. Το ζήτημα είναι ότι όλα τα πράγματα μπορούν να ξεκαθαρίζονται πάντοτε με καλή διάθεση. Και όταν έχει καλή διάθεση κάποιος να αποδεχθεί τον άλλον, πάντοτε θα βρεθεί η λύση. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές είμαστε φορτωμένοι, τόσο πολύ φορτωμένοι, που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τις λύσεις αυτές.
3: Περιμένω τώρα για να...
2: Τον κύριο Γιώργο πέφτει το τηλέφωνο του, δεν τον ακούμε. Παίρνει τηλέφωνο και δεν τον ακούμε. Κάτι συμβαίνει με το τηλέφωνο και δεν τον ακούμε. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι πρέπει και εσείς να δείξετε την καλή διάθεση και την πρόθεσή σας, κατά τη γνώμη μου. Για να μπορέσουμε να μονιάσουμε και να... και όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα. Αν είναι το θέμα μας αθλητικό, θέλουμε... όλοι να πάει καλά η ομάδα μας. Αν το θέμα μας είναι πολιτικό.
3: Μα εμένα αυτό με καίει. Γι' αυτό και δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες.
2: Ο κύριος Γιώργος να πάρει στο 2. Για άστο μου λίγο. Όχι, έκλεισε. Να πάρει στο 2-15-2-15 5943 ο κύριος Γιώργος. Μήπως είναι καλύτερη γραμμή. Για να μονιάσουμε, θα πρέπει να κάνουμε και μερικές υποχωρήσεις στη ζωή μας. Να κάνουμε και κάποιες στιγμές πως δεν ακούσαμε. Να κάνουμε και κάποιες στιγμές να ρίχνουμε και λίγο νερό στο κρασί μας. Κανένας που πήγε μπουνιά στο μαχαίρι δεν τα πήγε καλά. Πάντα θα ματώσει.
3: Μισό λεπτούλη. Πώς είναι δυνατόν εγώ να μην εκφράσω αυτά τα παράπονα?
2: Όχι, που καλά κάνετε και τα εκφράζετε, να τα λύσουμε αυτά. Και να είναι τελειωτικά. Ίσως να είναι μια ευκαιρία να λυθούν αυτές σε εισαγωγικά παρεξηγήσεις.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Να λυθούν αυτές και με εκτίμηση ο καθένας να ακούει τη γνώμη του αλλού. Έχουμε τον Γιώργο στην άλλη γραμμή.
6: Ναι, ναι.
2: Ναι, Γιώργο.
3: Άκου.
6: Ναι, λοιπόν, με ακούτε προηγουμένως, γιατί δεν σας άκουγα καλά.
2: Ναι, κάτι είναι με τις γραμμές. Όταν πέφτουν πολλές γραμμές.
6: Ναι, εγώ σας ακούω, σε ακούω, μα και εσένα ακούω και λοιπόν, Δημοσθένη. Εγώ λοιπόν για να ολοκληρώσω ένα-ένα, να ολοκληρώσω για να λυθούν τα οποιαδήποτε.
2: Ναι, περίμενε κύριε Μάκη, περίμενε να μας πει.
6: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, εγώ και θα απαντήσω, σας ακούσω, δεν θα κλείσω. Να με ακούσεις.
2: Ένας-ένας.
6: Εγώ δεν έχω πει ποτέ να μην βγαίνεις. Εγώ κάνω κριτική. Έχω κάνει κριτική σε σένα όταν βγήκε στον Κότζο, στον Over FM και γύρισες και είπες, το άκουσα με τα αυτιά μου. Ναι. Και μάλιστα, εάν θυμάσαι, είχα βάλει και ένα στοίχημα και έκανες 3 μήνες να βγεις. Γιατί βγήκα τότε και είπα χαρίζω 2 γκολ στον ΠΑΟΚ, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει με 2-0, το θυμάσαι νομίζω, εγώ θα βγω και θα πω ότι ο Μάξης έχει δίκιο και έφαγε 3. Το θυμάσαι?
3: Αυτό που κολλάει τώρα.
6: Μισό λεπτό. Η κριτική μου λοιπόν ήταν όταν σε άκουσα ότι είπες ότι σε ένα πρακτορείο, εγώ με τα αυτιά μου το άκουσα,
3: ναι,
6: στη Νέα Σμύρνη βρήκε στο Φορτούνι κατά σύμπτωση και εξηγούσε, ναι, εσύ στο Φορτούνι πώς θα παίζει μπάλα. Λοιπόν, αυτό εμένα με ξεπερνάει. Ναι, δεν μπορώ να δεχτώ κανέναν, μα κανέναν φιλαθλό, να πει ότι εγώ πήγα σε αυτό το παίχτη, σε αυτό το παιχταρά που λεγόταν Φορτούνις τότε, και σήμερα μπορεί να λέγεται, ξέρω εγώ, ας πούμε Γκουστάβο Σα, λέω ένα όνομα, ή Ελκαμπή, και να βγει κάποιος Μάκης ή κάποιος Γιώργος από το Λονδίνο, επειδή παίζει μπάλα μέχρι τα 75 όπως έχεις πέσει, να εξηγήσεις αυτόν πώς θα παίζει. Εγώ δεν το δέχομαι.
3: Επειδή είπες ότι θα το εμφανίσεις το ηχογραφημένο, θέλω, ναι, σε παρακαλώ να εμφανίσεις αυτό που είπες τώρα.
6: Ναι.
3: Να εμφανίσεις
6: το τώρα, τώρα, αυτή τη στιγμή να το εμφανίσεις ότι θα πεις. Τώρα, περίμενε, τώρα που μιλάμε, ας το εμφανίσεις ότι θα πεις.
3: Ναι, περίμενε.
6: Πες μου, τι θα πεις, ας το εμφανίσω τώρα. Δώσ' μου 2 λεπτά, να στο εμφανίσω. Ναι. 2 λεπτά.
3: Πες.
6: Για να δεις με ποιον μιλάς, γιατί δεν έχεις καταλάβει ακόμα με ποιον μιλάς. Νομίζω ότι μιλάς με κανένα παιδάκι.
3: Ποιος είπε αυτό, περιμένω. Γιατί δεν έχω πει αυτά. Γι' αυτό περιμένω.
6: Τι έχεις πει?
3: Να σου πω.
6: Τι έχεις πει?
3: Να το μην...
6: Δεν το είπες αυτό? Α, ότι άκου, τον πέτυχες σε ένα πρακτορείο στη Νέα Σμύρνη κατά σύμπτωση και του εξήγησες πώς πρέπει να παίζει τη θέση του 10. Για... Μου το έχεις πει ή όχι?
3: Περίμενα να ακούσεις. Λοιπόν,
6: ναι,
3: μπαίνω
6: περιμένω
3: στο πρακτορείο μέσα. Όμορφα,
6: ναι,
3: και ωραία. Έβλεπα, ναι, το Φορτούνι είναι εξαπλωμένος σε μια καρέκλα εκεί αραχτός και στέλνει μηνύματα.
6: Ναι.
3: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα τους άλλους κατ' το Φορτούνι, γιατί παίζει ρόλο και η ατμόσφαιρα.
6: Μιλά λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ.
3: Α, λοιπόν, εγώ δεν περίμενα ότι στο συγκεκριμένο πρακτορείο που είμαι 50 μέτρα από το σπίτι μου, ότι θα έβρισκα κάποια βεντέτα του Ολυμπιακού, να το πω, ή τον αρχηγό. Τον βλέπω ότι Λοξά, προφίλ, του λέω του πράκτορα, ο Φορτούνις είναι. Μου λέει ναι. Πάω και τον πλησιάζω, χαμογελαστός. Και του λέω, γι' αυτό θέλω, παίζει ρόλο και ο τρόπος που το λες, η ατμόσφαιρα, γιατί δεν τα δίνεις όλα μες στο γήπεδο. Είσαι αρχηγός του Ολυμπιακού. Αυτό το γιατί δεν τα δίνεις όλα μες στο γήπεδο. Και τι μου είπε? Θέλετε να τσακωνούμε? Η απάντησή του, εγώ του είπα να τσακώνετε. Είπα, γιατί δεν τα δίνεις όλα μες στο γήπεδο. Την μπάλα που ξέρεις εσύ, δεν την ξέρει κανένας Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και κουβέντα στην κουβέντα.
6: Λοιπόν,
3: χαμογελάσαμε και δύο.
6: Μισό λεπτό, Μάκη. Επειδή σε ακούω πολύ χαμηλά, λίγο πιο δυνατά.
3: Ναι.
6: Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ.
3: Δεν μ' άκουσες.
6: Δεν σε ακούω. Σε ακούω ότι σαν αρχηγό του Ολυμπιακού σε χάνω. Δηλαδή σε ακούω πολύ χαμηλά. Σαν να σε ακούω λοιπόν στο βάθος. Δεν ξέρω πού είσαι.
3: Θέλω να μου πεις αν με ακούς τώρα.
6: Ναι, λίγο καλύτερα.
3: Λοιπόν, μπαίνω λοιπόν στο πρακτορείο.
6: Ναι.
3: Με τίποτα δεν περίμενα ότι θα υπήρχε μέσα ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Τον βλέπω,
6: ναι,
3: από προφίλ. Μου πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να είναι ο Φορτούνης, αλλά δεν ήμουν και σίγουρος ότι θα ήταν στο πρακτορείο.
6: Τέλος πάντων, ήταν ο Κώστας. Πάμε παρακάτω, στην ουσία πάμε.
3: Και ρωτάω τον πράκτορα, είναι ο Φορτούνης? Ο Κώστας ο Φορτούνης είναι? Μου λέει ναι. Και πάω χαμογελαστός δίπλα και του λέω, ελεύθερο, του λέω. Εγώ ήμουν 70 χρόνων τότε. Αυτός ήταν 3-4 χρόνια μικρότερος. Ήταν σαν να μίλαγα στο εγγόνι μου, να το πω έτσι, χαμογελαστά.
6: Ναι.
3: Και του λέω, ρε εσύ, για δεν τα δίνεις όλα μες στο γήπεδο. Και τι μου είπε? Η απάντησή του, θέλετε να τσακώνομαι? Όχι, του λέω, δεν θέλω να τσακώνεσαι. Την μπάλα που ξέρεις εσύ, δεν την ξέρει κανένας Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και θέλω αυτό το πράγμα να το βγάζεις μες στο γήπεδο. Πού ένωσα εγώ οδηγίες πώς να παίζει? Πού είναι εσύ, Γιώργο? Μ' ακούς?
6: Ναι, σ' ακούω, πες μου.
3: Δεν έχω τίποτα άλλο να πω και είπαμε διάφορα μετά.
6: Άκουσα, φίλε Μάκη, θα σου το πω μια φορά.
3: Μ' ακούς,
6: θα σου το πω μια φορά. Δεν ξέρω γιατί το δημιουργείς αυτό. Θα σου το πω όμως γιατί σέβομαι πάρα πολύ την κυρία Αναστασία. Μα πάρα πολύ. Και ο Γιώργος Αντομενίδη που θες να τον εκκρίνεις, Ο Γιώργος Θουμνίδης είναι ένας άνθρωπος, θέλω να τον γνωρίζεις αυτό.
7: Ναι, αλλά με ούτε τον θέλει να.
6: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σταθεί απέναντι σε κριτικές που έχεις κάνει πολλά βράδια στο Sport FM, σε σημείο που να έχει αγανακτήσει και ο αντίπας, που είπε το όνομα. Όταν κατά καιρούς, κατά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έβριζες τον αρχηγό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, ότι ο Παπα-Νικολάου δεν πρέπει να παίζει μπάσκετ. Σε αυτό πάντως σου απάντησε ο Γιώργος, ότι είσαι ανθέλνας και δεν σ' αρέσουν οι Έλληνες. Σε αυτό πάντως για το Φορτούνι σου απάντησε ο Γιώργος και για τον Παπα-Νικολάου. Είναι μια προσωπική κριτική. Είναι μια προσωπική. Ποτέ δεν έχω πει στον αέρα, μη βγάζετε το μάκι, ένα λεπτό σε παρακαλώ. Ποτέ δεν έχω πει στον αέρα, μη βγάζετε το μάκι. Μα δεν τελειώνω, μα το θέμα είναι εσύ της παρέμβαση. Η παρέμβαση για να μας πεις αυτά που λες εσύ ή για να πούμε την αλήθεια. Γιατί ζήτησες την παρέμβαση.
7: Άσε με λοιπόν να σου πω. Είπες ότι εγώ έχω πει τον Παπα-Νικολάου άχρηστο. Ποτέ δεν το έχω πει αυτό.
6: Όχι πες, τον έχεις πει.
7: Άχρηστο, άχρηστο. Ποτέ.
6: Ναι.
7: Ποτέ. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Είπα ότι στη θέση του...
6: Πάρε τον αντίπα να μάθεις αν τον έχεις πει.
7: Έλα, τώρα με σένα μιλάω, ας τον αντίπα εκεί που είναι.
6: Ναι, εντάξει, επειδή κάτσε και εγώ ακούμε, εντάξει, κοιτάξτε. Να μπω στη διαδικασία,
7: μην
6: θέλω λοιπόν να σου εξηγήσω.
7: Τον αντίπα που λέτε εσύ, τον έχω
6: σου λέω ένα που είναι πρόσφατο και έχει συμβεί στο σταθμό του κυρίου Τσαπαγιάρη που μας ακούει. Σου λέω λοιπόν ότι βγήκε ο Θοδωρής τώρα, πρόσφατα, προ-4 μέρες. Και γύρισε και είπε, Γιώργο, να ξέρεις πάντως εγώ είμαι πολύ Ολυμπιακός. Και καπάκι βγαίνεις εσύ
7: να
6: και τον αποκάλεσες ραγιά και την άλλη μέρα βγήκε ο Θοδωρής, την άλλη μέρα. Και σου απαγόρευε λοιπόν να ξαναφέρεις το όνομά του. Και ήρθε και είπε μάλιστα, ο Θοδωρής το είπε, όχι εγώ, και άμα θέλεις αυτό ο κύριος Σαπαλιάρης εκείνη στο σταθμό τα έχει ηχογραφημένα και σου είπε μην ξανασχοληθείς με το όνομα και καλά να κάνετε, να τον προσέξετε για να σας χαλάσει τις εκπομπές. Ο Θοδωρής το είπε.
7: Περίμενε.
6: Το τι σχέση
7: περίμενε
6: έχω εγώ με τον Γιώργο σου είπε, έτσι ακριβώς σου
7: απάντησε. Άσε με να μιλήσω.
6: Εσύ δεν γνωρίζεις και δεν μπορείς να με αποκαλείς ραγιά του Γιώργου. Αυτό σου είπε.
7: Λοιπόν, άκου να δεις. Όταν βγήκε ο Θοδωρής, τον οποίο τον είπα θανάσιγο στην αρχή, γιατί δεν θυμόμουν το όνομά του, και είχε πει ότι κάνω θα την αραβωνιαστικιά. Το είπε ή δεν το είπε.
6: Δεν θυμάμαι. Δεν θέλω να σου πω ψέματα.
7: Α, δεν θυμάσαι. Αλλά τα θυμάσαι.
6: Όχι, θυμάμαι την άλλη μέρα λοιπόν που βγήκε. Εκεί κατάλαβα ότι. Γιατί την ώρα που βγήκε ο Θοδωρής και βγήκε εσύ, εγώ είχα τηλέφωνο και δεν άκουσα τη δικιά σου παρέμβαση. Την άλλη μέρα που άκουσα ότι. Γιατί αν το λοιπόν άκουσα, έκανα εγώ παρέμβαση. Την άλλη μέρα που άκουσα τον Θόδωρα και βγήκε οριωνόμενος. Ποιος, ο Θόδωρας από την Κόρυδο, ένας ήρεμος άνθρωπος, πολύ ήρεμος, και βγήκε και σου είπε με ποιο δικαίωμα με είπε στον αγιά του Γιώργου. Αυτό δεν σου είπε.
2: Λοιπόν, να παρέμβω σε αυτό το σημείο και λιγάκι εγώ σας παρακαλώ πολύ. Μπορείτε λίγο να με ακούσετε. Μπορείτε λίγο να με ακούσετε.
7: Δεν είπα.
2: Παρακαλώ μπορείτε να με ακούσετε κύριε Μάκη. Μπορείτε να με ακούσετε.
7: Εγώ έχω σταματήσει να μιλάω.
2: Είναι λοιπόν μια ευκαιρία τώρα να τα ξεκαθαρίσουμε και να δώσουμε τόπο στην οργή, να πάμε να ξεχάσουμε ό,τι έχει γίνει και να δούμε μπροστά την καινούργια μέρα. Με αυτά μου είπες, σου είπα, του είπες, έκανα.
6: Ποτέ,
2: σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω.
6: Να το πει, μην βγάζεις το μάτι.

0: καθένας να τα, με την καινούρια περίοδο του σταθμού αυτού να αλλάξουμε και μυαλά. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε ένας με τον άλλον. Ίσα ίσα έχουμε πολλά να δώσουμε ένας τον άλλον. Σας παρακαλώ ιδιαιτέρως και κάνω έκκληση στα αισθήματά σας, στα συναισθήματά σας, στην ανθρωπιά σας, ο ένας να δει τον άλλον ανθρώπινα.
1: Προσωπικά λοιπόν ανθρώπινα, για να το τελειώσω και να κλείσω. Εγώ λοιπόν ανθρώπινα δεν έχω κάτι με το Μάκη. Ποτέ δεν τον έχω θίξει. Έχω απαντήσει όμως όταν άκουσα αυτό, βγήκα και το τάδωσα στο χέρι. Και ο λόγος που έγινε αυτό είναι ότι απολύτως, μα απολύτως δεν είχε καμιά σχέση με αυτό που είπε ο Θοδωρής προς εμένα, σε σύγκριση με αυτό που παρενέβη.
0: Ωραία, ωραία. Ευκαιρία λοιπόν είναι από εδώ και πέρα οι αναφορές να είναι την καλησπέρα μου, την αγάπη μου και τα λοιπά.
1: Θέλω να ξέρετε κύριε Σαπαγιάρη κάτι, Δήμος Θένη, η κυρία Αναστασία, θέλω να το γνωρίζετε αυτό που θα σας πω. Είναι ένας Ολυμπιακός με 70 χρόνια διαρκείας, ακούσατε, 70 χρόνια, 70 χρόνια διαρκείας, στον Ολυμπιακό, 70, όχι στις 69, και μία γυναίκα, ακούστε με, που στο σταθμό σας παρευρέθηκε κατόπιν τηλεφωνήματος δικού μου και είπα κυρία Αναστασία, ξεκίνησε ένας σταθμός, θέλω να το στηρίξουμε και θέλω να γυρίσεις να βγαίνεις. Και σας θύμισε και σας θυμάει. Τη στέλνω την αγάπη μου, την καλησπέρα μου, την καλησπέρα και στο Μάκη. Μάκη, μην βλέπεις φαντάσματα. Έλα. Δεν έχουμε τίποτα με σένα. Με τίποτα.
0: Ωραία, ευκαιρία λοιπόν είναι. Τίποτα, ευκαιρία είναι από εδώ και πέρα τα χαιρετίσματά μας, εκεί που στέλνετε τα χαιρετίσματα, να στέλνετε και στον κύριο Μάκη.
2: Μισό λεπτό και κλείνω.
0: Και ο κύριος Μάκης να στέλνει τα χαιρετίσματά του σε όλους αυτούς που θεωρεί.
2: Λοιπόν.
0: Εκπέμπεντας καλοσύνη, κύριε Μάκη, λαμβάνεις καλοσύνη. Να το έχετε υπόψη σας.
2: Εκεί θα καταλήξω. Εγώ δεν είπα.
1: Τον ακούω πολύ χαμηλά όμως, Δημοσθένη. Δεν ξέρω τι λέει τώρα.
0: Ίσως είναι χαμηλό το.
2: Εγώ δεν είπα ποτέ.
0: Ίσως είναι χαμηλό το μικρόφωνο του.
2: Είπα το εξής. Ραγιά Έλληνα, πότε θα ξυπνήσεις να σηκώσεις κεφάλι. Αυτή ακριβώς είναι η έκφραση που πήρα αφορμή. Και επεκτάθηκα και στα πολιτικά, όπως ξεκίνησα και με τα πολιτικά, ότι το Ραγιά Έλληνα που λέω,
0: ναι,
2: δεν γίνεται, λέω, να μην μπορούμε να σηκώσουμε το κεφάλι και να λοξοδρομήσουμε και να ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα μια φορά. Αφορμή πήρα από εκεί, ήταν η ιδέα που μου έδωσε.
0: Ωραία, ωραία, το ξεκαθαρίσαμε, κύριε Μάκη, ξεκαθαρίσαμε, επειδή έχουμε...
1: Με προσωπικά θέματα που για μένα είναι αυτό λοιπόν, κάνει κακό στην εκπομπή. Οποιοδήποτε έχει θέματα, τηλέφωνα είναι εκεί. Μπορεί να πάρει εμένα.
0: Ωραία,
1: να...
0: ωραία. Τα ξεκαθαρίσαμε. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις 12 τα μεσάνυχτα που ήταν να τελειώσει η εκπομπή. Γιατί και εγώ έχω. Έχουμε ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ και τους δύο που πήρατε τηλέφωνο. Ελπίζω η επόμενη αναφορά σας στο όνομα του καθενός να κυοφορείτε με αγάπη. Να κυοφορείτε με το συνέστημα της τιμής προς το πρόσωπο του καθενός και της εκτίμησης.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα ολοκληρώσουμε για απόψε. Ραντεβού αύριο μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη βραδιά, έναν καλό ύπνο και να ακούτε πιο καλά αυτά που λένε οι άλλοι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Κανείς δεν θέλει ο άλλος να είναι δυστυχισμένος. Κανείς δεν θέλει τον άλλον να είναι λυπημένος. Θέλουμε να είναι χαρούμενοι. Χαρούμενοι άνθρωποι είναι καλοί άνθρωποι. Καλό βράδυ να έχετε. Σας ευχαριστώ όλους.